0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center
4: Shop. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
10: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
11: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Όπου μεγάλη μέρα σήμερα του Σταυρού. Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά στη γυναικούλα μου, τη Σταυρούλα μου. Πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, κάνοντας το σταυρό μας. Να πάει καλά η μέρα, χωρίς μουρμούρα. Ειδικά εσείς οι γυναίκες, σταματήστε να μουρμουράτε στους άντρες σας, γιατί τους τρελαίνετε. Και μετά ακούμε ότι γίνονται γυναικοκτονίες. Γι' αυτό λοιπόν να κάνετε και την προσευχή σας πρωί πρωί, να λέμε και να δόξα το Θεό και να αγαπάμε, να έχουμε λίγο υπομονή.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Πάτερ ημών, που εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίς σήμερα και άφεσε ημίν τα φλήματα ημών, ως και ημίς αφήμους φλέτες ημών, και εμείς ενέγγισμα σε

ξημέρωσε λοιπόν μια όμορφη δροσερή ημέρα, όπου οι άνεμοι πνέουν ισχυροί. Ουσιαστικά εκεί 4 με 5 μποφόρ και δίνουν μια ωραία αίσθηση δροσιάς. Πλέον πια μπορούμε να το διακρίνουμε ότι τα πρωινά χρειάζεται έτσι ένα ελαφρύ τζάκετ, ειδικά όταν είσαι πάνω στο μηχανάκι, αλλά και το βραδάκι πια το σηκώνει το πουκαμισάκι, γεγονός που μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε ότι μας αποχαιρετάει σιγά σιγά το καλοκαιράκι για να έρθει να αντικατασταθεί με το φθινόπωρο. Όπου να είναι θα έρθουν και οι πρώτες βροχούλες στη χώρα. Παρά τα αυτά όμως το μεσημεράκι είναι ζεστό εκεί στους 30 με 34 βαθμούς. Μεγάλη δεσποντική εορτή της Ορθοδοξίας μας σήμερα. Τιμάμε την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. 14 Σεπτεμβρίου, μία από τις 12 μεγάλες δεσποντικές εορτές της Ορθοδοξίας μας, ισότιμης σημασίας πνευματικής με αυτήν της Μεγάλης Παρασκευής. Τιμάει η γιορτή δύο ανεξάρτητα αλλά εξίσου σπουδαία ιστορικά γεγονότα. Την έβρεση του Σταυρού, του Τιμίου Σταυρού του Ιησού Χριστού από την Αγία Ελένη το 326 μετά Χριστό, αλλά και την επιστροφή του Σταυρού από τους Πέρσες το 628 μετά Χριστό. Ποια από τις δύο ιστορίες θέλετε να σας πω? Νομίζω ότι αυτή της έβρεσης του Τιμίου Σταυρού είναι γνωστή. Ουσιαστικά η Αγία Ελένη πήγε στα Ιεροσόλυμα, έκανε ανασκαφέ στο Γολγοθά, βρέθηκαν τρεις σταυροί. Στον έναν σταυρό υπήρχε ένας βασιλικός, αλλά για να βεβαιωθούν τοποθέτησαν και τους τρεις σταυρούς και εκεί υπήρχε μία πομπή ενός μίας κηδείας με μία νεκρή, με ένα νεκρό κορίτσι, λέει η παράδοση, το οποίο μόλις πέρασε μπροστά από τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, αναστήθηκε. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τότε Μακάριος ύψωσε τον Σταυρό στον Άμβονα για να μπορέσει να τον προσκυνήσει το πλήθος το οποίο έψαλε «Κύριε Λέησον». Η επιστροφή του Σταυρού από τους Πέρσες. Για να δούμε και εδώ τι συμβαίνει. Το 614 μετά Χριστό οι Πέρσες κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ και κλέβουν, παίρνουν ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος, μετά από μία δεκαετή εκστρατεία, νικάει τους Πέρσες και ανακτά το Ιερό Κοιμήλιο και το μεταφέρει πίσω στα Ιεροσόλυμα στις 14 Σεπτεμβρίου του 628. Ο αυτοκράτορας, βγάζοντας το στέμα και την πορφύρα σε ένδειξη ταπεινότητας, κουβαλάει ο ίδιος τον Σταυρό μέχρι τον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Φοβερό. Φοβερό γεγονός και μιλάμε τώρα για αληθινά ιστορικά γεγονότα. Είναι αυστηρή νηστεία η σημερινή, χωρίς λάδι και ψάρι, καθώς η Εκκλησία εξισώνει την ημέρα αυτή με την ανάμνηση των παθών του Χριστού. Στην ελληνική λαϊκή παράδοση επίσης, οι νοικοκυρές πήγαιναν στην Εκκλησία βασιλικό και νερό από τις τελετές της υψώσεως για να φτιάξουν το νέο προζύμι της χρονιάς χωρίς χρήση μαγιάς. Στη Θεία Λειτουργία σήμερα ο ιερέας περιφέρει το Σταυρό σε ένα δίσκο στολισμένο με κλόνους βασιλικού. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Ελένη ανακάλυψε το σημείο επειδή στο έδαφος φυτρώνε και ένα εύωσμο άγνωστο μέχρι τότε φυτό, ο βασιλικός. Και φυσικά τελούνται ο μεγάλος αγιασμός σήμερα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την ημέρα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού που γιορτάζει. Χρόνια πολλά στους Σταύρους, χρόνια πολλά στις Σταυρούλες. Γιορτάζω και εγώ σήμερα τη Σταυρούλα μου, τη γυναικούλα μου.
Γιορτάζει ο Θεοκλής αλλά και η Θεοκλία. Είναι επίσης ημέρα σήμερα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Κεμαλικούς, από το τουρκικό κράτος. Είναι ημέρα επίσης ατοπικής δερματίτιδας. Ενώ σαν σήμερα το 1814 έχουμε την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας. Ακούστε, η μέρα που ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία, 1814, 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα του Σταυρού. Στην Οδυσσό της Ρωσίας, ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ, οι τρεις τους αυτοί ιδρύουν τη μυστική οργάνωση που προετοίμασε την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Μεγάλοι Έλληνες και στη και στο πνεύμα. Γιατί κάποιοι από αυτούς μπορεί να μην ήταν Έλληνες. Όπως ο Τσακάλοφ, ας το πούμε, ήταν μισός Ρώσος. Σκουφάς από το καμπότι της Σάρτας ήταν η ψυχή και ο φλογερός οργανωτικός νους της εταιρείας μέχρι τον πρόωρο θάνατό του το 1818. Ο Εμμανουήλ Ξάνθος ήταν από την Πάτμο, κυρίες και κύριοι, ο συνδετικός κρίκος με την Ευρωπαϊκή Διασπορά και ο άνθρωπος που έπεισε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη να αναλάβει την αρχηγία. Ενώ ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ήταν από τα Ιωάννινα, ο διπλωμάτης της ομάδας με σπουδές στο Παρίσι και διασυνδέσεις σε μυστικές οργανώσεις της Ευρώπης. Λειτουργήσαν με μυστικότητα και αυστηρότητα και επίσης με όρκο. Γινότανε η μίμηση με άκρα, υποάκρα μυστικότητα. Οι νεοσύλλεκτοι έδιναν τον μέγα όρκο κρατώντας την εικόνα της Παναγίας ή τη Θεία Γραφή, την Αγία Γραφή, ενώ χρησιμοποιούνταν κρυπτογραφικό αλφάβητο, συνθηματικά ονόματα και ειδικές χειραψίες. Η οργάνωση χωριζόταν σε βαθμούς. Υπήρχαν οι βλάμιδες, οι συστημένοι, οι ιερείς ποιμένες και οι αρχηγοί των αφιερωμένων. Η αόρατος αρχή ποια ήταν? Για να δώσουν κύρο στην οργάνωση και να προσελκύσουν ισχυρές προσωπικότητες, οι ιδρυτές διέδιδαν τη φήμη ότι επικεφαλής ήταν μια υπερδύναμη, υπονοώντας τον τσάρο της Ρωσίας. Η ηγεσία πέρασε στον Υψηλάντη, αφού ο Ιωάννης Καποδίστριας αρνήθηκε αρχικά την αρχηγία, θεωρώντας το εγχείρημα πρόωρο. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο υπασπιστής του τσάρου, δέχθηκε να αναλάβει ως γενικός επίτροπος της αρχής, δίνοντας την τελική όθηση για την προετοιμασία του αγώνα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι μέσα σε 7 χρόνια η Φιλική Εταιρεία κατάφερε να δικτυωθεί σε ολόκληρη τη Βαλκανική, μειώντας οπλαρχηγούς όπως τον Κολοκοτρώνη και τον Ανδρίουτσο, πρόκριτους, έμπορους και κληρικούς, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 1821. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά και την μεγάλη αυτή εδώ και ιστορική ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, που είναι σαν σήμερα συμβαίνει το 1814. Και πάμε στο 1982, όπου έχουμε ημέρα εθνικής μνήμης. Καθιερώνεται επίσημα η 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνό Κόσμος. Στην επικαιρότητα έχουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός και είναι αυτό της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Γίνεται ο πρώτος αρχηγός ο οποίος περνάει στο Καστελόριζο 3 μέρες. Έμεινε εκεί όλο το Σαββατοκύριακο στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την
ενσωμάτωση την απελευθέρωση του Καστελορίζου. Και μάλιστα προαναγγέλει από το Καστελόριζο κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δίδεται από το κράτος, ακούστε παρακαλώ, 5.000 ευρώ ετησίως σε κάθε Έλληνα, σε κάθε οικογένεια βασικά, η οποία θα πάει εκεί για να ζήσει. Φοβερό. Φοβερό, πραγματικά. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Και μακάρι αυτό να γίνει η αρχή, έτσι ώστε και σε άλλα νησάκια να ακολουθηθεί η ίδια στρατηγική από το κράτος μας. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και ερχόμαστε να τα δούμε όλα πιο αναλυτικά. Γιατί υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα, όπως η επίθεση στη Σαουδική Αραβία, το τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου και άλλα πολλά.

0: Και πάμε λίγο να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό στο Καστελόριζο από τις...
1: των Καπεταναίων του 1821.
0: Από την ομιλία του στην... στις εκδηλώσεις εορταστικές για την απελευθέρωση του Καστελορίζου.
1: Η Ιταλική κατοχή, μία αλυσίδα από αντιξοότητες που δυνάμωσαν όμως την εθνική συνείδηση, ώστε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943 το αντιτροπιλικό κουντουριό της να δέσει επιτέλους σε τούτο το λιμάνι υψώνοντας τη Γαλανόλευκη. Το νησί έγινε έτσι το πρώτο κομμάτι της ελληνικής γης που ανέπνευσε τον άνεμο της ελευθερίας μετά την καταχνιά του πολέμου. Με τις καμπάνες του Αγίου Κωνσταντίνου να ηχούν χαρμόσυνα και τους Καστελοριζιούς να πανηγυρίζουν. Δίχως όμως να ξέρουν ότι το δράμα θα έχει συνέχεια. Στην αρχή με τους ανελαίητους βομβαρδισμούς των Γερμανών που υποχωρώντας μετέτρεψαν σε ερείπια πολλά από τα θυμισμένα αρχοντικά, λίγο μετά με τον ξεριζωμό των ντόπιων προς τα προσφυγικά στρατόπεδα της Μέσης Ανατολής, αργότερα με την καταστροφική πυρκαγιά του 1944 που αφάνισε ένα μεγάλο μέρος του οικισμού και τέλος με το τραγικό ναυάγιο του Empire Patrol, όπου χάθηκαν δεκάδες Καστελοριζιοί την ώρα του γυρισμού. Όμως, ακόμα και μέσα στις τάχτες, οι ακρίτες μας δεν έπαψαν να αγωνίζονται. Αφού ελευθερώθηκαν, έκλεισαν με ελπίδες τις πληγές τους. Με κουράγιο, με μόχθο, με περίσευμα ψυχής, ξανά χτίσαν τα σπίτια τους. Κράτησαν άσβεστη την πίστη των προγόνων, αναβιώνοντας τα έθιμα, δίνοντας συνέχεια στις παραδόσεις τους, για να αποτελέσουν τελικά σύμβολα της αγάπης για τις πατρίδες, στο πρόσωπο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της αλυσμόνητης κυράς της Ρώμη. Με αυτό το ακατάβλητο φρόνημα, οι κάτοικοι της Μεγίστης, μαζί με τα υπόλοιπα δωδεκάνησα, ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα το 1948, αποδεικνύοντας πως καμία δοκιμασία δεν είναι ανυπέρβλητη, αν υπάρχει ενότητα και πίστη, αν υπάρχει θάρρος και επιμονή. Και αυτό είναι το δίδαγμα που κρατάμε από την ταραγμένη εκείνη εποχή, αλλά και από άλλες νεότερες περιπέτειες. Ξέρω πόσο μας πίκρανε, ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010, με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό, προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά. Έτσι, η Μεγίστη συνεχίζει να υπηρετεί αυτό που αληθινά συμπυκνώνει ο βηματισμός της στον χρόνο. Την παρουσία της ως μέρος του εθνικού μας κορμού, την ανεκτίμητη προσφορά μαζί με την καρτεριά και την λεβεντιά των κατοίκων της. Τη φυσική της ομορφιά, αλλά και ένα δυναμισμό που εκπέμπει μια διαρκή προοπτική ελπίδας από την ανατολική εσχατιά της πατρίδας μας και ολόκληρης της Ευρώπης. Και αυτή είναι ακριβώς την παρακαταθήκη περηφάνειας είναι που μας εμπνέει και που ορίζει το δικό μας χρέος απέναντι στο Καστελόριζο σήμερα. Θωρακίζοντας την ασφάλειά του, στηρίζοντας την ανάπτυξή του, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων του. Με μειωμένους φόρους, με τη μόνιμη περικοπή του ΦΠΑ κατά 30%, με επιδοτήσεις, με μηδενικό ένφια. Υπάρχουν όμως και ειδικά κίνητρα για δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν εδώ, όπως για επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Χθες είχαμε την ευκαιρία με τον κύριο Δήμαρχο να συζητήσουμε αναλυτικά τις προοπτικές και τις προκλήσεις αυτού του τόσο όμορφου ακριτικού τόπου. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία σήμερα να σας πω δύο κουβέντες για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του ακριτικού μας νησιού, το οποίο πρωτίστως εστιάζεται στο πώς θα μπορέσουμε όχι απλά να κρατήσουμε τους Καστελοριζιούς στον τόπο τους, αλλά να πείσουμε περισσότερους συμπολίτες μας να έρθουν και να κάνουν τον Καστελόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας. Πρώτον λοιπόν, θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερον, και ίσως σημαντικότερο, επιλέξαμε στο Καστελόριζο να κάνουμε κάτι μοναδικό, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία του. Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία, αλλά και όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή εδώ, καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Για τους νέους κατοίκους, η καταβολή θα ξεκινήσει από το 2028, θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος και λεπτομέρειες και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν άμεσα από το Υπουργείο Οικονομίας. Επιπλέον, σε συνέχεια της συζήτησης που είχα χθες με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Περιφερειάρχη, ενισχύουμε τη σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και με τα Δωδεκάνησα. Έτσι, ανταποκρινόμενοι και στο διαρκές αίτημα και των συναδέλφων βουλευτών μας, από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτουμε ένα ακόμα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόζο της Καστελόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί. Κάθε Τετάρτη, θα ζητήσατε, την Τετάρτη λοιπόν θα ξεκινήσει αυτό το δρομολόγιο από τις αρχές του επόμενου έτους. Θα το ξαναπώ.
0: Λοιπόν, πραγματικά τώρα πολύ ωραία πράγματα. Ένα μεγάλο μπράβο στον Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που κάνει αυτές εδώ τις ουσιαστικές κινήσεις στήριξης του Καστελορίζου και των κατοίκων του έμπρακτα με 5.000 ευρώ ετησίως σε όλους όσους θέλουν να εγκατασταθούν στα μόνιμα στον κόσμο του Καστελορίζου που διαβιώνει εκεί, συν ένα χιλιάρικο από ό,τι είδαμε για κάθε παιδί ανήλικο και συν το ότι αυτό εδώ θα πάει και στα σώματα ασφαλείας. Λοιπόν, ήταν επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο μόνος που επισκέφθηκε, ο πρώτος και ο μόνος μάλλον που επισκέφθηκε Ρο και Στρογγύλη. Πάμε να ακούσουμε.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Στο Καστελόριζο έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο Ακριτικό νησί. Πρόκειται για μια επίσκεψη με υψηλούς συμβολισμούς σε μια συγκυρία, κατά την οποία η Άγκυρα τορπιλίζει τα ήρεμα νερά, προχωρώντας εχθές σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, από οπλισμένα F-16, με τις δύο να καταλήγουν σε εμπλοκές.
4: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της μεγίστης, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να ευημερεί, να συνεχίσει να προσελκύει περισσότερους μόνιμους κατοίκους.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε στο λιμάνι όπου συνομίλησε με κατοίκους αλλά και επισκέπτες του Ακριτικού νησιού.
5: Λοιπόν, στην πρώτη εκστρατεία που κάναμε, ήμασταν εδώ που πήγαμε τις ρακές. Αλλά σου είχα πει κάτι, ότι θα φύγεις από πάνω μόνο όταν κουραστείς και βαρεθείς. Και βλέπω ότι θα πάμε πολλές τετραετίες.
3: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε για πρώτη φορά μαζί τις Μικρονήσους Ρο και Στρογγύλη, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον Αρχηγό για ΕΘΑ Στρατηγό Δημήτρη Χούπη και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Μετέβη στα επιτηρικά φυλάκια και συνομίλησε με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και τους οπλίτες θητείας που υπηρετούν εκεί.
6: Πρωθυπουργέ, αυτό είναι ένα αμνηστικό από το φυλάκι του Στρογγύλη.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, μας κάνετε υπερήφανο.
8: Λόγω αγώνα πεζικού, Ζαφύρης Θεοδωρός, Αρχηφύλακας επιτηρητικού φυλακίου Ρο.
3: Στη ροή ενημερώθηκε για το νέο προβλήτα. Ξεναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτίριο του φυλακίου, στο εστιατόριο και τα μαγειρία που είναι επίσης νεόδμητα και είχε την ευκαιρία να δει τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των ενόπλων δυνάμεων.
2: Μετά, βολή!
7: Σε γνωρίζα από την όση που με
3: κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της ΡΟ και επισκέφθηκε το σπίτι της που έχει μετατραπεί σε μουσείο. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ακόμη το ταχυπεριπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού, το οποίο είναι λιμενισμένο στο Καστελόριζο. Μια επίσκεψη που έχει προκαλέσει εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία ξετυπλώνει το αναθεωρητικό της Κρεσέντο. Σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, γράφει η εφημερίδα Χουριέτ.
0: Αυτοί οι Έλληνες επιχειρούν να στείλουν κάποιο μήνυμα. Τι σημαίνει ΚΑΣ και Καστελόριζο? Ας ξεκινήσουμε πρώτα από εκεί, δηλαδή ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή ήρθε ακριβώς μπροστά στη μύτη μας. Ναι, για να το πούμε έτσι, τα τέλη Μαΐου θα βλέπουμε πολύ συχνά το Μητσοτάκη μπροστά στη μύτη μας.
8: Επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να υπερασπιστεί κάθε σημείο της πατρίδας όπου κι αν αυτό βρίσκεται. Και μάλιστα η επίσκεψη αυτή έρχεται και σε μια χρονική στιγμή όπου η Τουρκία προσπαθεί ουσιαστικά να περιχαρακώσει το Καστελόριζο με τα δίθεν εθνικά πάρκα που έχει παρουσιάσει πριν από μερικές εβδομάδες.
3: Στην κριτική για τον χειρισμό της κυβέρνησης σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής επανήλθαν Νίκος Ανδρουλάκης και Ρένα Δούρου.
9: Το αφήγημα των ήρεμων νερών, το οποίο φιλοτέχνησε ο κύριος Μητσοτάκης, ναυάγησε στη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, στην επιμονή, στη διχοτόμηση της Κύπρου και στις μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
10: Εδώ και 7 χρόνια εφαρμόζει μια επικίνδυνη γεωταχή εξωτερική πολιτική σε ένα αβέβαιο και σύνθετο διεθνές περιβάλλον, χωρίς να διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία.
3: Ο Πρωθυπουργός την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις.
0: Λοιπόν, ακούσατε τους Τούρκους, ήρθε λέει μπροστά στη μύτη μας. Εγώ θα πω στο ρουθούνι σας. Στο ρουθούνι σας μέσα ο Μητσοτάκης να είναι και στους Τούρκους του εξωτερικού και στους Τούρκους του εσωτερικού. Και πάμε λίγο στο μήνυμα. Στο μήνυμα ειρήνης που έστειλε στους απέναντι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να το ακούσουμε.
11: Τι να έστειλε το μήνυμα ότι το Καστελόριζο είναι ελληνικός χώρος, όσο Ελλάδα είναι η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Θράκη, άλλο τόσο Ελλάδα είναι το Καστελόριζο, εδώ χτυπά η καρδιά του ελληνισμού, θα παραμείνει οχυρωμένο με στρατό και οπλισμό και θα έχει την ενεργό στήριξη της πολιτείας. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε καμία απειλή, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και διεμήνυσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το Καστελόριζο φυλάει τις Θερμοπύλες του Αιγαίου, είπε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός επίσης έστειλε και ένα μήνυμα εθνικής συνοχής, ότι κανένας πολίτης δεν είναι μόνος του, πόσο μάλλον οι ακρίτες της χώρας. Ανακοίνωσε μέτρα αποκλειστικά για το Καστελόριζο, 5.000 ευρώ για όλους τους δημόσιους λειτουργούς, 5.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό που θα έρθει να εγκατασταθεί στο νησί, δίνει δηλαδή κίνητρα ώστε να έρθει περισσότερος κόσμος στο νησί, να μείνει, να εργαστεί για να αυξηθεί ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού. Για τη δε στέγαση, που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ το νησί, είπε ότι δωρεά της Hellenic Energy θα ανακατασκευαστούν οι παλιές κατοικίες του νησιού και θα δοθεί δωρεάν στέγαση σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Ο Πρωθυπουργός είχε και ένα πολιτικό μήνυμα, είπε ότι κακώς το Καστελόριζο δεν άξιζε στο νησί να συνδεθεί με τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου και είπε ότι αυτός ο κύκλος κλείνει πλέον οριστικά και η εικόνα αυτή πριν από 16 χρόνια έχει κλείσει. Κάπως έτσι, Ματίνα, ολοκληρώνεται αυτή η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στο ακριτικό Καστελόριζο, μια επίσκεψη με έντονο συμβολισμό και πολλαπλά μηνύματα σε Τουρκία και στο εσωτερικό της χώρας.
0: Και πάμε τώρα να μείνουμε λίγο περισσότερο στις αντιδράσεις απέναντι στην Τουρκία.
12: Εμφανίζονται και σήμερα ιδιαίτερα οξυμένα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όχι τόσο για την ίδια την επίσκεψη σήμερα, όσο για τη φωτογραφία. Η φωτογραφία του Πρωθυπουργού με τους στρατιώτες είναι αυτή που έχει ανάψει σήμερα τη συζήτηση. Κάθε βήμα του και μία παρανομία λένε, επειδή εμφανίστηκε σε ελληνικό νησί, το οποίο κατά τους Τούρκους έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένο. Εμφανίστηκε λοιπόν να βγάζει φωτογραφίες με τους Έλληνες στρατιώτες και αυτό το παρουσιάζουν ως μία επίδειξη ισχύως ότι παρανομεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός και βέβαια σε αρκετές περιπτώσεις το παρουσιάζουν και ως μήνυμα προς την Άγκυρα. Αλλά ακόμη βέβαια να πω δεν έχουν σχολιάσει το ίδιο το μήνυμα του Πρωθυπουργού που έστειλε από το μεσημέρι εκεί και μας μετέφερε ο Παντελής, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Συνεχώς όμως μιλούν για προκλητική επίσκεψη ακριβώς κάτω από τη μύτη της Τουρκίας, όπως λένε χαρακτηριστικά, και ότι το Καστελόριζο αποτελεί πρόβλημα για την τουρκική ασφάλεια. Έτσι υποστηρίζουν τουλάχιστον σήμερα, γιατί εκεί είδαν και πολεμικό πλοίο, εκατοντάδες στρατιώτες, και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι απειλεί ουσιαστικά το Καστελόριζο την Τουρκία. Και βέβαια το ακούσαμε και αυτό να πω, σε εκπομπές υπόθηκε ότι αν οι Τούρκοι ψαράδες έπαιρναν, λέει, εντολή να καταλάβουν το Καστελόριζο, δεν θα τους έπαιρνε πάνω από μία ώρα. Από τη μία απειλεί το Καστελόριζο, από την άλλη θα μπορούσαν οι Τούρκοι να το πάρουν μέσα σε μία ώρα. Αμφισβητούν τώρα, το πάνε και ακόμη παραπέρα, αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία στη Ρο και τη Στρογγύλη, δηλαδή δεν μένουν μόνο στο Καστελόριζο, είναι όλα στο στόχαστρο των Τούρκων. Αυτά βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τηλεοπτικές υπερβολές και αντιδράσεις, όχι τις ίδιες της Άγκυρας που δεν έχει απαντήσει ακόμη, αλλά δείχνουν το κλίμα που επικρατεί στην Τουρκία. Και να πω και το τελευταίο ότι έχει ενδιαφέρον ότι τα αντιπολιτευόμενα μέσα στην Τουρκία το πάνε ακόμη παραπέρα και ουσιαστικά προκαλούν την τουρκική κυβέρνηση να απαντήσει στον Μητσοτάκη. Καταγγέλουν την απουσία τουρκικής αντίδρασης και περιμένουν, λέω όπως λένε, να δουν αν η τουρκική ηγεσία τελικά θα απαντήσει και με ποιο τρόπο στον Έλληνα Πρωθυπουργό.
2: Μάλιστα, με την Άγκυρα να επιστρέφει στη γνωστή προκλητική ρητορική, αφήνοντας ωστόσο αναπάντητο το μήνυμα που εξέπεμψε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά,
12: μέχρι
2: Μαρία Ζαχαράκη. Μέχρι...

0: Φέτος το πετρέλαιο της θέρμανσης. Στα σύνορα της Ουκρανίας, στο βορρά, στο άλλο μέτωπο, ρωσικό ντρόουν έπληξε τρένο, ενώ νωρίτερα είχε περάσει άλλο με ευρωπαίους αξιωματούχους τρένο. Δηλαδή, δεν ξέρω, αλλά μπορεί και να αποφεύχθηκε μια μεγάλη τραγωδία. Αν ισχύει αυτό και δεν είναι ευρωπαϊκή προπαγάνδα ή δυτική προπαγάνδα. Έχουμε κρίσιμες εκλογές στην Σουηδία. Έχουμε σύνοδο των BRICS, οι οποίοι κάνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση στην Μέση Ανατολή. Και στην Ελλάδα φυσικά έχουμε το μεγάλο θέμα, το τεράστιο θέμα που έχει έτσι βυθίσει στην θλίψη την ελληνική κοινωνία με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος Μαζωνάκης έφυγε νέος και πολύ πολύ περίεργα από την ζωή, αφού τώρα πια αρχίζουν και βγαίνουν διάφορα στην φόρα όσον αφορά το μηχάνημα το οποίο πήγε να του κάνει αυτήν τον καθαρισμό του αίματος και άλλα ακόμα στοιχεία και αποκαλύψεις. Ο δικηγόρος του Μαζωνάκη λέει ότι ήταν χωρίς τις αισθήσεις του για 1,5 ώρα στο γιατρείο.
1: The absolutely safe therapy. There are cells coming from you, they're yours, so they're fully compatible with you.
2: Απόλυτο σίγουροι για την ασφάλεια των θεραπείων τους παρουσιάζονταν οι κατηγορούμενοι γιατροί. Ο παθολόγος είχε πάει για φαγητό κατά τη διάρκεια του ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη και είχε αφήσει την ανειδίκευτη σύζυγό του να κάνει τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης χωρίς να βρίσκεται καν στο χώρο του ιατρείου, στοιχείο που μαρτυρά είτε άγνοια κινδύνου είτε αλαζονία.
3: Μας κούρανε ο γιατρός. Ήταν μια πολύ έτσι ιδιαίτερη και υπεροπτική φυσιογνωμία. Αυτό που έλεγε συνέχεια ήταν ότι πρώτα έχουμε το Θεό και μετά το Θεό είμαι εγώ.
2: Σε ομιλία της στην Σύρο τον Οκτώβριο του 2025, η ανειδίκευτη γιατρός παρουσιάζεται ως χειρουργός με ευτήρες γυναικολόγος και ολιστική γιατρός. Μάλιστα αναφέρεται στη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης που πρότεινε και στο Γιώργο Μαζωνάκη.
4: Η πρώτη λέξη που είναι το ίνους, αυτό είναι μια θεραπεία που προσφέρουμε, η οποία αφορά το filtration του αίματος. Γινόμαστε ένα με αυτό το μηχάνημα, με δύο φλέβες.
5: Του πρότεινα τη θεραπεία που γίνεται με το μηχάνημα ενουσφαίρεσης, η οποία είναι καθαρισμός του αίματος. Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις.
2: Η ίδια αρνείται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Το μηχάνημα, ωστόσο, στον έλεγχο που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μία ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έδειξε ότι λειτουργούσε για 42 λεπτά.
6: Μας δήλωσε ότι αυτό είναι το μηχάνημα στο οποίο μπήκε ο Γιώργος Μαζωνάκης και έχουν καταγραφεί 42 λεπτά. Δήλωσε πως αυτός είναι ο χρόνος προετοιμασίας του μηχανήματος. Τη ζήτησα να μας κάνει μια επίδειξη για να δούμε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και αν πράγματι τα alarms που είδαμε ή ο χρόνος αυτός είναι ο χρόνος προετοιμασίας. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από το τεστ.
2: Συγκλονίζει όμως η αποκάλυψη ότι ο τραγουδιστής ήταν για 1,5 ώρα χωρίς τις αισθήσεις του στο ιατρείο πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ. Και από τις κινήσεις των γιατρών φαίνεται ότι η προτεραιότητά τους ήταν η απόκρυψη ευθυνών και όχι να καλέσουν βοήθεια που μπορεί να ήταν σωτήρια για τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη.
7: Διεκόπη η θεραπεία αυτή στις 2:56 το μεσημέρι. Το ΕΚΑΒ εκλήθη στις 4:21, δηλαδή μετά από 84 περίπου λεπτά, μετά από 1,5 ώρα. Είναι προφανές ότι είναι ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εάν ήταν σε χώρο νοσοκομιακό ή αν είχαν γίνει από τους κατηγορουμένους οι απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, ο Γιώργος θα είχε σωθεί.
2: Και όλα αυτά ενώ στο ιατρείο υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος όμως δεν λειτουργούσε, οπότε επί 1,5 ώρα δεν λάμβανε την κατάλληλη αντιμετώπιση.
7: Το έκαναν αδρεναλίνη, αλλά δεν είχαν απεινιδωτή. Δεν ήταν πρόσφορος για να χρησιμοποιηθεί, ήταν χαλασμένος.
2: Τα ιατρικά πρωτόκολλα.

0: Πολλά όμως καταρρύπτονται στο ιατρείο του Κολονακίου πριν καν ξεκινήσουν τέτοιου είδους επεμβατικές πράξεις. Αφού όπως οι ίδιοι λένε, οι ασθενείς δεν υποβάλλονται ούτε σε ένα απλό καρδιογράφημα.
1: Όταν η ίδια καταθέτει ότι δεν ήταν καλά και όταν αυτή τον είδε μπροστά της, σημαίνει ότι αυτό τον άνθρωπο δεν θα τον έβαζες ποτέ, μα ποτέ, να κάνει πλασμαφαίρεση. Το μόνο που έπρεπε να κάνεις ήταν να τον εξετάσεις, να τον δει και να τον μεταφέρει η ίδια στο εφημερεύον νοσοκομείο.
0: Τα κενά, η καθυστέρηση και οι αντιφάσεις πολλές με τις έρευνες να συνεχίζονται.
2: Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, τώρα αυτοί θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη και ο Γιώργος Μαζωνάκης θα περάσει στο κατόφλι του άλλου κόσμου. Σήμερα είναι η κηδεία του, στη μία το μεσημέρι, με πλήθος κόσμου να πηγαίνει στον ναό της Αγίας Τριάδας, στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας, στη Νίκαια, για να τον ασπαστεί, να του πει το τελευταίο αντίο. Ωστόσο, η οικογένεια αποφάσισε ότι θέλει να γίνει η εξόδιος μόνο σε αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον.

Τελειώνουμε το πρώτο μέρος του ραδιοφωνικού μας μαγκαζίνου. Θα αφήσουμε λίγο τον Γιώργο να μιλήσει στα τραγούδια του. Στο εξής, μόνο από εκεί θα τον ακούμε και θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ραδιοφωνική μας ώρα.

0: Μεγάλε Γιώργο Μαζονάκη, θα μας λείψεις. Δεν πειράζει, τουλάχιστον άφησες μουσικάρες για να ακούμε.
1: Κόσμος 938.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασφαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις?
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
11: Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
11: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
13: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
12: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
13: Γάλα νουνού family, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
12: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
13: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
12: Πάνες Ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
13: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
1: Ακού Κόσμος 938.
14: Καλώς ήρθατε στο κήπικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Enter Software.

0: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, 5 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, στα πλαίσια να συζητήσουμε λίγο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Καλή σας ημέρα κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ήσασταν το Σαββατοκύριακο να φανταστώ και εσείς στο Καστελόριζο, σωστά?
1: Είχα την τιμή να συνοδεύσω εγώ όπως και ο συνάδελφός μου κύριος Κόνσουλας ως βουλευτές δωδεκανήσου, τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη, την πολύ σημαντική και συμβολική αυτή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο αθλητικό μας Καστελόριζο, στη Ρο, αλλά και στη Στρογγύλιο που την επισκέπτεται για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτή η πολύ συμβολική και εξαιρετικά χρήσιμη παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο σηματοδοτεί αυτό το οποίο εκφράζει σήμερα και η Νέα Δημοκρατία, το τρίπτυχο σιγουριά, συνέπεια και σταθερότητα. Και είναι κάτι το οποίο και εγώ προσωπικά υπηρετώ με συνέπεια στο νομό μας.
0: Έκανε δύο διανυκτερεύσεις. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει τώρα, πρωθυπουργός να πάει να μείνει 2-3. Δηλαδή, έκανε και τις διακοπούλες του, λίγο να φανταστώ. Βρήκε την ευκαιρία να κάνει και τις διακοπούλες του, ο πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, έτσι.
1: Ναι, θα έλεγα ότι πέρα από το αμφότινο, κάποιος να βρίσκει και λίγες στιγμές ξεκούραση σε ένα τέτοιο όμορφο τόπο όπως το Καστελόριζο. Θα έλεγα ότι καλύτερα είναι να σταθούμε σε αυτό ακριβώς το οποίο είπατε και εσείς στην αρχή, ότι για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται 3 μέρες στο Καστελόριζο και όχι μόνον αυτό, επισκέπτεται και τη Στρογγύλη μαζί με τη Ρο βέβαια, όπου αυτό καταδεικνύει αν θέλετε και την πολύ σημαντική παρουσία ενός Πρωθυπουργού ο οποίος όχι μόνο την επισκέφθηκε για τον οποιοδήποτε λόγο αλλά είναι αποφασισμένος να προχωρήσει και στην υλοποίηση κάποιων πραγμάτων που είχε σηματοδοτήσει από την αρχή της θητείας του αλλά δυστυχώς με τον άθεβητα τρόπο κάποιοι προσπάθησαν να ανατρέψουν.
0: Δηλαδή, γιατί τον ακούσαμε να κάνει σοβαρές εξαγγελίες. 5.000 ευρώ ενίσχυση οικογενειών στο Καστελόριζο, των νέων οικογενειών που θέλουν να ζήσουν. Ναι.
1: Κάποια έργα τα οποία είχε επιδιώξει από την αρχή της θητείας της Νέας Δημοκρατίας να γίνουν στο Καστελόριζο με διάφορες, αν θέλετε, προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ανέτρεψαν τα σχέδια. Τώρα έρχεται με ένα νέο πακέτο μέτρων που θα ενισχύσουν το Καστελόριζο και θα το καταστήσουν όχι μόνο
0: παροχών, δεν είναι πιο σωστό να λέτε αντιμέτρων, γιατί μέτρων νομίζω ότι είναι το αντίθετο και το άκουγα στη ΔΕΘ, μέτρα. Ξέρετε, τα μέτρα πάνε αντίθετα, ανάποδα, δηλαδή παροχές είναι αυτά. Αυτή δεν είναι η σωστή λέξη, κύριε Ψηλάντη, νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, μέτρο είναι με την έννοια ότι όλα αυτά θεσμοθετούνται.
0: Μέτρο είναι παίρνω μέτρο. Τώρα ο άλλος λέει μέτρα, παίρνει, την πατήσαμε.
1: Βέβαια, παροχή είναι το γεγονός ότι μόνιμοι κάτοικοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι όλοι, μόνιμοι κάτοικοι τουλάχιστον 2 ετών και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα παίρνουν ετησίως ένα επίδομα 5.000 ευρώ.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης...
0: Δεν μπορούμε να το πούμε μέτρο, παίρνουμε μέτρα, δηλαδή εντάξει, okay, είναι παροχή, τι να κάνουμε, είναι παροχή αυτό.
1: Παροχή είναι προς τους δημόσιους υπαλλήλους η κατασκευή των 20 και πλέον κατοικιών. Παροχή είναι από τη Βουλή που έχω την τιμή, όπως έχω πει, να είμαι και μέλος της διάσκεψης των Προέδρων που αποφασίζει ως Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Να επιδιορθώνουμε 2 κατοικίες στο Καστελόριζο πάλι για αυτό το λόγο.
0: Βέβαια.
1: Παροχή είναι προς τους κατοίκους η αποφασιστικότητα να δοθεί ένα τέλος στο πρόβλημα της ίδρευσης και του βιολογικού με παρεμβάσεις. Όλα αυτά λοιπόν και μία ακόμα σειρά μέτρων έχει αναγγείλει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Η υλοποίησή τους, η οποία θα γίνει μέσα στην τετραετία που θα διανύσουμε και πάλι που σίγουρα θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση της χώρας. Και θα έλεγα και το εξής ακόμα. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η παροχή που λέμε και συζητάμε τώρα. Είναι η βεβαιότητα που έχει δώσει αυτή η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό, η ασφάλιση της αποτρεπτικής δύναμης των ενόπλων δυνάμεων, η δυναμική των ενόπλων δυνάμεων μας και η παρουσία μας όπου και όποτε χρειαστεί.
0: Αυτό ήταν το επόμενο... Αυτό ήταν το επόμενο το οποίο θα αναθέσω. Δηλαδή, ουσιαστικά η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού και η επίσκεψή του στη Ρο, στη Στρογγύλη, σε αυτά τα κριτικά μέρη που δεν έχει πατήσει ο Πρωθυπουργός ποτέ, ουσιαστικά δίνει και ένα μήνυμα ότι πλέον δεν φοβόμαστε και δεν ανησυχούμε. Αυτό ήθελε να πει.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, είπε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τους γείτονες. Και βεβαίως η παρουσία του αρχηγού του ΠΙΕΘΑ είναι αυτό το οποίο συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός, που είπε ότι είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με το διάλογο όμως, όπως είπε, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστη στο διεθνές δίκαιο σαν βάση όλων των, αν θέλετε, όλης της προάσπισης των δικών μας δικαιωμάτων.
0: Η στάση του ΠΑΣΟΚ τώρα, η οποία δεν ξέρω, αλλά σας ασκεί και κριτική το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι το αφήγημα των ήρεμων νερών ναυάγησε στη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και σας κάνει υποδείξεις στην εξωτερική πολιτική. Πώς σας φαίνεται η στάση του ΠΑΣΟΚ? Πώς θα τη σχολιάζατε?
1: Αν μετρήσουμε την κατάσταση που ήταν τα χρόνια διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ όλα, με το σχέση όμως με την Τουρκία, με αυτό που έχει επιτευχθεί αυτή την οκταετία, θα μπορεί κανείς να καταλάβει ότι και σε αυτό το τομέα το ΠΑΣΟΚ πέφτει έξω. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Είναι από εκεί που ο Πρωθυπουργός αντιπαρέβαλε το τρίπτυχο σιγουριά, συνέπεια και σταθερότητα με μετρήσιμα στοιχεία. Ο κύριος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη γύριζε πίσω το χρόνο με τα λεφτά υπάρχουν, ναι, ή τα χρόνια μας γύριζε δώσ' τα όλα. Αυτό δεν μπορεί να υποστηριχθεί βεβαίως και δεν μπορεί να υποστηριχθεί από κανέναν σόφρονα Έλληνα πολίτη.
0: Τώρα να προσθέσω κάτι. Ανταγωνιζόταν ή συναγωνιζόταν το Τσίπρα, θα μπορούσαμε να πούμε, ο οποίος και αυτός με το πρόγραμμά του ήταν δώστα τελείως όλα, τα πάντα, όχι απλά όλα.
1: Ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Προσπαθούν σαν τους κακούς μαθητές, όπως είναι, να αντιγράφουν το σκονάκι με σκονάκι, το σκονάκι του άλλου.
0: Πώς γίνει τώρα? Πώς
1: κακή, ναι, κακή συνταγή αυτή.
0: Πώς έχει βγει όμως τώρα
1: να χρησιμοποιούν τα σκονάκια τους? Ας δούνε τα μετρήσιμα με μετρήσιμα αποτελέσματα την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας μέσα σε περιόδους δύσκολες, όπου δεν υπάρχει σταθερότητα, όπου δεν υπάρχει στην περιοχή μας, υπάρχουν πόλεμοι, υπάρχουν κρίσεις ενεργειακές. Είχαμε παλαιότερα και κρίσεις υγειονομικές, λοιπόν.
0: Το συζητάμε.
1: Όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία τα αντιμετώπισε και έδωσε απαντήσεις.
0: Πώς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε όμως με το ΠΑΣΟΚ, με αυτό το ΠΑΣΟΚ? Θα μπορούσατε με αυτό το ΠΑΣΟΚ να κάνετε συγκυβέρνηση, κύριε Υψηλάντη?
1: Αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν μπορώ να μην υποστηρίξω ότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι και χρήσιμοι και πάρα πολύ, αν θέλετε, μπορούν να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όμως αυτή η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αυτό το ΠΑΣΟΚ το συγκεκριμένο, φαίνεται ότι δεν θέλει να συλλειτουργήσει προς όφελος της χώρας. Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει τουλάχιστον και ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο Τσίπρας πάλι είναι λίγο πιο συγκαταβατικός, το συζητάει να συγκυβερνήσει μαζί σας. Δηλαδή αν του κάνατε και καμία πρόταση θα δεχότανε να γίνει πρωθυπουργός, να κυβερνήσει νομίζω, και να τον στηρίζετε εσείς πάλι. Όπως Μνημόνιο 3, κάτι τέτοιο δηλαδή νομίζω.
1: Να μιλήσω ως ένας πολιτικός ο οποίος έχει βιώσει συγκυβέρνηση.
0: Ναι.
1: οι συγκυβερνήσεις δεν τρέχουν το καράβι με τις ταχύτητες που χρειάζεται. Mm. Αυτό είναι ένα γεγονός. Mm. Ο ένας λέει πρόσωλο ταχώς, ο άλλος λέει πάμε λίγο πίσω. Δεν είναι η λύση αυτή. Επιστεύω ότι σε αυτή την λύση δεν θα οδηγήσει ο ελληνικός λαός τη χώρα μας.
0: Άρα πιστεύετε στην αυτοδυναμία, ότι θα δώσει αυτοδυναμία.
1: Ο ελληνικός λαός πιστεύω καταρχάς και κατά βάση θα οδηγήσει τη χώρα στην αυτοδυναμία πάλι της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Και θεωρώ ότι είναι και η μόνη για τη χώρα μας ενδεδειγμένη λύση. Βλέπετε, χώρες οι οποίες έχουν κατακτήσεις μακροχρόνιες και θεσμικές και οικονομικές, σε τι καταστάσεις βρίσκονται.
0: Πιστεύετε ότι...
1: Γαλλία, Ιταλία, η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια
0: για
1: την... την πολυτέλεια τέτοιου είδους πειραματισμούς και πάλι.
0: Τώρα όμως με την επιστροφή ή μάλλον με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και με το επερχόμενο κόμμα Σαμαρά, πιστεύετε ότι η αυτοδυναμία έρχεται πιο κοντά ή απομακρύνεται? Επηρεάζει, θα επηρεάσει ο Κασιδιάρης στη Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς επίσης την αυτοδυναμία?
1: Η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι είναι ένα εθνικό βήμα πολύ σημαντικό. Από την άλλη πλευρά δεν θέλω να συζητώ για ανθρώπους οι οποίοι αποδεδειγμένα δείξανε ποιος είναι ο ρόλος τους στη χώρα. Ο κύριος Κασιδιάρης, ο οποίος βέβαια είναι κατάδικος. Και αυτό δεν μπορεί να εξαλειφθεί για τις πράξεις τις οποίες έχει διαπράξει και τον έχουν καταδικάσει τα ελληνικά δικαστήρια. Ο κ. Κασιδιάρης, κατά την άποψή μου, δεν είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο μπορεί να διασφαλίσει στη χώρα όλα αυτά τα οποία έχει κατακτήσει ο ελληνικός λαός με θυσίες. Ούτε να τα διασφαλίσει, ούτε να τα εξαγγείλει. Μπορεί μέσα από τη λογική της, τη λαϊκιστική λογική της επιθετικότητας, του μίσους, της μυσαλλοδοξίας και των συμπεριφορών αυτών να επιδιώκει, αν θέλετε, την αφαγή κάποιων ψήφων. Αλλά δεν μπορεί να το καταφέρει. Τώρα για τον κύριο Σαμαρά, ας δούμε να κάνει πρώτα το κόμμα και μετά θα μιλήσουμε πολιτικά.
0: Τώρα, επειδή είστε και νομικός, το νομοθετικό πλαίσιο αφήνει τον Ηλία Κασιδιάρη να κατέβει βουλευτής ανεξάρτητος, αλλά δεν τον αφήνει να κάνει κόμμα? Τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι, και λίγο αν μπορείτε να μας
1: Δεν επιτρέπεται να είναι επικεφαλής κόμματος.
0: Α, βουλευτής όμως σε κάποιο κόμμα επιτρέπεται να είναι?
1: Έτσι φαίνεται.
0: Μάλιστα, θα το δούμε λοιπόν στην πορεία. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Ψηλάντη, να σας αποδεσμεύσουμε. Με τι ασχολείστε τώρα τελευταία όσον αφορά την περιοχή μας? Έχετε κάτι να εξαγγείλετε?
1: Έχω ήδη μιλήσει και έχω κάνει πολλές παρεμβάσεις, όπως είναι για παράδειγμα αυτή του ελέγχου του καταβλισμού των Ρωμά στη Ρόδο, ελέγχων και να μου παρασχεθούν στοιχεία.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει και θα κάνω παρεμβάσεις περαιτέρω για την ενδυνάμωση της αστυνομικής δύναμης στην Α και Β αστυνομική διεύθυνση Δωδεκανήσου. Κάνω διαρκείς παρεμβάσεις για θέματα των νησιών μας. Είχα ασχοληθεί με τις παρατάσεις που χρειαζόντουσαν οι συμπατριώτες μας για τα θέματα των διακατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου. Δόθηκε παράταση τελικά ενός έτους. Έχω ασχοληθεί, αν θέλετε, με το ζήτημα αυτό των σπιτιών και της αξιοποίησης τους στο Καστελόριζο.
0: Το οποίο το εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα φτιαχτούν σπίτια και θα δοθούν δώρα.
1: Πέρα από αυτά, ναι, τα 22, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και τα δύο τα οποία θα φτιάξει η Βουλή των Ελλήνων.
0: Μάλιστα.
1: Θα ανακατασκευάσει η Βουλή των Ελλήνων.
0: 24 σπίτια δηλαδή θα ανακατασκευαστούν και θα δοθούν δωρεάν στους δημοσίους υπαλλήλους εκεί.
1: Ακριβώς, στους δημοσίους υπαλλήλους, στους γιατρούς,
0: δημοσίους
1: υπαλλήλους,
0: ναι, ναι, στρατιωτικούς και τα λοιπά, δάσκαλους,
1: δημόσιους υπαλλήλους να στελεχώσουν το
0: Καστελόριζό μας. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βουλευτά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα και καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Πολλοί με ρωτούσατε τι θα γίνει με την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα και με το Ισραήλ και ειρωνευόντουσαν οι περισσότεροι το γεγονός ότι σταμάτησε το έργο στην Κάσο και την εμπλοκή και όλα αυτά και βρήκανε και μία, και βρίσκανε και μία έτσι, ένα αφήγημα για να υποστηρίξουν μία ανθεληνική στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Κάτι το οποίο δεν ισχύει τελικά και το βλέπουμε δηλαδή από τα αποτελέσματα τα οποία παράγει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια ότι κάθε άλλο παρά ανθεληνική είναι. Τα βλέπουμε καθημερινά και το τι εξαγγέλλεται στο Καστελόριζο με τους εξοπλισμούς που γίνονται και όλα αυτά και με τις συμφωνίες. Τώρα λοιπόν έρχεται πάνω σε αυτό το θέμα και το κερασάκι στην τούρτα. Και τι είναι αυτό? Είναι η γαλλική ομπρέλα λοιπόν στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου και η είδηση είναι ότι οι έρευνες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από τα τέλη του Σεπτεμβρίου από τους Γάλλους, οι οποίοι διασφαλίζουν οι Γάλλοι και το πολιτικό βάρος μιας τυχόν τουρκικής αντίδρασης ή απειλής. Και διαβάζω: την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου κτλ. Υπογράμμισε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο ίδιος ο Μακρόν, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές της καθημερινής της Κυριακής. Στηρίζουμε, είπε, το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας. Και σε περίπτωση εμπλοκής στο έργο, την βασική ευθύνη των διαδικασιών με την Άγκυρα θα αναλάβει απευθείας το Παρίσι. Ξέρετε, αυτό είναι ένα έργο ευρωπαϊκό ουσιαστικά. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Η Ευρώπη θέλει η Κύπρος να διασυνδεθεί με... Είναι το μόνο μέρος η Ευρώπη που δεν είναι διασυνδεδεμένο, η Κύπρος που δεν είναι διασυνδεδεμένο με την Ευρώπη, με κάποιο άλλο κράτος της Ευρώπης. Όλα τα υπόλοιπα είναι. Οπότε λοιπόν δεν μπορεί με η Κύπρος να είναι εκτός και, είναι... θα διασυνδεθεί η Κύπρος. Όπως θα γίνει και η ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Ελλάδα. Και αυτό είναι ευρωπαϊκό έργο και αυτό είναι ευρωπαϊκό project. Λοιπόν, ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί ωστόσο με ακρίβεια. Ωστόσο, αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι η περίοδος τοποθετείται ανάμεσα στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου, άρα στο μήνα Οκτώβριο. Στο μήνα Οκτώβριο. Ένας μήνας ο οποίος δεν είναι τυχαίος, γιατί έχουν πει οι Τουρκοί ότι τον Οκτώβριο θα ανακοινώσουν το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Κάτι το οποίο είχαν αναβάλει. Το αναμέναμε τον Ιούνιο και είπανε ότι δεν μπορούμε τώρα, δεν είμαστε έτοιμοι κτλ. Και θα το πάμε τον Οκτώβριο. Οι Γάλλοι φέρεται να προκρίνουν τη λύση της έκδοσης μιας ανακοίνωσης η οποία θα ενημερώνει όλα τα παράκτια κράτη για την έναρξη των ερευνών. Τίμιο ακούγεται μια ανακοίνωση που θα ενημερώνει την Τουρκία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Αλβανία, την Βουλγαρία κτλ. Όλους τους γύρω γύρω από την Ελλάδα και όσοι είναι μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ισραήλ, το Λίβανο και αυτά εδώ τα κράτη ακόμα, για την έναρξη αυτών των εργασιών και μεταξύ των οποίων και την Τουρκία. Okay. Μια χαρά ακούγεται. Σύμφωνα με το δημοσίευμα λοιπόν, η Αθήνα έχει ενημερωθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συγκρούεται με κάποια από τις βασικές εθνικές θέσεις, τις ελληνικές. Ωραία. Άλλο να πει η Γαλλία ότι ενημερώνω και άλλο να ζητήσει άδεια. Γιατί βγαίνουν πολλοί τώρα και λένε «Α, θα πάρει η Γαλλία την άδεια της Τουρκίας». Δεν ισχύει. Ουσιαστικά αυτό που λένε οι Γάλλοι είναι ότι εμείς απλά θα ενημερώσουμε. Συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα και για λογαριασμό της Ελλάδας και της Κύπρου το κάνουμε. και θα ενημερώσουμε και τους τριγύρω. Αν οι Τούρκοι ή ο οποιοσδήποτε άλλος έχει πρόβλημα και πάει να εμπλακεί, θα έχει να κάνει με τη Γαλλία, με τους Γάλλους. Εντάξει. Οκ, θα δούμε την εξέλιξη ποια θα είναι. Αλλά εγώ θέλω να δω στην πράξη και όλους τους πατριώτες ή τους μπατριώτες, θέλω να δω όλους τους μπατριώτες τώρα που θα ξεκινήσει η ηλεκτρική διασύνδεση το έργο, ποια θα είναι η στάση τους. Είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την ακριτική Ελλάδα, τα νησιά, το Καστελόριζο, τα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο? Γιατί έχει πολλούς που βγαίνουν και λένε ότι είναι προδότες, δεν κάνουν τα 12 μίλια. Αφήσανε την Κάσο, το έργο στην Κάσο. Έρχονται τα ψαράδικα και ψαρεύουν μέσα στα δικά μας. Ωραία. Όλοι αυτοί τώρα πάμε να τους δούμε μέσα στο μήνα Οκτώβριο, εάν γίνει καμιά επιστράτευση. Για το καλώδιο. Και βέβαια να γίνει το καλώδιο και μια χαρά, αλλά είναι καλύτερα να έπαιρνε το βάρος η χώρα μας μόνο με την Κύπρο αυτού εδώ του έργου, το οποίο είναι ευρωπαϊκό έργο, ή είναι καλύτερα τώρα που είναι και οι Γάλλοι μέσα στο παιχνίδι και αναλαμβάνουν αυτοί κατά κάποιο τρόπο την ευθύνη? Τι είναι καλύτερο, για πείτε μου. Μια χαρά δεν τα έκανε η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης έτσι όπως τα έχει φέρει? Θέλει λίγο υπομονή η πολιτική. Τι είναι όλα, Κασιδιάρης, πάμε ντουγρού και ό,τι γίνει. Χώρα είναι, κράτος είναι. Παιδιά ζουν σε αυτό το κράτος. Τα πάρουμε στο λαιμό μας, επειδή κάποιοι δεν έχουν σώα στα σφρένας. Μετά θα σας πω, μετά το διάλειμμα θα σας δείξω τι λένε οι Τούρκοι απέναντι. Να γελάσετε. Μείνετε. Επιστρέφω σύντομα.
1: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 690. 9 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, ελάτε τώρα να γελάσουμε όπως σας είπα πριν, εντάξει. Πάμε στο απέναντι στην Τουρκία να δούμε πώς υποδέχονται τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Καστελόριζο. Όχι η επίσημη κυβέρνησή τους, εντάξει, αλλά τα μέσα. Πάμε. Ακούστε τώρα αυτό εδώ που θα διαβάσετε και θα σας πω, θα σας μεταφράσω, είναι CNN Turk. Πάμε, ακούστε.
1: Bunlar bir mesajlar vermeye çalışıyor ama hadi anlayalım, anlamlandırmaya çalış.
0: Αυτοί λέει οι Έλληνες επιχειρούν να στείλουν λέει κάποιο μήνυμα. Τι σημαίνει Κάσκε Καστελόριζο, πάμε.
1: Çalım, Özay Şendil'le tabii ki.
2: Hadi bakalım,
1: Özay Hocam, Meis ve Kaş. Önce oradan başlayalım. Yani,
0: ας ξεκινήσουμε λέει από εκεί. Δηλαδή ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή.
1: Μητσοτάκης şu an burnumuzun dibine geldi.
0: Evet. Ήρθε ακριβώς μπροστά στη μύτη μας, λέει η Τουρκάλα δημοσιογράφος.
2: Ya şöyle, Mayıs sonuna kadar.
0: Και λέει ο άλλος ο Τούρκος ο αναλυτής, ακούστε ανάλυση ψηλού επίπεδου. Για να το πούμε λέει πολύ απλά, όλο τον Οκτώβριο θα έχουμε το Μητσοτάκη μέσα στη μύτη μας.
2: Σε έτσι μας.
3: Βεβαιώνει για ακόμα μία φορά.
0: Φοβερό. Θα το βάλω ακόμα μία φορά να παίξει έτσι να το ακούσουμε.
1: Hadi anlayalım, anlamlandırmaya çalışalım. Özay Şendil'le tabii ki.
2: Hadi bakalım.
1: Özay Hocam, Meis ve Kaş. Önce oradan başlayalım. Yani Miçotakis şu an burnumuzun dibine geldi.
2: Evet ya şöyle Mayıs sonuna kadar Miçotakis'i burnumuzun dibinde çok göreceğiz. Seçim var.
0: Όταν τους ακούω ότι λένε τη λέξη Μητσοτάκης οι Τούρκοι, τρελαίνομαι. Α, Μητσοτάκης, τον άκουσες πώς τους λέει, πολύ πλάκα. Λοιπόν, πάμε να το σοβαρέψουμε λιγάκι. Στη μύτη σας, ναι, ήταν στη μύτη σας, όχι μόνο στη μύτη σας. Στο ρουθούνι σας. Στο ρουθούνι σας θα τον έχετε τον Μητσοτάκη. Όχι οι Τούρκοι. Όχι οι Τούρκοι. Εδώ πέρα οι δικοί μας. Ακούστε λίγο τον Ανδρουλάκη για τον Μητσοτάκη και αυτός. Και όχι μόνο ο Ανδρουλάκης, αλλά και η Δούρου. Και αυτή τον έχει στο ρουθούνι της τον Μητσοτάκη και ο Ανδρουλάκης τον έχει βάλει στο ρουθούνι του τον Μητσοτάκη. Ακούστε.
4: Τέχνησε ο κύριος Μητσοτάκης να βάγισε στη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, στην επιμονή, στη διχοτόμηση της Κύπρου και στις μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ασκεί τώρα κριτική ο Ανδρουλάκης στο Μητσοτάκη, γιατί οι Τούρκοι επιμένουν στη διχοτόμηση της Κύπρου. Φταίει ο Μητσοτάκης γι' αυτό. Κύριε Ανδρουλάκη, στο ρουθούνι σας και εσάς.
5: Εδώ και 7 χρόνια εφαρμόζει μια επικίνδυνη γεωταχή εξωτερική πολιτική σε ένα βέβαιο και σύνθετο διεθνές περιβάλλον, χωρίς να διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία.
0: Αυτή ήταν η Ιρένα Δούρου, που έχει πάρει την Κουμουνδούρου. Τώρα τι να της πούμε της κυρίας Δούρου, και αυτήνει στο ρουθούνι της. Στο ρουθούνι της και αυτήνει ο κύριος Μητσοτάκης. Φοβερά, πολύ ωραία πράγματα. Πάμε.

Πάμε να δούμε πώς μεταφράζουν τώρα τα εφημερίδια την επικαιρότητα, ξεκινώντας από την Δημοκρατία. Κατάπια τη γλώσσα του ο Μητσοτάκης από το Καστελόριζο, ή μάλλον όχι από το Καστελόριζο, στο Καστελόριζο, για τα 12 ναυτικά μίλια. Περίμενε ο Κοτάκης, ο κολλητός του Καραμαλή, καραμαλικός είναι αυτός, να ανακηρύξει 12 ναυτικά μίλια και να πάει να πολεμήσει αυτός και τα παιδιά του μετά απέναντι με την Τουρκία. Έτσι. Αυτοί νομίζουν ότι θα ρίξουν το Μητσοτάκη και ότι θα επηρεάσουν. Το μόνο που καταφέρνουν όμως τι είναι? Ξέρετε τι καταφέρουν να κάνουν? Το μόνο που κάνουν είναι να ανεβάζουν τον Κασιδιάρη, γιατί αυτοί δεν κερδίζουν τίποτα. Όλοι όσοι παρορμητικοί Έλληνες πιστεύουν το αφήγημα και δεν αντιλαμβάνονται μια στρατηγική και πιστεύουν το αφήγημα της προδοσίας, όλοι αυτοί δεν θα έρθουν σε εσάς. Δεν θα έρθουν ούτε στο Σαμαρά, δεν θα έρθουν ούτε στον Καραμαλή, δεν θα πάνε πουθενά. Ούτε στη Δούρου, ούτε στον Τσίπρα, ούτε πουθενά. Όλοι αυτοί θα πάνε εκεί που θα τους πει ο Κασιδιάρης. Όλοι εσείς δουλεύετε για τον Κασιδιάρη. Είσαστε όλοι πιόνια του Κασιδιάρη. Κάνετε όλοι τη βρώμικη δουλειά του Κασιδιάρη. Αυτό εδώ θα πρέπει κάποιος να σας το πει, κύριοι, σε όλους εσάς, για να το ξέρετε.

Psycho Killer, Talking Heads. Ο ελεύθερος τύπος 2 είναι ένα δώρα με όφελος 1324. Απ' την άλλη μεριά, Μητσοτάκης από το Καστελόριζο, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις.

Τα νέα, κρυμμένες νάρκες ανακαινίζω και εξοικονομώ. Τέσσερις γκρίζες ζώνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το μακελιό μαφία, ναρκωτικά και σέρνικη πορνεία. Μαζονάκης κόκοντας μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μαύρο παρελθόν, ίδιο τέλος ο θάνατος.

εστία, υβριδικό πόλεμο με παρανόμους μετανάστες εκήρυξε πάλι η Άγκυρα στο Αιγαίο. Βάρκες με τους πρώτους αλλοδαπούς διέσχισαν το αρχιπέλαγο Σαββατοκύριακο υπό τον καθοδήγηση δουλεμπόρων. Τεράστιες οι ευθύνες της Frontex. Έξαρση δροός και από τον Εύρο, επιστροφή στο 20, τέλος ευεξής οι θριαμβολογίες για περιορισμό των αφίξεων. Η εσπρέσο κουμπάρος πασών των οικονομιών. Ιερακάκης πάντρεψε το φίλο του Υπουργού Οικονομικών της Ντρουμάνας Αλεξάνδρου Ναζάρε. Όλα όσα έγιναν

τώρα κλαίνε μία από τις αδερφές του Μαζονάκη εκεί πέρα. Κλαίνε τώρα με μαύρο δάκρυ. Τώρα ποιες είχαν υπογράψει για να το βάλουν στο δρομοκαίτιο και με ποιες ήταν τσακωμένος ο Μαζονάκης και ποιες θα πάρουν τώρα την περιουσία του Μαζονάκη, γιατί άφηνε και εχμές ο Μαζονάκης πριν πεθάνει για όλες αυτές εδώ τις υπογραφές για να μπει στο δρομοκαίτιο και για τους λόγους που υπέγραψαν να πάει στο δρομοκαίτιο και τα λοιπά, το τι θα γίνει. Πραγματικά είναι τραγικό, αλλά κατά τη γνώμη μου, σε αυτή την υπόθεση όλη η περιουσία του Μαζονάκη, θα έπρεπε να πάει σε ιδρύματα, σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαζονάκης αυτό θα ήθελε τώρα. Η περιουσία του να πάει εκεί. Και αν όχι εκεί, και ένα μέρος της να πάει και στις οικογένειες των δύο πιλότων που έχασαν τα παιδιά τους λίγες μέρες πριν το θάνατο του Μαζονάκη και που η κηδεία τους επισκιάστηκε από τον θάνατο του Μαζονάκη και που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θρηνεί μόνο το Μαζονάκη και όλους αυτούς τους ήρωες των εθέρων που δίνουν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι εδώ πέρα και να ακούμε Μαζονάκη, τους ξεχνάμε, τους ξεχνάει η ελληνική κοινωνία, τους ξεχνάμε και αφήνουμε τις μανάδες και τα παιδιά τους στο χρονοτούλα από τις ιστορίες να κλαίνε για τους δικούς τους ανθρώπους. Σε αυτούς έπρεπε να πάει η περιουσία του Μαζονάκη.

What you gonna do? Ορίστε, η Τουρκία αναβαθμίζει τις προκλήσεις. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο. Παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας 10 φορές μέσα σε μία μέρα με οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Η χειρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα: δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Αυτή είναι η political και πάμε στο manifesto. Με τα capital controls φοβόμασταν ακόμα και αιματοχυσία. Συνέντευξη ποταμός του Γιάννη Στουρνάρα. Finance, voice, παπαγαλάκια του Μαξίμου βαράνε τον τσάρο με εντολές συγκεκριμένων βιομηχάνων. Τον τσαφό, τσάφο, λέω τσάρο, ποιο τσάρο, το τσάφο. Ποιος είναι τώρα ο τσάφος, δεν ξέρω. Ο εθνικός κήρυκας. Μητσοτάκης από Καστελόριζο προς Τουρκία: δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Αποκλείστηκε ο Ευάγγελος από το τρίπρόσωπο. Επόμενη απογευματινή ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Μήνυμα ισχύως από έναν τόπο στον οποίο το 10 ο ΓΑΠ, Γιώργος Ανδρέας Παπανδρέου ήταν αυτός ο ΓΑΠ, είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Ναι, δηλαδή πραγματικά μέχρι και αυτό έπρεπε να το φτιάξει ο Μητσοτάκης. Μέχρι και αυτό έπρεπε να φτιάξει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή τη φήμη, την εικόνα και τη ρετσινιά του Καστελορίζου, που πήγε εκεί ο Παπανδρέου, διάλεξε το Καστελόριζο να προαναγγείλει το μνημόνιο 1. Δεν μπορούσε να πάει έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν μπορούσε να πάει στη Βουλή, έξω από τη Βουλή να το κάνει αυτό, έπρεπε στο Καστελόριζο. Για να δείτε τι μυαλά κυβερνούσαν την Ελλάδα δεκαετίες. Και βρέθηκε ένας να κάνει 5 καλά σε αυτόν εδώ τον τόπο και του έχουν κολλήσει όλες τις ρετσινιές, τις χειρότερες ρετσινιές που μπορεί ένας άνθρωπος να υποστεί. Δολοφόνος, ξυλολιοέμπορος, παιδεραστής, κλέφτης, όλο τον ΟΠΚΕΠΕ. Ο ΟΠΚΕΠΕ τώρα 40 χρόνια αμαρτίας, 40 χρόνια επιδοτήσεων, όλη την κλεψιά των Ελλήνων την έχουν φορτώσει στο όνομα Μητσοτάκης. 40 χρόνια κλέβανε όλοι, ρε παιδί μου, οι Έλληνες. Δεν λέω κλέβανε, λέω κλέβαμε όλοι οι Έλληνες, τον ΟΠΚΕΠΕ, αυτά εδώ με τις βλαϊκίες, όλα αυτά τις επιδοτήσεις, τα λεφτά της Ευρώπης. Και στο τέλος, για όλα αυτά εδώ, έφταιγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το καινούριο τώρα τον έχουν βγάλει το Μητσοτάκη ότι είναι και... πώς το λένε, δολοφόνος όλων των εγωπροβάτων, θέλει να φανίσει, λέει, τα πρόβατα από τη χώρα για να υπάρχει πείνα μετά, άμα έρθει κανένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, να έχει πείνα η Ελλάδα. Το γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου ακούγεται και λέγεται ότι έφερναν πρόβατα από την Τουρκία και από την Τουρκία μας έφεραν την αρρώστια μέσα εδώ πέρα, και τώρα που, τα πρόβατα τους έπιασαν τον πυρετό, αυτό τον αυθόδη ο οποίος είναι θανατηφόρος και σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται

τις σφαγές ομαδικές, γιατί τα πρωτόκολλα αυτά εδώ ακολουθεί και η χώρα μας. Δεν τα βγάζει από το μυαλό του Μητσοτάκης ότι θα γίνει. Ευρωπαϊκά πρωτόκολλα είναι αυτά. Αυτό το γεγονός, στο πούμε, το κρύβουν. Δεν μιλάνε για αυτό, πώς έφτασε η αρρώστια στη Μυτιλίνη. Βγαίνουν μόνο και φωνάζουν. Ο δε πάλι Ανδρουλάκης, άλλος κι αυτός. Έκανε την ίδια πατάτα που έκανε και ο Τσίπρας. Άλλο η Μυτιλίνη, άλλο η Λέσβος. Αυτοί όλοι θέλουν να ξανακυβερνήσουν, δηλαδή είναι τρομερά αυτά εδώ τα πράγματα, πραγματικά. Ο Ανδρουλάκης θέλει να ξανακυβερνήσει, όχι όμως με τον Μητσοτάκη, μόνος του. Γιατί με τον Μητσοτάκη δεν το έχει ξεκαθαρίσει, το έχουν ψηφίσει εκεί στο Πασόκ. Τα οποία, δηλαδή τώρα να βλέπεις πασοκτζίδες, ψεκασμένους πασοκτζίδες, δηλαδή είναι κρίμα. Δεν αρμόζει στο Πασόκ αυτό το πράγμα, δηλαδή... Ρε παιδιά, θέλει κάθαρση, θέλει κάθαρση, θέλει κάθαρση. Πώς θα το κάνουμε? Ο δε Μητσοτάκης δείχνει ότι δεν έχει φοβηθεί να κάνει την κάθαρση. Δηλαδή κάποια ψέκια μέσα στη Νέα Δημοκρατία τα διαγράφει. Διαγράφει και καλούς βέβαια, αλλά κάποιους παλαβούς τους διαγράφει. Εντάξει, τώρα... Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ελεύθερη ώρα. Σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση της Τουρκίας και δημιουργία μεγάλης Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης αποκαλύπτει ένα άγνωστο ιστορικό ντοκουμέντο με πρωταγωνιστούς Γερμανούς και Άγγλους. Τι συμφώνησαν ο ελληνικής καταγωγής ναύαρχος Γιουλέλμος Φων Κανάρης και ο στρατηγός Γιώργος Τσολάκογλου, και γιατί ναυάγησε το σχέδιο που θα άλλαζε το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο οι Μογγόλοι να οικειοποιούνται τα ομηρικά επί και την Τρία. Και τέλος είναι αυτεμπορική τιτανομαχία για τις οπτικές ίνες, ο ΤΕ και ΔΕΗ, η μάχη των δύο υπερομήλων για το μέγισμα, για το γέμισμα των Fitch και τη θέση τους στην χονδρική. Ωραίο ακούγεται αυτό. Οπτικές ίνες από ΔΕΗ και ο ΤΕ. Καλό. Να υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί όχι, και από τη ΔΕΗ βεβαίως, με το καλό να έρθει. Η ΔΕΗ, μια δημόσια επιχείρηση που ήταν στα όρια της χρεοκοπίας και που τα τελευταία 6 χρόνια κατάφερε με κάποιες παρεμβάσεις η κυβέρνηση να την κάνει πρότυπο στα Βαλκάνια. Και από εκεί που ήταν για να χρεοκοπήσει η ΔΕΗ, έχει φτάσει η ΔΕΗ να εξαγοράζει άλλες εταιρείες στα Βαλκάνια, σε σοβαρές χώρες, τέλος πάντων Ρουμανία κτλ. Και προσέξτε, τώρα βγαίνουν όλοι και διαμαρτύρονται που οι τιμές των καυσίμων έχουν ανέβει και το πετρέλαιο θέρμανσης και τα λοιπά εξαιτίας των πολέμων. Αλλά όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται, όλοι αυτοί που φωνάζουν για τις ψηλές τιμές στα καύσιμα, είναι και κατά της αιωλικής ενέργειας και κατά των φωτοβολταϊκών και της ηλιακής ενέργειας. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι κατά των ΑΠΕ. Δηλαδή κατά της καθαρής ενέργειας και κατά της φθηνής ενέργειας που βγάζει η χώρα μας. Γιατί η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει βγάζει πολλή ενέργεια. Καλύπτει το 50% περίπου της ενέργειας στα τιμολόγια της ΔΕΗ από ΑΠΕ, που είναι καθαρή ενέργεια που παίρνουμε από εδώ. Δωρεάν από τον ήλιο και τον άνεμο. Αν δεν ήταν αυτή εδώ η ενέργεια, ξέρετε πόσο θα ήταν τα τιμολόγια της ΔΕΗ? Και όλοι αυτοί εδώ φωνάζουν, διαμαρτύρονται για τις ψηλές τιμές στην ενέργεια κτλ. Αλλά δεν θέλουν τις ΑΠΕ. Δεν θέλουν την ενέργεια που βγάζει η χώρα μας από τον ήλιο και τον άνεμο. Τους ενοχλεί άμα βλέπουν στα βουνά πάνω ανεμογεννήτριες να γυρίζουν γύρω-γύρω, γιατί δεν ξέρω, θα αλλάξει το κλίμα και θα γίνει η Ελλάδα από καλοκαίρι, θα γίνει ο Ιούνιος και ο Ιούλιος από καλοκαίρι, θα γίνει χειμώνας, θα χειμωνιάσει και θα ρίχνει χιόνια εδώ πέρα και θα κάνουμε σκι μετά αντί για μπάνιο. Έτσι μας λένε αυτοί όλοι. Λοιπόν, αυτοί όλοι τώρα που διαμαρτύρονται για τις ψηλές τιμές ενέργειας και δεν θέλουν ούτε τις ΑΠΕ. Ξίδι, περαστικά τους, να σοβαρευτούν και να ψάξουν να βρουν τα μυαλά τους και τα λογικά τους, που τα έχουν αφήσει και σε ποιο αφήγημα έχουν σκαλώσει. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Θα σας βάλουμε να ακούσετε και Μαζονάκη, ο οποίος κυδεύεται και σήμερα. Στη μία αιωνία του η μνήμη. Με αυτό όλη η Ελλάδα σήμερα
είναι συγκλονισμένοι. Από μένα, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας.

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
0: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
1: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
0: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
1: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
0: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
1: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
0: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99 και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima, με την εγγύηση της Craft Paints.
11: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
12: Παιδό το πώς?
11: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
12: Το φροντιστήριο της γειτονιάς?
11: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
12: Κέντρο ξένων γλωσσών.
11: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
12: Μα πού είναι όλα αυτά?
11: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
12: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
11: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
13: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
14: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
15: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
16: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
17: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
18: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
19: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας εβδομάδα και βεβαίως Δευτέρα σήμερα 14 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι του Σταυρού, είναι μεγάλη μέρα. Γιορτάζουν τα Απόλλωνα, γιορτάζει η Μπεϊδαματριά. Νομίζω και άλλα χωριά έχουν αυτή την μοναδική χάρη. Και βεβαίως να πούμε σε όλους φίλους, γνωστούς, θα τους αναφέρουμε και στην συνέχεια, χρόνια τους πολλά με υγεία και δημιουργικότητα. Λοιπόν, σήμερα ουσιαστικά είναι και η πρώτη μέρα στο σχολείο, διότι είχαμε τον αγιασμό την περασμένη Παρασκευή, πήραν τα παιδιά τα βιβλία ή αν δεν πήραν τα βιβλία τα πάρουν σήμερα, οπότε ξαφνικά καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει και από την πολύ έντονη κίνηση στον δρόμο ή στους δρόμους, και λέω στον δρόμο διότι έχουμε το γνωστό πρόβλημα το οποίο συμβαίνει επί της λεωφόρου Ρόδου ή Αλυσού και όχι μόνο, όπου ένα τεράστιο κομβόι από αυτοκίνητα κατεβαίνει, οπότε μπήκαμε για τα καλά στην σχολική σεζόν. Είναι εξίσου επίπονη όπως είναι η καλοκαιρινή σεζόν και πολλές φορές ακόμη πιο δύσκολη. Λοιπόν, προσοχή στους δρόμους, και με το που είδα την κίνηση θυμήθηκα αυτά τα οποία δεν κάναμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να τρέξουμε, να βελτιώσουμε λίγο, να δημιουργήσουμε νέες οδικές αρτηρίες και τα σχετικά. Λοιπόν, πριν πάω στο στίγμα της ημέρας, πάμε να παρουσιάσω τα παιδιά εδώ του σταθμού. Ο Βασίλης Χατζιώνης είναι στον ήχο αλλά και στην όποια επιλογή της μουσικής, δηλαδή τα λίγα κομμάτια που έχουμε την δυνατότητα ως ανάσα να τα χρησιμοποιούμε. Επίσης στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παραγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου και στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέλης Χατζιώνης. Λοιπόν, τι έχει το πακέτο? Καταρχήν, ένα τριήμερο ήταν ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Καστελόριζο, κάνοντας τους Τούρκους να φρίζουν. Οι Τούρκοι πρέπει να έκαναν και εκπομπές μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλαδή. Να σχολιάσω τον Μπαζμακάν Κυριάκος. Έτσι λέγεται ο Πρωθυπουργός, Μπαζμακάν. Και εσύ όμως φίλος του Πρωθυπουργού λες Μπασμακάν Τσογλάν. Εσύ φίλος του Πρωθυπουργού δηλαδή. Όλος ο κόσμος ήταν εκεί και ήρθε με πακέτο ο Κυριάκος, πραγματικά. Πρέπει να είναι η δεύτερη φορά ιστορικά που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε αυτά τα νησιά, δηλαδή τον μνημόνευσε βεβαίως και ο Γιώργος Παπανδρέου, ήταν εκείνο το περίφημο μήνυμα προς το Δέλτα Νητά, προς Έλληνες που δεν κατάλαβαν τίποτα, γιατί θυμίζω ότι μετά περί χαρής ήρθαν όλοι και έγινε η περίφημη σύσκεψη στην έδρα του τότε διορισμένου Περιφερειάρχη. Τότε Περιφερειάρχης ήταν ο Βασίλης Μπλακουμάτσος και ήρθε άπαντες του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρέπει να τους θυμάμαι σαν να είναι σήμερα δηλαδή. Μπήκαμε εκεί στην αιρετή περιφέρεια, όπως μάλλον στην διορισμένη περιφέρεια, πάνω από τον χώρο του ταχυδρομείου. Ήταν υπουργοί γύρω-γύρω, θυμάμαι τότε ήταν περιφερειάρχης ο Γιάννης Μαχαιρίδης και τα λοιπά και τα λοιπά, 2-10 παρακαλώ, έτσι, τώρα θυμάμαι καλά. Μάλλον περιφερειάρχης, ναι, ο Βασίλης Μπλακουμάτσος και νομάρχης ο Γιάννης Μαχαιρίδης. Λοιπόν, και εκεί απάντες του Υπουργικού Συμβουλίου ήρθαμε ένα βαν, μάλιστα είχαν ξεκινήσει αυτά τα συστήματα ΠΑΣΟΚ εκείνη την εποχή. Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα, κανείς δεν κατάλαβε το μήνυμα του Γιώργου προς το Δελτανή Τάφ, δηλαδή ατενίζοντας με φόντο το Καστελόριζο. Πέρασαν μέρες για να συνέλθουν κάποιοι. να καταλάβουμε που λέξαμε. Τέλος πάντων, για να αφήσουμε αυτά, άλλωστε τα έχει κρίνει και η ιστορία, μένω στο γεγονός ότι είναι η δεύτερη φορά και μάλιστα σε μια τεταμένη περίοδο, που σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα, εξού και από τα μηνύματα. Ο άνθρωπος έχει guts δηλαδή, έτσι, και η χώρα έχει guts. Και είπε, δεν απειλούμε και δεν απειλούμαστε από κανέναν. Τόσο απλά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είχαμε ένα πακέτο από δεσμεύσεις, από εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό. Το βασικότερο κατ' εμέ δεν είχε να κάνει με αυτά τα ποσά, τα οποία θα δοθούν σε κάποιες οικογένειες, σε κάποιους δημόσιους υπαλλήλους, εάν επιλέξει το Καστελόριζο. Αλλά αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι τα βασικά έργα υποδομής, διότι έχει τεράστια προβλήματα το Καστελόριζο, που φτάνουν τα 37 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, το Πασόκ ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν σχεδόν ο τελευταίος από τους πολιτικούς αρχηγούς, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η αξιωματική αντιπολίτευση, η δέσμευση για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις και βεβαίως μια μακρά σε διάρκεια συνέντευξη τύπου από τον πρόεδρο του Πασόκ. Οπότε τώρα, αφού έχουν περάσει όλοι από Θεσσαλονίκη, θα πάμε στην πρώτη δημοσκόπηση για να αξιολογήσουμε αν έκαναν εντύπωση, αν κέρδισαν, τι ωφέλη δηλαδή είχαν τα κόμματα από την Θεσσαλονίκη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο μας ήρθε και μία ανακοίνωση, μία απόφαση της ΔΕΙΑΡ για τις άδειες υδροδότησης, ένα ιδιαίτερο θέμα, θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή δηλαδή, γιατί εγώ πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση πως αυτά έρχονται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όχι ως προς τον χρόνο, ως προς την ουσία αυτών των δεσμεύσεων. Λοιπόν, μου είπαν και για ένα πάρα πολύ περίεργο περιστατικό που είχαμε, ευτυχώς χωρίς πάρα πολλά προβλήματα. Ο άνθρωπος μεταφέρθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο της Ρόδου, αλλά ένα περίεργο περιστατικό με έναν άνθρωπο ο οποίος ετοιμαζόταν για ψάρεμα, ήταν λίγο πριν ξεκινήσει, με το καλάμι δηλαδή, πώς από μία ατυχή κίνηση βρήκε στο δίκτυο υψηλής τάσης της ΔΕΗ, το χτύπησε το ρεύμα και μου λένε ότι συνέπεια υπήρξε, πέρα από το γεγονός ότι χτύπησε τον ρεύμα τον άνθρωπο και ευτυχώς είναι μια χαλά στην υγεία του, δηλαδή παρακολουθείται, αλλά είναι καλά στο νοσοκομείο της Ρόδου, ότι οδήγησε στην πτώση του ρεύματος, σε διακοπή δηλαδή, στην ευρύτερη περιοχή των Καλυθιών. Πραγματικά, επειδή αν θυμάμαι καλά υπάρχει και σταυρός Καλυθιές, ο άνθρωπος θα πρέπει πραγματικά να κάνει το σταυρό του, έτσι. Λοιπόν, περιττό βεβαίως να σας πω αυτό το οποίο όλοι γνωρίζετε, αυτό το οποίο συμβαίνει με την λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη, με δεδομένα που από ό,τι φαίνεται έχουν αλλάξει, δηλαδή αυτή η επιθυμία του κόσμου να αποχαιρετήσει τον Γιώργο τον Μαζονάκη, να βρεθεί κοντά του, άλλαξε και την όλη φιλοσοφία, ανοιχτή είναι και η κηδεία τελικά στον Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, στην γειτονιά του, και βεβαίως εξαιρετικά, εκπληκτικά, απίστευτα τα πλάνα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχεις μπασμπακάν, έχεις, πρέπει να έχει ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης, για να ακούσουμε λίγο μπασμπακάν. Γιατί σας θυμίζω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη λειτουργίες, δηλαδή δοξολογίες που έχουμε. Χρόνια πολλά και στα Πόλωνα, χρόνια πολλά και στην Δαματριά, έχουν σταυρό, γιορτάζουν σήμερα, ειδικά στα Πόλωνα, που έχουμε και αυτόν τον περίφημο σταυρό των Απολλώνων. Τώρα να λέμε και την αλήθεια, ο σταυρός είναι ο σταυρός της Ιεράς Μονής του Αρταμίτη, του Θεολόγου δηλαδή, και στη συνέχεια, ιστορικά για να προφυλαχθεί, βρέθηκε στην Εκκλησία των Απολλώνων. Ένας μοναδικός χάρη σταυρός, θαυματουργός και μοναδικός, ακόμη αν θέλετε και καλλιτεχνικά δηλαδή, ένα φοβερό ανθρώπινο δημιούργημα. Γιατί για να κάνεις το σταυρό πρέπει να έχεις την θειευλογία. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους Σταύρους. Εγώ έχω αρκετούς φίλους. Σταύρος Φλαμπουριάρης, Σταύρος Ζουρούδης. Σταύρο, έχετε εσείς? Ναι. Έχουμε την σύζυγο του Λοΐζου, δεν γιορτάζει γυναίκα του, Σταυρούλα. Άρα, μ' αρέσει που καλώς εγγενείς εσύ, να σε θυμάται, να σε κεράσουν κιόλας. Όχι, λέει, δεν έχουμε. Δεν σου είπα, έχουμε σταυρούλες. Σταυρό δεν έχουμε. Το Θεό σου δεν έχεις εσύ. Αργότερα θέλω κάποια σχόλια, έτσι, μακροοικονομία. Θέλω να εκφράσω την αγάπη μου πρωί-πρωί. Λοιπόν, Παναγιώτης, άκουσε. Ή μας έχει συνδέσει με τον Vertical Corridor. Γι' αυτό δεν μίλησε ο Κυριακός, ε. Μίλησε, όχι. Λοιπόν, πάντως από την, μπράβο, από την Παρασκευή το απογευματάκι έφεσε ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, δηλαδή τριήμερο, εδώ είναι η ομιλία του, λίγο αργότερα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Εγώ νομίζω ότι έχεις και τα πλάνα από την υποδοχή του Κυριάκου στο Καστελόριζο, βρήκε φίλους, γνωστούς, έμεινε εκεί και την Παρασκευή το βράδυ δηλαδή, και το Σάββατο και την Κυριακή. Δηλαδή μιλάμε για δύο διανυκτερεύσεις του Πρωθυπουργού, έτσι. Τι περιμένανε και οι δικοί μας? Περιμένανε, σου λέει θα έρθουν πρωί αυτοί, θα έρθουν μεσημέρι, θα έρθουν βράδυ. Είχαν πληθεί οι δικοί μας και στη Ρόκη, στη Ροκύλη. Τους περιμένανε, αλλά τίποτα. Αυτό τσαμπουκάν μπάνα μου. Μόνο μάγκα τσαμπουκά. Ορίστε, αυτά είναι τα ωραία τα πλάνα. Είδες, όταν έχεις έναν τέτοιο τύπο στο control, τα κάνεις όλα. Λοιπόν, εδώ βλέπω αγκαλίτσες με τον κόσολα, τον συνόδευσαν βεβαίως ο Περιφερειάκης, αυτό έλειπε δηλαδή, τον περίμενα από το αεροδρόμιο της Ρόδου για να πάρει μαζί. Επίσης, οι δύο βουλευτές, ο Μάνος Κόσολας και ο Βασίλης Ψηλάντης, ο Γιάννης Παπάς είχε υποχρέωση, από ό,τι γνωρίζω, το ίδιο και η Μίκα Ιατρίδη, ήταν σε γάμους, γιατί σου λέει εκλογές έρχονται. Εντάξει, άστα Μητσοτάκη σου λέει, αν δεν εκλεγούμε, πώς θα πάμε στο Μητσοτάκη. Ήταν ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Δημήτρης Χούπης, ο πρόεδρος της Βουλής, με συγχωρείτε, εξαιρετικός, αγαπητό πρόσωπο, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος πάντα αγαπούσε τα Δωδεκάνησα και προσέφερε και από το Ταμείο της Βουλής 150.000 ευρώ για να φτιαχνούν κάποιες κατοικίες. Όπως βλέπετε, τα πλοία του πολεμικού μας ναυτικού, όλοι αυτά πλημμένοι, σενιαρισμένοι, περίμεναν δηλαδή. Τίποτα, τίποτα. Κάποια στιγμή ακούνε λίγο θόρυβο, ακούγονταν κάποια τσιφτεντέλια, τελικά κάτι χανουμάκια πέρασαν απέναντι για να περάσουν καλά. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν είχαμε και βεβαίως εδώ με το καϊκάκι προς την Ρο, οι μοναδικές εικόνες, έτσι, από την υποδοχή στην Ρο και στην Στρογγύλη. Εδώ είναι ο προβλήτας, παρακαλώ, της Στρογγύλης, για να ξέρουμε και τι λέμε. Ο προβλήτας της Στρογγύλης, για τον οποίο βρέθηκε κατηγορούμενος ο Γιώργος Χατζημάρκος από τους Τούρκους. Του είπανε ότι αυτό χαβάν του γκάμνη. Λοιπόν, τώρα το τι ακούς, πολύ ωραίο και το παντελονάκι του πρόεδρου, του Νικητέ Κοκλαμάνη, μου αρέσει δηλαδή, σικάτος ο πρόεδρος της Βουλής, από πίσω υψηλά της και τα λοιπά. Εδώ βλέπετε παρατεταγμένοι οι εθνοφύλακες με τα σχετικά, τους βλέπετε έτοιμοι, κουστομαρισμένοι με το πλεισμό τους, με τα πάντα, περίμεναν τα παιδιά με ωραία μουστάκια, αλλά τίποτα, τίποτα δεν εμφάνηκε από απέναντι, τίποτα. Λοιπόν, και από πίσω από τον Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος, και έπετε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Δημήτρης Χούπης, βεβαίως ο στρατηγός της 95 ΑΤΕ, ο Αλεξανδρής Ρόδιος. Και εξαιρετικά τα πλάνα εδώ, παρουσιάζονται οι εθνοφύλακες, έχουμε και διάφορες συνομιλίες με τον πρόεδρο της κυβέρνησης που ρωτάει τα παιδιά από πού είναι και τα λοιπά. Βλέπετε, είναι μοναδική δηλαδή αυτή η εικόνα, την ίδια ώρα που οι άλλοι είχαν φρίξει αδίκως. Δεν υπάρχει λόγος, ρε παιδιά, τι να κάνουμε δηλαδή. Είναι Greek territory, όπως λέγεται στα αμερικάνικα, δηλαδή κανείς δεν το κάνει θέμα και βλέπετε αυτή τη διαδικασία πάρα πολύ όμορφη. Θα δούμε λοιπόν και τα αναμνηστικά τα οποία διδούνται στον Πρωθυπουργό. Εδώ είναι το φυλάκι από ψηλά με τον Άι Νικόλα και τα σχετικά. Εδώ και κυβερνητικό δώρο δηλαδή, και οι αναμνηστικές φωτογραφίες από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Και βλέποντας τα πλάνα, πάω στις δεσμεύσεις τώρα. Εγώ, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επιδότηση ύψους 5.000 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους και υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις που θα επιλέξουν να μείνουν μόνιμα στο Καστελόριζο, σε μια προσπάθεια πληθυσμιακής ενίσχυσης της παραμεθρίου. Αυτό ήταν μια εξαγγελία από το ακριτικό νησί. Και εδώ, όπως βλέπετε, φτάνουμε στον άλλο προβλήτα, και αυτό ενόχλησε Τάγιπ. Άλλος προβλήτας, εδώ είναι ο προβλήτας στην ΡΟ. Παρακαλώ, που θα δείτε και εδώ παραταγμένη, και βεβαίως εθνικός ύμνος και η κατάθεση του Στεφάνου στο μνημείο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της κυράς της ΡΟ. Πάω τώρα σε αυτά τα οποία ουσιαστικά είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω καταρχήν 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελορίζου. Εκεί δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός για ενίσχυση του νησιού και σε πληθυσμό αλλά και σε υποδομές. Είπε και βεβαίως αντιπαρέβαλε αυτό το οποίο έγινε το 2010, δηλαδή με φώτο το Καστελόριζο. Εδώ είμαστε στο μνημείο της κυράς της ΡΟ και εξήγηλε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του Καστελορίζου και ανακοίνωσε επιχορήγηση, επαναλαμβάνουμε, 5.000 ευρώ για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπηρετούντες της ένοπλης δυνάμεις που θα βρεθούν στο νησί. Ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ για κάθε οικογένεια, συν 1.000 ευρώ ανά παιδί, με δέσμευση παραμονής για ένα έτος που θα ξεκινήσει το 2027. Και αυτό είναι στο μέτρο του 2027. Δηλαδή σε αυτή την συλλογιστική, μαζί με όλα τα μέτρα τα οποία είχαν ουσιαστικά προαναγγελθεί στην ΔΕΘ. Ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο από Blue Star που θα ξεκινήσει εντός της εβδομάδας και θα είναι το δεύτερο δρομολόγιο από τον Πειραιά για Καστελόριζο, για να υπάρχει δηλαδή ένα ακόμη δρομολόγιο στην μεγάλη γραμμή. Νέα έργα υποδομής με δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης ύψους 37 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό αποφεύγουμε να το πούμε, αλλά είναι το μεγάλο πρόβλημα του Καστελορίζου. Διότι το Καστελορίζο είναι μοναδικό, έχει ένα μοναδικό υποθαλάσσιο χώρο, έχει μια απίστευτη γαλάζια θάλασσα, αλλά έχει πρόβλημα διότι αναπτύσσεται με τα ζητήματα, διότι δεν έχει βιολογικό. Δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά, καταλαβαίνετε. Επίσης, ανακατασκευή των σπιτιών για εκπαιδευτικούς και γιατρούς για δωρεάν στέγη, και το κόστος θα το αναλάβει η διοίκηση της Hellenic Energy. Λοιπόν, αυτό για να καταλάβετε, εδώ διαγόρας από τον Αλεξανδρή, δαμάγητος Ακοσίλαος, διαγόρας προς τον πρόεδρο της κυβέρνησης. Ωραία, θα το βάλει στο γραφείο του. Θα το δούμε, Κυριάκο, έτσι, σε περίοπτη θέση στο γραφείο, γιατί βλέπεις ότι είναι μια ομορφιά. Και βεβαίως, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι μπαίνει σε διαδικασία ανακατασκευής, δηλαδή θα πρέπει να γκρεμιστούν αυτά τα 21 λαϊκά σπίτια τα οποία είχαν ξεκινήσει να κατασκευάζονται, και με αυτά εμείς πραγματικά κάναμε καριέρα στο Καστελόριζο πριν από 30 χρόνια. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι όλα είχαν γίνει με θαλασσινό νερό, άρα είναι άχρηστα, παραμένουν σε μια κατάσταση η οποία είναι τραγική. Θα πέσουν λοιπόν αυτά, θα γκρεμιστούν αυτά τα σπίτια, θα ισοπεδωθούν, και ο Κώστας Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον Πρωθυπουργό, έτσι μου διέφυγε νωρίτερα, λοιπόν, θα πέσουν αυτά τα σπίτια και θα ξεκινήσει η κατασκευή, έτσι ώστε αυτά που μας είπε εδώ ο Δήμαρχος να είναι τελικά αντί για 21 σπίτια, 42, να γίνουν διόροφα. Και εδώ βρίσκουμε έτσι και τον χώρο δηλαδή, όπου έχουμε κάποια από τα λίγα προσωπικά αντικείμενα από την κυρά της ΡΟ, την Δέσποινα Αχλαδιώτου. Λοιπόν, πραγματικά μοναδικά αυτά τα πλάνα, μια πολύ χρήσιμη, ουσιαστική και πολύτιμη επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Θυμίζω ότι προσφάτως με δωρεά κατασκευάστηκαν και οι στέγοι για τους εθνοφύλακες στο Καστελόριζο από δωρεά, και εδώ ανεβαίνει στην Πυραβλάκατο, στην Τορπιλάκατο μάλλον, Γρηγορόπουλος, για να επιθεωρήσει εδώ το πολεμικό μας ναυτικό Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο Περιφερειάρχης, οι δύο βουλευτές, Μάνος Κόσολας και Βασίλης Υψηλάντης, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, ο Κώστας Κερανάκης, κυβέρνηση είπα, της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, ένα πράγμα το έχουν κάνει, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αλήθεια λέμε. Και βεβαίως συνοδευόταν από την σύζυγό του, την Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία υποστηρίζει, εντάξει, το έχει πει η Μαρέβα, ότι κρατάει από το Καστελόριζο. Λέει ότι κρατάει και το Καστελόριζο. Το είχαμε ακούσει δηλαδή το γενολογικό της δέντρο την προηγούμενη φορά από τον Αντώνη τον Γιαννικουρή, με τον οποίο διατηρεί και προσωπική σχέση. Μου φάνηκε περίεργο ότι ο Γιαννικουρής δεν ήταν στο Καστελόριζο, αλλά κατάλαβα, είναι αυτό που λέω ότι έχουν εκλογές, ήταν σε γάμο συναδέλφου μας στην ΚΟ. Λοιπόν, εδώ επίσκεψη στο κέντρο υγείας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και τα σχετικά. Λοιπόν, εδώ μοναδικά τα πλάνα, χαρά στο Καστελόριζο, πολλοί κόσμος, και εδώ είναι η σύσκεψη η οποία έγινε στο Δημαρχείο του Καστελορίζου, εδώ με τον Νίκο τον Ασβέστη, ο οποίος υποδέχτηκε τον Πρωθυπουργό, και βεβαίως είχαμε μετά το πακετάκι, ειδικό πακέτο για Καστελόριζο. Εάν κανείς υπολογίσει το σύνολο, πέρα από τη βοήθεια, παιδιά, 37 εκατομμύρια ευρώ σε ένα νησάκι όπως είναι το Καστελόριζο, το οποίο βεβαίως έχει γεωστρατηγικό ρόλο, δεν το συζητάμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι νομίζω κάτι το οποίο θα πρέπει να χαροποιεί όλους τους Καστελοριζιούς, οι οποίοι είχαν κατακλείσει το Καστελόριζο, πολύ ανθρώπινους. Αυτό το είχε ο Μητσοτάκης, χαιρόντισε όλο τον κόσμο, έβγαλε σέρφι με Αυστραλούς που ήρθαν από κάτω από τα Down Under, εκεί που ήταν και ο Βασίλης, αλλά αυτό το διώξαν γρήγορα οι Αυστραλοί. Σου λέει, θα μπλέξουμε αυτό, να διώξω το γρήγορα. Λοιπόν, Down Under δεν έκανες κι εσύ? Ναι, λοιπόν, όλοι οι Αυστραλοί φωτογραφία με τον Prime Minister. Και μετά βλέπω και μια φιλενάδα μου, η οποία έχει και μαμά της από την Ιταλία, λέει φωτογραφία με το Il Primo Ministro. Κατάλαβες? Οι Τούρκοι επίσης απέναντι, χαρούμενοι και αυτοί που Μπασμπακάν ήρθε. Εντάξει. Και την ίδια ώρα που ο Μητσοτάκης ήταν στο Καστελόριζο και τους είχε απλωμένους, το λέω διαφορετικά γιατί είμαστε στην τηλεόραση, κυριολεκτικά, οι Τούρκοι έλεγαν διάφορα στα κανάλια. Δηλαδή πραγματικά κατέλαβαν το Καστελόριζο, απήγαγαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό, στα κανάλια όμως, έτσι, είναι φοβερή στο μπλα μπλα. Λοιπόν, αυτά από το Καστελόριζο, θα πάμε σε διαφημίσεις, διότι έχουμε μια αλλαγή λίγο στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι έχουμε ακόμη σε πλήρη εξέλιξη την Εκκλησία του Σταυρού σήμερα. Επαναλαμβάνω για όσους τώρα ενδεχομένως συντονίστηκαν, είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά, χρόνια πολλά στις Σταυρούλες, στους Σταύρους, σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
1: Κόσμος 938.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Στις σκόλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα... κόλλησε το πλακάκι.
5: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
8: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 93.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα, του Σταυρού σήμερα. Γιορτάζουν και τα Πόλωνα, αλλά και η Δαματριά. Και αυτή έχει μια πάρα πολύ όμορφη εκκλησία. Αλλά βεβαίως στα Πόλωνα έχουμε την μεγάλη γιορτή και στις Καλυθιές τώρα. Λοιπόν. Ωραία αυτά που έχουν να κάνουν με το Μητσοτάκη, τα είδαμε δηλαδή, πολύ όμορφα και τα πλάνα και οι ανακοινώσεις, οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού και βεβαίως όλα τα σχετικά, το μήνυμα προς την Τουρκία, προς τον Ταγίπ, οι ανακοινώσεις για την επιδότηση των δημοσίων υπαλλήλων και των ενόπλων δυνάμεων, όλα αυτά είναι πολύ θετικά και το πακετάκι με τα 37 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα υποδομής. Ξαφνικά λοιπόν, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει αρκετά καλά, δηλαδή διατηρείται παρά τα προβλήματα, παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια έχει πάει και θα πάει ακόμη πιο ψηλά, παρά το γεγονός ότι ετοιμαστείτε για φέτος, αν βάζατε 1000 ευρώ στην πολυκατοικία για να ζητατείτε θα βάλετε 1700-1800 και όλα τα σχετικά, εκεί λοιπόν που δεν είχαν ζητήματα, τα ξεπερνάει ο λαός, καταλαβαίνει, αντιστέκεται, έρχεται και ένας τύπος, ο οποίος είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Ρίχνει λοιπόν μία βόμβα και τρέχαν να τη μαζέψουν 2 μέρες. Αυτό περί του επιδόματος ανεργίας, ότι 2 μήνες το επίδομα ανεργίας είναι και πάρα πολύ. Προσέξτε τώρα. Και γίνεται ένας σκοτωμός. Με το που του καταλαβαίνουν τι είπε ο Μαρινάκης, ο οποίος προσπαθεί να τα μαζέψει, μιλάει για προσωπική, λέει, έτσι, άποψη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσωπική άποψη. Δηλαδή, όπως λένε, δεσπότης, ο οποίος θέλει να γίνει παπάς. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία. Λοιπόν, βγαίνει η Νίκη Κεραμίως, η αρμόδια υπουργός, δεν υπάρχει θέμα, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, βγάζει ανακοινώσεις, βγαίνουν τα κόμματα και μέσα σε όλα, ενώ είχαν με την πίτα. Και είχαν αρχίσει να πείθουνε ότι αυτό δεν συζητείται, έρχεται και ο Σπανάκης, ο οποίος έχει σχέση και με την Ρόδο, με τη Λίδο, θα κάνει σπανακόπιτα και τρέχουνε στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Ρόδου, τον Παραγιώτη Εγκλέζο που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηδάκη, σε εσάς, στους αγροτές, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Χρόνια πολλά και στο χωριό σας, έτσι, το οποίο είναι λαμπρέ το διήμερο στα Απόλλωνα.
1: Ναι. Είναι όπως τα λέτε, δηλαδή δεν νομίζει κανένας να έχει πιστέψει, ειδικά οι εργαζόμενοι, ότι αυτό ήταν μια προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, γιατί όπως τα είπατε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί εντός και εκτός εισαγωγικών να έχει δικές του απόψεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είναι καθημερινά με τον Πρωθυπουργό, εκφράζει και μεταφέρει τις απόψεις της κυβέρνησης. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Και με τον κύριο Σπανάκη, όπως τα είπατε, επιβεβαιώνει αυτά που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όσες ανακοινώσεις βγήκαν από τους βουλευτές που προσπάθησαν και εδώ να βγάλουν κάποιοι ότι εμείς είμαστε αντίθετοι, ότι οι εργαζόμενοι...
0: Εντάξει, καλά έκαναν οι βουλευτές, αλλά το θέμα είναι ότι υπέπεσε τώρα, εάν υποθέσει κανείς ότι δεν εκφράζει την επίσημη θέση ο κ. Μαρινάκης και έκανε το απρόβλεπτο σε αυτές τις καταστάσεις. Δημιούργησαν μία απίστευτη υπόνοια σε όλους και δεν έχουν σταματήσει, και είναι φυσιολογικό βεβαίως και τα κόμματα, έτσι, να ψαρεύουν σε αυτά τα νερά. Λέγοντας ότι η πρόθεσή τους είναι να σταματήσουν το όποιο επίδομα.
1: Μα το είχε ξαναφέρει και παλιά, να τρέξει κανείς σε δηλώσεις, ο κ. Μαρινάκης το είχε πει και μάλιστα είχε πει ότι θα το υπερασπιστεί την άποψή του και θα την υποστηρίξει. Και μάλιστα αυτό που είναι το πιο εξωφρενιστικό για πολλά είναι ότι τα λεφτά τα δικά μας, γιατί μάλλον δεν γνωρίζει ο κύριος Μαρινάκης, μάλλον γνωρίζει, απλά είναι πολύ έξυπνος για να το πλασάρει έτσι όπως το πλάσαρε, είναι οι δικές μας κρατήσεις. Δεν λέει παροχές του κράτους οι οποίες μας τις παρέχουν σε ένα επίδομα ανεργίας. Στη μισθοδοσία μας, εμάς παρακρατούνται εισφορές υπέρ του Ταμείου Ανεργίας. Είναι για μας, είναι δικά μας λεφτά τα οποία μας επιστρέφονται μετά. Είχαμε συζητήσει, είχαμε κάνει δεσμεύσεις. Είχε έρθει ο Πρωθυπουργός, μας είπαν ότι θα εξεταστεί το θέμα για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας και ξαφνικά, αντί για επέκταση, πάμε στους 2 μήνες, οι οποίοι δεν είναι 2 μήνες κι αυτοί. Είναι, αν βγάλουμε τη φορολογία, γιατί και τώρα φορολογούμαστε επιπλέον τον 1 μήνα, άρα μιλάμε για 1,5 μήνα επίδομα ανεργίας για να επιβιώσουμε 5 μήνες, 5,5.
0: Ναι. Πάντως, εγώ αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι υπάρχει μία σύγχυση στη Νέα Δημοκρατία, γιατί σας θυμίζω και κάτι άλλο, κύριε Εγκλέζο, ότι είχα την δυνατότητα σε αυτό το σταθμό στην τηλεόραση να φιλοξενήσω την πρώην Υπουργό, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία άρχισε να μας λέει κάτι περίεργα πράγματα για το πώς θα επιδοτηθεί η εργασία σε σχέση και με την λεγόμενη εποχική, την εποχική εργασία. Και κάτι περίεργα μας έλεγε η κυρία Μιχαηλίδου, και ενώ περιμέναμε το αυτονόητο να πει 3 μήνες ή να πει 4, γιατί ξέρουν ότι είναι πραγματικά εποχική εργασία και το χειμώνα είναι κλειστά τα ξενοδοχεία, τα καταλήμματα. Στο τέλος, ακούμε διάφορες τέτοιες φιλοσοφίες και κοιτάξτε τώρα στους ανέργους. Οι άνεργοι προστατεύονται σε όλο τον κόσμο.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή αυτό που είπαν είναι εξωφρενικό. Δηλαδή να επιδοτηθεί η εργασία, και εμείς είμαστε σύμφωνοι σε αυτό, να μας επιδοτήσουν. Δεν θέλουμε να παίρνουμε 500 ευρώ που είναι το επίδομα ανεργίας για να ζήσουμε, αλλά όπως είπαμε και σε ανακοινώσεις, αλλά το είπαμε και κάτι δίαν, 42.000 εποχικοί εργαζόμενοι στο νησί της Ρόδου από Νοέμβριο μήνα, αρχές Νοεμβρίου μέχρι Μάιο, πού θα δουλέψουν? Σε ποιες επιχειρήσεις θα δουλέψουν? Στη Ρόδο, αν δεν γνωρίζουν, αυτό τους λέμε, μάλλον δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν να γνωρίζουν, το χειμώνα λειτουργούν 4 ξενοδοχεία. Και οι επιχειρήσεις, η εστίαση είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Οι 42.000 λοιπόν εποχικοί, ντόπιοι εργαζόμενοι, πού θα απασχοληθούν?
0: Και εμείς μιλάμε για τη Ρόδο, έτσι, γιατί για το ίδιο συμβαίνει και στα υπόλοιπα νησιά μας.
1: Βεβαίως.
0: Το ίδιο συμβαίνει σε τουριστικές περιοχές, έτσι, στην Κρήτη, και βεβαίως και στο Νότιο Αιγαίο, στο σύνολο του, δηλαδή και Κλάδες επίσης, Ιόνιο, σε όλα τα νησιά. Αυτή είναι η απασχόληση, η κύρια απασχόληση.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι εξωφρενικό. Είναι προκλητική η τοποθέτηση αυτή, ειδικά στους ανθρώπους που κρατάνε όρθιο τον τουρισμό και στηρίζουν το τουριστικό μας προϊόν. Δηλαδή δεν μπορεί, τη στιγμή περιμέναμε μέτρα για να μας προστατεύσουν, για να ξαναεπιστρέψει ο κόσμος στα εποχικά επαγγέλματα και στα τουριστικά επαγγέλματα μέσα από τις προτάσεις που κάναμε, να τον αποτρέπουν να φύγουν. Γιατί εμείς το εξηγούμε διαφορετικά, κύριε Χατζηγιάννου, πλέον, ότι έχουν βρει την εναλλακτική λύση των μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά για τους επιχειρηματίες, για τους ξενοδόχους, με λιγότερο κόστος, με περισσότερες ώρες δουλειά, ανεξέλεκτα. Άρα λοιπόν τον τόπιο εργαζόμενο δεν τον θέλουμε, και γιατί να τον πληρώνουμε και επίδομα ανεργίας? Αυτή είναι η δική μας ερμηνεία, και δυστυχώς θα δείτε ότι θα είναι η πραγματικότητα αυτή, γιατί ήδη έχουμε φτάσει στους 9.000 μετακλητούς εργαζόμενους στο νησί της Ρόδου.
0: Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι πράγματι έχουν τέτοια πρόθεση. Δηλαδή, εγώ επιτρέψτε μου να θεωρήσω ότι ήταν μια γκάφα στην οποία έχουν παρασυρθεί κάποιοι. Το έκαναν με μια απίστευτη λαφρότητα, θέλοντας να δώσουν κάποια άλλη εικόνα. Εσείς έχετε απόλυτο δίκιο και δικαιολογημένα είστε υποψιασμένος, και πρέπει να είστε. Αλλιώς δεν θα προλάβουμε να σώσουμε το κάστρο. Αλλά θα δούμε την εξέλιξή του. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Ακόμα καλά κρατεί η σεζόν, έτσι?
1: Ναι, είναι φούλη η σεζόν. Στην Ρόδο είναι φούλη. Έχουμε πάρα πολλές αφήξεις, ρεκόρ καταρρίπτονται, αλλά δεν ξέρω πόσο θα αντέξουν οι συνάδελφοι εργαζόμενοι ακόμα, κύριε Χατζηγιάννου, μέσα σε αυτή την πίεση. Δηλαδή, λείπουν αρκετά εργατικά χέρια, παρόλο που έχουμε τους μετακλητούς. Η πίεση είναι ασφυκτική, η κούραση αρχίζει να φαίνεται.
0: Μα και αυτό δεν καλύφθηκε. Καλύφθηκε το κενό με τους μετακλητούς?
1: Όχι, δεν καλύφθηκε, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες παραμέτρους οι οποίοι τους εμποδίζουν να γεμίσουν.
0: Πόσους περίπου έχετε εικόνα εσείς από το εργατικό κέντρο, πόσοι είστε μετακλητοί?
1: Γύρω στους 9.000 έχουμε στη Ρόδο.
0: 9.000 στη Ρόδο, μάλιστα.
1: Και είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς, κάνοντας μια βόλτα το πρωί ή το μεσημέρι που αλλάζει η πάρτια, προς την Νότια Ρόδο ειδικά, θα δείτε εκατοντάδες σε κάθε στάση να περιμένουν.
0: Ναι, βεβαίως, με την ομπρελίθα και τα λοιπά. Ενώ έχουμε μαύρο λάδι Απολλώνων Λαέρμων, που είναι ιδανικό για να μην μαυρίζετε. Λοιπόν, να είστε καλά, πρόεδρε, να ευχαριστώ δερμά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Ρόδου, τον Παναγιώτη Εγκλέζο. Είναι λογικό ότι στα κάγκελα βρέθηκαν άπαντες οι συνδικαλιστές, και βεβαίως το αξιοποιούν και τα κόμματα. Παντού έπεσε ως ερώτημα. Και είναι αυτή η σύγχυση η οποία δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να ισχύει. Όταν έχεις έναν τέτοιο ρόλο, προσέχεις κάθε τι που λες. Έτσι. Και ακόμα και την τελεία και το κόμμα το προσέχεις. Voices so out, Λοιπόν, πάω στην αύξηση, σε αυτό που λέγαμε, για να σας δώσω τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από την Fraport δηλαδή, όπου λέει κατά 4% συν 53.000 επιβάτες ήταν η κίνηση του διαγόρας τον Αύγουστο συγκριτικά με τον ίδιο μήνα το 2025, με το συνολικό αριθμό των επιβατών να ανέρχεται σε 1.377.659 σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece. Τα πρωτεία σε εθνικότητες κράτησαν και τον Αύγουστο με μεγάλη διαφορά οι Βρετανοί επισκέπτες. Εγώ τώρα τι να σας πω για τους Βρετανούς. Έτσι, θα επιστέψω. 154.000, ακολουθούν οι Γερμανοί, 94.000, οι Έλληνες επανήλθαν, 56.000, οι Πολωνοί, 51.000, οι Ιταλοί, 43.000, γιατί τα στοιχεία καταγράφουν και εμάς όταν πηγαίνουν ερχόμαστε δηλαδή. Οι Ισραηλοί, 45.000, οι Τσέχοι και οι Σουηδοί, 25.000, Γάλλοι, Δανείοι, Αυστριακοί, Ολλανδοί, Βέλγοι και Νορβηγοί. Τώρα για τους Βρετανούς, παιδιά, αυτό το οποίο συμβαίνει, κάπως πρέπει να παρέμβουμε. Δηλαδή, αν ανοίξετε τα γρήγορα μέσα, TikTok δηλαδή, θα δείτε κάθε μέρα δεκάδες ποσταρίσματα από την κατάσταση η οποία δημιουργείται στο αεροδρόμιο της Ζόδου. Και τι ακούμε από τους Βρετανούς, εντάξει, δικαιολογημένα είναι. Γιατί και εγώ ως επιβάτης δεν θα μ' άρεσε να πηγαίνω στο αεροδρόμιο να κάνω 3,5 ώρες να φτάσω σε έναν προορισμό και μετά να ταλαιπωρούμε 2 ώρες μέχρι να ελεγχθώ να βγω. Δεν θα αρέσει σε κανέναν. Οπότε λένε τα δικά τους οι Βρετανοί και γεμίζουμε με τέτοιες απαράδεκτες εικόνες στο διαδίκτυο. Και επειδή πάρα πολλοί από αυτούς είναι last minute

Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό έχουμε συνεχώς πλοιάρια να μπαίνουν στην χώρα. Δηλαδή, είχαμε και το περιστατικό. Νομίζω ότι είναι με εξέλιξη μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Αγνοούνται άνθρωποι από μια Λέμβο εκεί στην περιοχή της Κρήτης, νομίζω στη Γάβδο δηλαδή. Πρέπει να είναι το περιστατικό. Είχαμε αντίστοιχα δύο ιστιοφόρα με 60 παράνομους μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν δυτικά της Καλύμνου το μεσημέρι της Παρασκευής. Συνελήφθησαν τέσσερις Τούρκοι διακινητές, ενώ κατά δήλωση των μεταναστών ξεκίνησαν από το Bodrum και κατέβαλαν 6.000 ευρώ έκαστος για να περάσουν στην ελληνική επικράτεια. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πουλάνε το βιός τους, δουλεύουν, κάνουν τα πάντα, έρχονται απέναντι στην Τουρκία και έχουμε το σύστημα των διακινητών. Έτσι, για φανταστείτε τώρα, 60 παράνομοι μετανάστες, για τι χρήματα μιλάμε, για ποιο λόγο ρισκάρουν όλοι αυτοί οι Τούρκοι, ακόμη και την ζωή τους, γιατί πολλοί καταλήγουν στην φυλακή, για κάποια χρόνια δηλαδή, για να μεταφέρουν τους παράνομους μετανάστες, όταν κυριολεκτικά δηλαδή, στην Ευρώπη έχει τυπήσει κόκκινο και συνδέεται το μεταναστευτικό, επειδή είναι και επίκαιρο, θα το δούμε λίγο στην συνέχεια, με αυτά που έγιναν προσφάτως στην Σαξονία, στη Γερμανία δηλαδή, ακόμη και με το αποτέλεσμα των εκλογών, το οποίο είναι σε εξέλιξη στη Σουηδία, όπου οι ακροδεξοί έχουν ανέβει πάρα πολύ.

Θα δούμε στη συνέχεια την κίνηση στη Σουηδία, γιατί εκεί έχουμε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι μεταξύ κέντρο αριστεράς και κέντρο δεξιάς και είναι ακόμη σε πλήρη εξέλιξη. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά και επιστρέφουμε λίγο μετά τις 10 για να δούμε αν έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με κάποιον από τους βουλευτές μας, δηλαδή, σε σχέση με αυτά τα οποία έγιναν στο Καστελόριζο. Είχαν τη δυνατότητα να είναι κοντά στον Πρωθυπουργό, να ακούσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να πούν και δύο λόγια παραπάνω. Θα έχει, νομίζω, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι ο διάλογος μαζί τους.

0: 38. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Shop.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Μου μεταφέρει ένας φίλος, αν γνωρίζει το επεισόδιο που έγινε, λέει, στο ΕΠΑΛ με τον δήμαρχο, τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Δεν το γνωρίζω, έτσι προσπαθώ να συλλέξω πληροφορίες, αλλά θυμάμαι καλά ότι την περασμένη Παρασκευή ψάχναμε τον διευθυντή του σχολείου, διότι ήταν στα κάγκελα και ο διευθυντής και τα παιδιά δηλαδή, λέγοντας ότι δεν έγιναν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται από τον Δήμο της Ρόδου και η κατάσταση είναι χάλια στο σχολικό συγκρότημα, έτσι. Τώρα μεταφέρουν ότι έγινε ένα επεισόδιο, δεν ξέρω αν έγινε σήμερα το επεισόδιο, μάλλον την Παρασκευή πρέπει να έγινε. Στη διαδικασία του αγιασμού δηλαδή, όπου οι πιτσιρικάδες γύρισαν την πλάτη στον δήμαρχο, ότι και αν τους έλεγε δεν άκουγαν. Ο δήμαρχος φώναζε, λέει, ότι έχουμε αγιασμό, ελάτε κοντά, γιατί εγώ μιλάω μόνο σε ντουβάρια, μιλάω σε παιδιά. Γυρισμένη πλάτη των πιτσιρικάδων, τον έγραφαν κανονικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τσατίστηκε, έφυγε, απείλησε να φύγει, δηλαδή, και μάλιστα παρουσία του Μητροπολίτης Ρόδου, του κυρίου Κυρίλου. Δηλαδή, εικόνα η οποία δεν είναι έτσι η ορθή, η ιδεατή, και μάλιστα μαθαίνω ότι έγιναν κάποιες δηλώσεις στη συνέχεια και από τον διευθυντή του σχολείου, σφόδρα ενοχλημένος από τη στάση του δημάρχου. Παρακαλώ, πολύ ηρεμία, ηρεμία. Και όταν ασκείς εξουσία, δύο φορές ηρεμία. Το λέω γιατί συνήθως αυτό παρατηρείται. Μας πιάνει μια ιδιαίτερη, μια ιδιότυπη αλαζονία και ξεφεύγουμε λίγο από το περιβάλλον, από το ύφος και από τα όρια που πρέπει να έχει κάποιος όταν βρίσκεται στο δημόσιο βίο, έτσι. Δηλαδή, αυτά θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα, έλεγα νωρίτερα για το Καστελόριζο. Εντάξει, τους περιμέναν τα παιδιά, τα είδα τα παιδιά, οι εθνοφύλακες όπως τους λέμε, έτοιμοι με τα όπλα τους, ενιαρισμένοι, ξυρισμένοι με τα μουστάκια τους. Περίμεναν λοιπόν κάποια αντίδραση, καμία αντίδραση, αλλά η αντίδραση ήταν η καταγραφή από ψηλά. Την ώρα λοιπόν που είχαμε την παρέλαση, έτσι, Κυριακή επαναλαμβάνω, 13η του Σεπτέμβρη, η επέτειος από την απεύθυνση του Καστελορίζου. Την ώρα λοιπόν που είχαμε, εδώ είναι τώρα η επίσημη τελετή, έτσι, έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός στον ναό του Κωνσταντίνου και Ελένης, των καθεδρικών, να το πω πάρα πολύ απλά, του Καστελορίζου, μοναδικός. Και βεβαίως λίγο αργότερα είχαμε την ομιλία του, μάλλον την παρέλαση των εθνοφυλάκων. Εξαιρετικά τα πλάνα, γιατί βλέπουμε, δεν τα είχαμε παίξει νωρίτερα αυτά. Παναγιώτη τα φιλούσε. Για τώρα Παναγιώτης βλέπει τα παιδιά του δημοτικού, το πανηγυρικό από την διευθύντρια, εδώ η ομάδα παρατεταγμένη, δηλαδή πολιτική ομάδα τέλος πάντων. Και στην συνέχεια είχαμε την κατάθεση των Στεφάνων, είχαμε την παρέλαση και μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είναι αληθές ότι στα χρόνια που βρίσκεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, επίσημα δηλαδή, πρώτη φορά μετεβαίνει στο Καστελόριζο. Ιστορικά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι η δεύτερη φορά που Έλληνας Πρωθυπουργός πάει στο Καστελόριζο. Την πρώτη ήταν εκείνη η δραματική περίπτωση που είχε να κάνει και με την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα σχετικά, με τον Γιώργο Παπανδρέου. Η δεύτερη φορά λοιπόν ιστορικά, έτσι, που Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει στο Καστελόριζο. Να πω βεβαίως ότι κι άλλοι έχουν βρεθεί, δηλαδή και η πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Κατερίνα Στεφανοπούλου, Σακελαροπούλου, με συγχωρείτε, έχει επισκεφτεί το Καστελόριζο, και βεβαίως Καρόλος Παπούλιας, και δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα, την ίδια ώρα λοιπόν που έχουμε αυτή την εικόνα, από πάνω οι Τούρκοι έχουν αρχίσει να καταγράφουν το τι συμβαίνει στο Καστελόριζο. Και θα πάμε σε μία ενδεικτική φωτογραφία από το Flight Radar 24. Λοιπόν, αυτή είναι η ώρα της παρέλασης. Κοιτάξτε οι Τούρκοι από πάνω τι έχουν κάνει με τα διάφορα ντρόν τα οποία προσπαθούν να καταγράψουν το τι γίνεται στο Καστελόριζο. Αυτά είναι τα περίφημα drones, είναι πλέον ο υβριδικός πόλεμος. Αυτό είναι το flight radar την ίδια ώρα που έχουμε την παρέλαση. Κοιτάξτε πόσες περιστροφές, πιάνουν τα διάφορα ντρόν, έτσι, για να καταγράψουν την εικόνα στο Καστελόριζο. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή. Έχουν λυσάξει οι Τούρκοι, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Από ψηλά δηλαδή και μέχρι εκεί. Και με τα ντρόν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν έκαναν το παραμικρό. Λοιπόν, αυτό έτσι κι αλλιώς συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή είναι η εικόνα. Λοιπόν, Βασιλάκη, θα πάμε να δούμε τον συνομιλητή. Χαζεύεις το ραντάρ. Κάνεις στο χάρακα. Φτιάχνεις νέες πτήσεις. Πάμε λοιπόν. Όση ώρα εγώ μιλάω, για δοκίμαση πώς βρούμε τον βουλευτή μας. Νομίζω ότι ακούσαμε από τον Λοΐζο τον Βασίλη Ψηλάντη να αξιολογεί αυτή την επίσκεψη στο Καστελόριζο. Επαναλαμβάνω ότι ήταν δύο από τους τέσσερις βουλευτές. Ο Γιάννης Παπάς είχε και αυτός γάμο. Και η Μίκα Ιατρίδη επίσης είχε γάμο δηλαδή. Και είναι αυτό που λέμε ότι δεν αφήνεις το γάμο για να πας για πουλνάρια. Δηλαδή, ωραία είναι η Καστελοριζική, αλλά είναι συγκεκριμένος αριθμός των ψηφοφόρων. Αλλού είναι οι μεγάλες τάξεις. Οπότε και μία προγραμματισμένη υποχρέωση δεν ανατρέπεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι από την Τετάρτη σας δώσαμε την εικόνα ότι ο Πρωθυπουργός τελευταία ώρα αποφάσισε να πάει στο Καστελόριζο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε την παρέλαση και από πάνω οι άλλοι χαβάντους. Λοιπόν, χωρίς τίποτα δηλαδή, ούτε να ενοχλεί ούτε να ενοχλείται. Και βεβαίως τώρα δεν χρειάζεται να σας πω έτσι, ότι είχαμε εδώ και τους καταδρομείς, μάλλον τους εθνοφύλακες από την Πιερία, εθνοφύλακες από την Πιερία, οι οποίοι κατέβηκαν για να παρελάσουν στο Καστελόριζο. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να σας πω ότι όση ώρα οι Τούρκοι έκαναν ό,τι έκαναν, εμείς τους είχαμε στο στόχαστρο. Δηλαδή δεν τολμούσε να κάνει κανείς το παραμικρό, για να ξέρουμε και τι ακριβώς λέμε. Λοιπόν, τον εντοπίσαμε τον βουλευτή μας και πρώην υπουργό. Ωραία. Λοιπόν, όση ώρα εμείς περιμένουμε, βλέπετε εδώ τις εικόνες, είναι καταπληκτικές οι εικόνες. Νομίζω ότι είναι εικόνες που σε γεμίζουν, σε πλημμυρίζουν συναισθήματα. Βλέπετε εδώ λοιπόν και τα παιδιά του Καστελορίζου. Τα μικρά παιδιά δηλαδή, όσα προσπαθούν να μείνουν στο νησί, γατζώνουν πραγματικά οι γονείς, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι μια μικρή κοινωνία, εδώ είναι που μετράει η Ελλάδα και εδώ έχει σημασία και αυτό το οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός δηλαδή, να επιχειρήσει να ενισχύσει και να στείλει περισσότερο κόσμο, είτε δημοσίους υπαλλήλους, είτε στρατιωτικούς, δημιουργώντας μια αίσθηση ακόμη μιας βοήθειας. Διότι και στο Καστελόριζο είχε ακριβήνει πάρα πολύ ζωή. Εδώ έχουμε και τη μεταφορά των αγαθών, δηλαδή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είχε ακριβήνει πάρα πολύ ζωή στο Καστελόριζο και βεβαίως έχουμε και τα γνωστά ζητήματα τα οποία προκύπτουν με τα θέματα υγείας. Γι' αυτό θέλει να θωρακιστεί το νησί. Και επιτέλους, το λέω γιατί τόσα χρόνια το συζητάμε, επιτέλους μετά από 30 πλέον χρόνια θα γίνει αποκατάσταση 21 σπιτιών που θα γίνουν διπλάσια δηλαδή, για να υπάρχει στέγη για γιατρούς, για εκπαιδευτικούς, για όποιον χρειαστεί δηλαδή στο Καστελόριζο, αυτό που έχει να κάνει με το δημόσιο σύστημα διοίκησης. Λοιπόν, εδώ και τα νιάτα, οι εθνοφύλακες, φοβερές, πραγματικά φοβερές εικόνες, όταν γνωρίζεις και πού γεωγραφικά βρίσκεσαι. Δηλαδή ακριβώς τα απέναντι βουνά είναι τα βουνά της Ιδονικής Τουρκίας. Και γι' αυτό δεν τους πάει κάτω. Και βεβαίως συμβολικός ο ρόλος του Καστελορίζου, ότι το σύμπλεγμα της μεγίστης, δηλαδή κυρίως η στρογγύλη, αλλάζει τα δεδομένα, έξω από τον 25ο έτσι, μεσημβρινό, και έχουμε όλα τα σχετικά τα οποία κατά καιρούς προσεγγίζουμε εδώ στην εκπομπή μας. Λοιπόν, εάν τα βρήκαμε, πάμε στο επόμενο. Ναι, πάμε στο επόμενο. Γιατί είναι, αν θέλετε, στην ίδια φιλοσοφία δηλαδή, αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει και στην ΚΟ, όπου διαπιστώνουμε ότι η ακρίβεια, η άνοδος της ζωής, η μετατροπή πάρα πολλών σπιτιών σε Airbnb, η αξιοποίησή τους δηλαδή από τις οικογένειες και όλα τα σχετικά, δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στέγασης για τους δημοσίους υπαλλήλους. Είτε αυτοί είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είτε σε έτσι, άλλα υπουργεία. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα. Μαθαίνω τώρα ότι στο πλαίσιο της έκλογο απολογιστικής, της ετήσιας, δηλαδή τακτικής συνέλευσης, γενική συνέλευση, που έχουν τα μέλη της Ένωσης Ξοδών της ΚΟ, Θα γίνουν την Παρασκευή αυτές οι εργασίες στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Μαριτίνα. Θα μπει ένα θέμα που πέρα από τα τυπικά, δηλαδή τα διαδικαστικά, για τα οποία θα μας μιλήσει η κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχών της ΚΟ και βεβαίως είναι μια εξαιρετική ηνοποιός και μια καταπληκτική γυναίκα, για μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν όχι ως Δέλτα Σίγμα, αλλά ως πρόσωπα, ως φυσικά πρόσωπα, οι ίδιοι οι ξενοδόχοι να βάλουν πλάτη σε αυτό που έχουμε ανάγκη, δηλαδή εννοώ στο να κατασκευάσουμε στέγη για τους δημοσίους υπαλλήλους, εσύ και τα σχετικά. Πάμε να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, κυρία Τριανταφυλοπούλου.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Με χαρά μας. Και πάμε λοιπόν, φαντάζομαι τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν με τα γενικά είναι τυπική διαδικασία, έτσι.
1: Τυπική δεν είναι ποτέ μια γενική συνέλευση, ιδίως όταν είναι εκλογό απολογιστική.
0: Ναι.
1: Γιατί τα πράγματα τρέχουν και πρέπει τα μέλη μας να είναι σαφώς ενημερωμένα για το τι κάνουμε, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο τα θεσμικά, είναι και τα κοινωνικά, είναι και άλλα πράγματα που συμβάλλει η Ένωση Ξενοδόχων. Είναι πάρα πολύ κοντά στα κοινωνικά θέματα. Επίσης, όπως είναι σε όλα τα θέματα, όπως διαγράφονται και τα οικονομικά και τα θέματα της βιωσιμότητας και τα θέματα, τα πάντα τα συζητάμε. Οπότε είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε με τους συναδέλφους και να πούμε πράγματα που μας αφορούν άμεσα και όχι για τώρα, για το μέλλον.
0: Να σας ρωτήσω, οι κάλπες πότε είναι τώρα, για να το συνδέσω εγώ με το εκλογό απολογιστική. Οι κάλπες, πότε στείνετε κάλπες, δηλαδή πότε έχουμε εκλογές στην Ένωση Ξενοδοχών.
1: Την Παρασκευή.
0: Και την Παρασκευή, ναι, δηλαδή είναι η ίδια διαδικασία.
1: Ναι, είναι η ίδια διαδικασία. Ακριβώς. Τελειώνει η Γενική Συνέλευση και έχουμε τις εκλογές μας.
0: Ναι.
1: Που γίνονται κάθε 3 χρόνια. Mm-hmm. Πάμε και για εκλογές της ΠΟΚΣ αρχές Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι. Θα είστε εκ νέου υποψήφια.
1: Ναι, θα είμαι.
0: Θα είστε.
1: Θα είμαι, γιατί θεωρώ ότι εγώ έχω κάνει μια θητεία. Νομίζω ότι άλλη μια θητεία χρειάζεται για να ολοκληρώσω αυτά που έχω ξεκινήσει. Και επίσης έχω μια εξαιρετική συνεργασία και με τους ξενοδόχους και με το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Υπάρχει μια μεγάλη αγκαλιά στο πρόσωπό σας.
1: Μεγάλη αγκαλιά. Αυτό είναι αλήθεια, ότι εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση και σαν ξενοδόχοι, μεμονωμένα δηλαδή, και σαν Ένωση Ξενοδόχων είμαστε πολύ κοντά και στην ενημέρωσή τους πάρα πολύ. Έχουμε την τύχη να έχουμε και μια εξαιρετική συνεργάτητα στο γραφείο, η οποία είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ και, και έχουμε καταφέρει να είμαστε παντού. Είναι πυροσβεστική, είμαστε εκεί. Είναι λιμενικό, είμαστε εκεί. Είναι αστυνομία, είμαστε εκεί. Όπου χρειαστεί να βοηθήσουμε.
0: Ίσα ακούγεστε, κυρία Πρόεδρε, γιατί καμιά φορά διαπιστώνει κανείς ότι παντού έχετε παρέμβαση, παντού έχετε εμπλοκή, παντού βάζετε πλάτη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα τα οποία διαχειρίζεται ο οικοδεσπότης του νησιού, που είναι ο Δήμος της Ρόδου, σας ακούνε. Δηλαδή, ακούγεται η φωνή σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι η φωνή μας ακούγεται. Η αποτελεσματικότητα της ακοής της φωνής δεν ξέρω ποια είναι. Τι θέλω να πω, ότι εμείς είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και με την περιφέρεια. Συνεχώς επικοινωνούμε, ας πούμε, τώρα δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά στην ΚΟ κάνουμε το COS Lab, ανάλογα από που έγινε το Rhodes Lab. Έτσι, έχουμε ήδη 20 ξενοδοχεία βάλει. Έχουμε μια συνεχή επαφή και μέσω και με τον κύριο Περιφερειάρχη, που έχουμε εξαιρετική συνεργασία, και με την έπαρχό μας, βέβαια, που είναι εδώ συνέχεια και είναι στο γραφείο του από το πρωί μέχρι το βράδυ και μπορούμε να τις αναφέρουμε οτιδήποτε χρειάζεται να μεταφερθεί, και με τον Αντιπεριφερειάρχη που έχουμε εδώ, τον κύριο Ναυρίδη. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Και με το Δήμο. Εγώ έχω με τον Δήμαρχο μηνιαία τακτική συνάντηση, στην οποία βάζουμε όλα τα θέματα, κάποια τα λύνουμε, κάποια προσπαθούμε, κάποια θα δούμε πώς θα λυθούν. Εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων είμαστε από τις πιο δυνατές οικονομικά ομάδες. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και να βοηθάμε όπου χρειάζεται. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι εσείς έχετε μάθει να δράτε λίγο διαφορετικά οι επιχειρηματίες, δηλαδή γρήγορα αποτέλεσμα, αφού πλέον έχουμε ένα στόχο. Σε αντίθεση με αυτό το οποίο συμβαίνει με το άμυρο ελληνικό δημόσιο, το οποίο τρέχει πολύ αργά. Και ειδικά οι Δήμοι που όταν δεν υπάρχει και κατάλληλη εμπειρία υπάρχει μια δυσκολία έτσι, στην έκβαση γρήγορα θετικού αποτελέσματος. Να σας ρωτήσω, είπατε ότι περίπου 20 ξενοδοχεία έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία για το COS Go Lab, το οποίο ναι. Σε τι βάση είναι, σε αντίστοιχη με τη Ρόδο, βιώσιμος τουρισμός και τα σχετικά?
1: Ο βιώσιμος τουρισμός αυτό είναι, αυτό ήθελε και ο κύριος Χατζημάρκος να γίνει, ναι. Ο περιφερειάρχης μας να γίνει και στην ΚΟ. Εμείς είμαστε και λίγο πιο μαζεμένοι, πιο
0: αποτελέσματα
1: θα είναι. Είναι και λόγω του χώρου, ναι. και πολλοί από τους ξενόχους του δικού μας έχουν πολλά πρότυπα που έχουν σχέση με τη βιωσιμότητα, οπότε
0: σωστά.
1: Αυτό έρχεται και συνδέεται mm-hmm. με το οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και εμείς θέλουμε η ΚΟΣ να βγαίνει προς τα έξω σαν μια περιοχή η οποία θέλει να ενισχύει τη βιωσιμότητα, και η βιωσιμότητα είναι η κοινωνία, είναι η οικονομία, είναι ο πολιτισμός, είναι τα πάντα. Ακόμα εμείς τώρα προετοιμάζουμε, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την αρχαιολογία mm-hmm. Και προετοιμάζουμε να κάνουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας κάποιες φορές το χρόνο που εμείς έχουμε χρόνο να διαθέτουμε το προσωπικό μας να καθαρίζουμε τους αρχαιολογικούς χώρους. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, γιατί αγαπάτε το νησί μας, γι' αυτό σας αγαπάμε και εμείς πολύ.
0: Είναι
1: αμοιβαίο.
0: Μέσω αγάπους.
1: Ναι, ότι η ΚΟΣ είναι ένα ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο. Αν δηλαδή είχαμε τη δυνατότητα να είναι έτοιμοι οι αρχαιολογικοί μας χώροι στην ώρα που πρέπει, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι είναι λίγοι εδώ, δεν μπορούν να mm-hmm. εξυπηρετήσουν, δεν είναι τον εαυτό τους, αλλά είναι υποστελεχωμένοι για να το κάνουμε, θα ήταν μια διαφορετική πόλη. Εμείς θέλουμε την ΚΟ να βγει προς τα έξω με όλα τα όμορφα που έχει. Δεν θέλουμε μιζέριες και θέλουμε να βγάλουμε τα όμορφα.
0: Ναι, πάντως είναι φοβερό, κυρία Πρόεδρε, πόσα χρόνια δηλαδή αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τους αρχαιολογικούς χώρους, που ειδικά για την ΚΟ, καλά το λέτε, όλο το νησί είναι αρχαιολογικός χώρος, είναι πάντα ένα τεράστιο πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι, παρόλο το γεγονός ότι ξέρετε υπάρχει η συμβολή είναι μεγάλη μέσω του Ασκληπίου,
0: ναι,
1: και του εισιτηρίου του Ασκληπίου.
0: Σωστά.
1: Και επίσης το Ασκληπείο είχε γίνει μια προσπάθεια, τώρα δεν ξέρω πώς, σε τι φάση βρίσκεται, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το προχωρήσουμε βασιζόμενοι και στο έργο που έγινε mm-hmm. Στην Νήσιρο με το Γεωπάρκο. Είναι δυνατόν να μην είναι αναγνωρισμένο το Ασκληπείο που είναι το πρώτο νοσοκομείο στον κόσμο?
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω ναι. ότι πρέπει εκεί πάλι να σκύψουμε όλοι και να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Το καλό με εμάς στην ΚΟ, ξέρετε, είναι ότι οι βασικές ομάδες, δηλαδή ο Εμπορικός Σύλλογος, το Επιμελητήριο, εμείς, οι ταξιδίδες, έχουμε μια συνεχή επαφή. Δηλαδή με το ΚΤΕΛ, όλα, μια φορά το μήνα έχουμε μια συνάντηση που βλέπουμε τα πράγματα πώς πάνε. Μην μου πείτε αν είμαστε ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα.
0: Δεν θα είστε.
1: Όχι, δεν θα είμαστε.
0: Ειδικά όταν μου λέτε για συγκοινωνία, τι να πω τώρα εγώ εδώ. Είναι το μεγάλο πρόβλημα της ΚΟ. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένα τέτοιο νησί να μην έχει συγκοινωνία και να υπολειτουργεί αυτό το σύστημα με το ΚΤΕΛ. Δηλαδή να έχει κόσμο εγκλωβισμένο στα ξενοδοχεία να αναζητεί να βγει απ' έξω, επειδή ξέρετε, πέφτει πολύ κριτική και στη Ρόδο και την ΚΟ σχετικά με το All Inclusive. Και στο τέλος να μην μπορούν οι άνθρωποι να κατέβουν γιατί δεν υπάρχει συγκοινωνία, είναι μείζον ζήτημα, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, να σας πω, το ΚΤΕΛ φέτος είχαμε λίγο καλύτερη κατάσταση.
0: Λίγο καλύτερη.
1: Όμως δεν φτάνει. Δηλαδή, εδώ είναι το περίεργο. Εμείς έχουμε τρεις δημοτικές ενότητες. Γιατί να έχει αστική συγκοινωνία μόνο η μία δημοτική ενότητα?
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Για να μην έχει. Γιατί θα μπορούσε, ξέρετε, ένα μικρό λεωφοριάκι να γυρίζει γύρω-γύρω. Ένας άνθρωπος δηλαδή, που είναι στο ξενοδοχείο του και τρώει 8 η ώρα, να πάρει το λεωφοριάκι, να πάει στο μαστιχάρι, να πιει ένα ποτό και να γυρίσει στο ξενοδοχείο του. Από τη στιγμή που δεν έχουμε δρόμους με πεζοδρόμια. Για να περπατήσει.
0: Ναι. Ανοίγετε τώρα θέματα και εσείς έχετε τη δυνατότητα να ανοίγετε θέματα. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε απαντήσεις. Δηλαδή αυτό που γίνεται στο Μαστιχάρι, επειδή μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης, έχουν γίνει και γίνονται συνέχεια εκπληκτικές μονάδες, αλλά πού να περπατήσει ο άνθρωπος όταν δεν έχει καν φωτισμό και το βράδυ? Δηλαδή εδώ είναι ένα διαρκές ρίσκο η παρουσία των επισκεπτών πέρα από καμία συγκεκριμένη ώρα στην ΚΟ, δυστυχώς.
1: Αυτό είναι το θέμα, της ανάπτυξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με διαφορετικές ταχύτητες.
0: Ναι, βέβαια, σωστά. Καλά το λέτε.
1: Αυτό εκεί βασίζεται.
0: Αλλιώς...
1: Νομίζω όμως ότι πλέον έχουν οριμάσει τα πράγματα. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι το πλήθος μόνο τον να μετράμε τους αριθμούς. Είναι και η ποιότητα που προσφέρουμε εμείς για να έχουμε ποιοτικό. Γιατί ξέρετε, θέλουμε ποιοτικό, αλλά τι προσφέρουμε εμείς δεν το βάζουμε στη ζυγαριά.
0: Σωστά, καλά το λέτε. Καλά το λέτε. Πάντως, μ' αρέσει αυτό που μου είπατε. Φαντάζομαι ότι εσείς θα αναλάβετε την πρωτοβουλία και μετά θα έρθουν να συνεισφέρουν και οι υπόλοιποι φορείς. Μια προσπάθεια για να μπει στα πάρκα, δεν ξέρω αν θα είναι πάρκο, αν είναι ως χώρος.
1: Το έχει ξεκινήσει ο περιφερειάρχης μας, απλώς δεν ξέρω σε ποια φάση είναι.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Ρόδος έχει μέσα μνημεία στην UNESCO, η Νήσος κατάφερε να μπει ως ολότας σε νησί στα γεωπάρκα, δεν είναι δυνατόν να είναι εκτός.
1: Είμαστε περήφανοι για τα νησιά μας που είναι εκεί.
0: Είμαστε περήφανοι για τα νησιά μας,
1: αλλά πρέπει να είναι και το δικό μας.
0: Γιατί μέχρι στιγμής ο Ιπποκράτης μένει σε μια θεωρητική προσέγγιση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Θεωρητική, και να σας πω προσωπικά, πιστεύω ότι μήπως και την υποτιμούμε κιόλας. Δηλαδή δεν του έχουμε δώσει την αξία που έχει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εδώ έρχεστε οι ξενοδόχοι, πέρα από το γεγονός ότι ως ένα σωματείο το οποίο έχει μια ενεργή ανάμειξη παντού, και ως πρόσωπα να βάλετε πλάτη σε αυτό που έχει να κάνει με την στέγη σχετικά με το ΕΣΥ.
1: Ναι.
0: Μαθαίνω ότι και εδώ είστε μπροστά.
1: Κοίτα, εμείς έχουμε μία με τον κοινή και μία ευκαιρία να πούμε και συγχαρητήρια στην προσπάθεια που κάνει ο κύριος Φανιός, ο διοικητής στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Έχουμε με τον διοικητή, έχουμε μία συνεχή επικοινωνία και προσπαθούμε όσο μπορούμε να τον βοηθήσουμε, γιατί και εκείνος έχει βελτιώσει πάρα πολύ τη
0: στιγμή. Αξιολογικά κρίνει το άνθρωπο, σωστά.
1: Εντάξει, γι' αυτό και πρώτη φορά που έγινε μία δημοσκόπηση και δεν είναι η υγεία πρώτη-πρώτη, είναι καθαριότητα και δρόμο.
0: Βεβαίως.
1: Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα γίνεται, το είπε και ο Περιφερειάς προχθές, διωγγώνεται λόγω του Airbnb. Εγώ δεν είπα να μην υπάρχει. Είπα ότι δεν πρέπει να ακουμπάει το κοινωνικό ιστό. Δηλαδή να θέλει κάποιος να παντρευτεί να μην βρίσκει σπίτι, να θέλει κάποιος να μην βρίσκει σπίτι. Εκεί πρέπει να ρυθμιστεί. Τώρα, από εκεί και πέρα.
0: Τώρα, με προκαλείτε, κυρία Πρόεδρε, μα εδώ κάναμε ένα χορταξικό για τον τουρισμό και αυτό το αφήσαμε απ' έξω. Δηλαδή, γενικότητες. Έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό και εμείς το έχουμε βάλει στα θέματα που έχουμε στείλει και στον Πρωθυπουργό, να συζητήσουμε για το θέμα του τουρισμού. Είναι μέσα στα πέντε θέματα η βραχυχρόνια.
0: Ναι.
1: Όμως πάμε στην ουσία του πράγματος, ότι δεν έρχονται γιατί έχουν όντως πρόβλημα με τη στέγη. Αυτό το κτίριο παραδόθηκε από με δικές τους πρωτοβουλίες και η έπαρχος το έτρεξε πάρα πολύ και ο περιφερειάρχης και στην ΔΥΠΕ έχει παραχωρηθεί αυτό το. Εμείς πήγαμε, το είδαμε το κτίριο. Ουσιαστικά για μας που κτίζουμε καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να μπούμε μέσα και να το διορθώσουμε και να είναι έτοιμο για να έρθει ο κόσμος, να μείνει και θα το κάνουμε. Δεν το αναλαμβάνει η Ένωση Ξενοδόχων, σαν δεν έχουμε εμείς την οικονομική δυνατότητα σαν ένωση. Έχουμε όμως τους ξενοδόχους που μπορούν να πάρουν από ένα διαμέρισμα και να φτιάξουν.
0: Τεχνικά να παρέμβετε.
1: Τεχνικά.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Η Ένωση όμως θα το συντονίζει. Ευτυχώς έχουμε ανθρώπους που ακούνε, που είναι πάντα δίπλα στην Ένωση σε τέτοια θέματα να μας βοηθήσουν. Από το να πάμε τα παιδιά του ΕΠΑΛ στο Εράσμου στη Ρόδο. Δηλαδή σε ό,τι φάση φανταστείτε, λοιπόν, όταν έχει σχέση με την υγεία, που για την υγεία ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και θέλουμε να έχουμε ένα νησί που να αισθάνονται οι άνθρωποι ότι έχουν γιατρούς. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς τεχνικά, όταν μας δοθεί η κατάλληλη εντολή, δηλαδή μπείτε με όλες τις νομικές διαδικασίες, μπείτε και φτιάξτε το, εμείς σε ένα μήνα το έχουμε τούτο.
0: Μάστε.
1: Διότι επειδή πήγαμε και το είδαμε, δεν είναι πιο πολύ ότι έχει κατεληφθεί. Δηλαδή,
0: τα χρόνια ουσιαστικά έφεραν αυτή την εικόνα εγκατάλειψης.
1: Και είναι κρίμα, και να σας πω και κάτι, το έχω συζητήσει και με το Δήμαρχο το δικό μας. Υπάρχουν πολλά προγράμματα και μέσα από το Πράσινο Ταμείο και μέσα που άλλοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα παίρνουν χρήματα και αξιοποιούν εκείνη την περιουσία του Δήμου σε οικίματα και τα παρέχουν στους πολίτες τους. Σε οποιαδήποτε. Αυτό στα Χανιά, ας πούμε, ξέρω ότι ο Δήμαρχος έχει κάνει άπειρο έργο με αυτό. Είναι μια ευκαιρία να ψαχτούμε όλοι για λύσεις. Εντάξει, και αυτό είναι που ουσιαστικά και η περιφέρεια πάντοτε βγάζει πράγματα που μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς και εκείνοι.
0: Αρκεί να τα αποκρίνονται και οι Δήμοι σε αυτές τις προσκλήσεις που βγάζει η περιφέρεια για διάφορα προγράμματα. Λοιπόν, μίλησα με τον αστρολόγο μου λέει, Τριανταφυλοπούλου μου λέει, θα ξαναβγεί. Οπότε τελείωσε το. Άστε καλά. Καλημέρα.
1: Σα ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Άστε καλά. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχών της ΚΟΒ. Βεβαίως η γυναίκα έχει εξειδίκευση και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον υνοποιητικό τουρισμό και όχι μόνο, εξαιρετική στο κατασκευαστικό, δηλαδή εννοώ στο δημιουργικό, σε όλα της, η κυρία Τριανταφυλοπούλου, μια πολύ δυναμική γυναίκα, από αυτές που πραγματικά, από τους ανθρώπους που έχει ανάγκη ο τόπος. Λοιπόν, θα πάμε σε διαδικαστικά, μουσικά, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να πάμε σε αυτό το οποίο είναι ο μεγάλος βραχνάς, που είναι η άνοδος στις τιμές των καυσίμων λόγω των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, που τα πράγματα αντί να καλυτερεύουν πάνε ακόμα στο χειρότερο. Δηλαδή νομίζω ότι πήγαμε στο 6 δολάρια το γαλόνι. Δηλαδή φέτος, εάν βάλουμε πετρέλαιο, θα πληρώσουμε σχεδόν τα διπλάσια από ό,τι την περσινή χρονιά. Και είμαστε και τυχεροί εμείς, έτσι. Τυχεροί γιατί τα νησιά μας έχουν περισσότερο ήλιο από οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο. Δηλαδή προνομιούχοι είμαστε. Αλλιώς το καταλαβαίνουμε, το βιώνουμε όταν πλέον η αμόλυβδη έχει φτάσει το 2,175. Χθες που έβαλα εγώ έτσι αμόλυβδη ήταν σε αυτό το ύψος. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι αυτός. Τι είναι, Johnny Logan, το Hold Me Now, Johnny Logan. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στον επόμενο συνομιλητή μας, να σας δώσω τις τελευταίες ειδήσεις για αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, ενέργεια δηλαδή, πάνω από 107 δολάρια το πετρέλαιο παρακαλώ, νέο άλμα μετά τις επιθέσεις στο Ορμούς και το κλείσιμο αγωγού στην Σαουδική Αραβία, δηλαδή τον λεγόμενο pipeline, αυτός ο οποίος περνάει ουσιαστικά από το μέσο της Σαουδικής Αραβίας, της Χερσονήσου και βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Και βεβαίως μεγάλη ανταραχή στην περιοχή με τους Χούθη να καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ιεμένης, τα νησιά εκεί και τα σχετικά, με τον Τραμπ να παραλύει κυριολεκτικά δηλαδή από δήλωση σε δήλωση μέσα σε μια απίστευτη αντίφαση τα όσα δηλώνει, τεράστιο πρόβλημα και βεβαίως συνέπεια όλων αυτών να έχουμε φτάσει να φοβόμαστε τι μέλη γενέστε μέσα στον χειμώνα όταν το διαπιστώνουμε και από την δική μας καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι ορατή γιατί ακόμη είναι νωρίς, έχουμε δηλαδή ακόμη καλοκαιράκι, θα αργήσουμε να βάλουμε πετρέλαιο ασχέτως αν ξεκινάει η προμήθεια, αλλά το βιώνουμε καθημερινά στις τιμές που υπάρχουν στα βενζινάδικα όλης της χώρας και ειδικά στα νησιά μας όπου ξέρετε έχουμε τεράστιο θέμα, έχουμε και πολλά κενά σε σχέση με το μεταφορικό ισοδύναμο δηλαδή και καθυστερήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και ξέρετε και το τι συμβαίνει και με το ΦΠΑ στην Ρόδο και τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε την χαρά βεβαίως πάντα την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου, πρέσβης επί τιμή και θυμίζω τώρα έτσι διαδικαστικά και ιστορικά επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή όπως συνήθως λένε όσοι αγαπούν την καθαρέβουσα, στας Βρυξέλλας. Καλημέρα κύριε πρέσβη.
1: Πολύ καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, με πολύ μεγάλη αγωνία προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει εκεί στην περίφημη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, με τις προθέσεις του Αμερικανού Προέδρου, των Αμερικανών, των Σαουδαράβων, του Ιράν. Τι γίνεται, αντί να πάμε σε αποκλιμάκωση, πάμε σε νέα ένταση στην περιοχή, παρά τα όσα έχουν δημηθεί όλη την πρωτήτερα περίοδο.
1: Θα ήθελα να σας πω, το σκεπτόμουν πάντα, μπήκατε στο μυαλό μου, ξέρετε. Τόσα πολλά έχουν λεχθεί.
0: Ναι.
1: Τελικά διαπιστώνουμε ότι δεν ήταν ένας πόλεμος στρατηγικής.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν ένας πόλεμος ή είναι παρορμήσεων και παρεσθήσεων. Και έτσι αυτό έχει τη συνέπειά του. Και αν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, δεν ξέρω αν στις 30 Φεβρουαρίου θα τελειώσει. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λέω, είναι
0: ναι, το καταλαβαίνω, σχήμα λόγου είναι, αλλά έχετε δίκιο.
1: Δεν είναι δυνατόν σε ένα τόσο σημαντικό πράγμα να υπάρχει τόσο μεγάλη ασάφεια. Και αυτή η ασάφεια, μόνο και μόνο η ασάφεια, πέρα από την πραγματικότητα, επιδεινώνει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Και σε όλα αυτά, επειδή μιλήσατε για το Ιράν, μιλήσατε, ας μιλήσουμε και για τους Χούθη.
0: Mm-hmm.
1: Οι οποίοι οι Χούθη είναι στην Ιεμένη. Όπως είπε το Ατλαντικό Συμβούλιο, με εξέπληξε αυτό γιατί το διάβασα, μεγάλο think tank αμερικανικό,
0: mm-hmm.
1: είπε ότι από τους συμμάχους του Ιράν, συμμάχους, παρακλάδια όπως θα το πούμε, οι Χούθη είναι οι μόνοι οι οποίοι όχι μόνο δεν ζημιώθηκαν, εναντίον ανέβηκαν. Λοιπόν, οι Χούθη την περασμένη εβδομάδα, οι Χούθη ξεκίνησαν από το λιμάνι Χουντέιντα,
0: mm-hmm.
1: και έφτασαν την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, στην πόλη Μόχα, στρατηγική πόλη στην περιοχή, και κατόπιν στην Ερυθρά Θάλασσα, και κατόπιν από την πόλη Μόχα έφτασαν στο νησί Περίμ. Το νησί Περίμ είναι ακριβώς στα στενά
0: mm-hmm.
1: του Μπαμπ Αλ-Μανδάμπ. Θα ακουστεί πολλές φορές αυτό το όνομα, Μπαμπ Αλ-Μανδάμπ, το οποίο δες και ήταν μοιραίο. Μπαμπ Αλ-Μανδάμπ, από ό,τι διάβασα, σημαίνει η πύλη των δακρύων, η πύλη της αγωνίας. Μπαμπ Αλ-Μαντάμπ ενώνει από τη μία μεριά την Ερυθρά Θάλασσα και από την άλλη τον κόλπο του Άντεν.
0: Ναι. Επιστρέφωσα λίγο ιστορικά. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τελικά οι Χούθοι ήταν τόσο ισχυροί, διέθεταν τόσες πολλές δυνάμεις, τόσα πολλά πολεμοφέδια, ή έχουν μια διαρκή στήριξη από το Ιράν. Δηλαδή, γιατί καλά το λέτε, έχουν έρθει σε προσκήνιο και βεβαίως έχουμε αλλαγή, προσπάθεια αλλαγής του χάρτη στην ευρύτερη περιοχή.
1: Βεβαιότατα.
0: Έτσι.
1: Βεβαιότατα. Οι Χούθοι είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν συνεχή ενίσχυση από το Ιράν και βεβαίως γράφεται στο διεθνή τύπο επίσης και από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα. Είναι το 1/3 του πληθυσμού, είναι 40 εκατομμύρια ο πληθυσμός Ιεμένης.
0: Ναι.
1: Είναι το 1/3 του πληθυσμού. Αλλά ελέγχουν το 1/3 της χώρας, αλλά προσέξτε, το 1/3 της χώρας, μιας χώρας 450.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, αλλά προσέξτε, εδώ είναι το σημαντικό, και το 70-80% του πληθυσμού, γιατί αυτό το 1/3 που ελέγχουν είναι και το πιο πολυπληθές κομμάτι της χώρας. Και αυτό το οποίο γίνεται, γιατί πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή το Ιράν, είναι ότι ελπίζει ότι με την κατάσταση αυτή, διότι πλέον πνίγεται η διεθνής ναυσοπία. Δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: είχαμε το 20% του στατιστικές στο Χορμούζ ή Ορμούζ, πείτε το όπως θέλετε, και 12% του παγκοσμίου εμπορίου να πηγαίνει μέσω αυτού του Μπαμπ Αλ-Μαντάμπ προς Σουέζ και Τούμπαλιν. Και βεβαίως η Σαουδική Αραβία πλέον θα πρέπει να βρει για το πετρέλαιό της, που θα πήγαινε κυρίως προς προς τον κόλπο του Ομάν, το τι λέω, το με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορεί, έχει μπλοκάρει. Δηλαδή έχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρέσβη, πιστεύοντας λίγο από την αρχή της τοποθέτησης σας. Είναι ένας πόλεμος παρορμήσεων, μιας ασάφειας, ή τελικά ένας πόλεμος που αυτοί οι οποίοι έβαλαν μπροστά ή δημιούργησαν την ανάγκη ενός πολέμου, και αναφέρομαι στους Ισραηλινούς, επειδή θεωρούνται ότι είναι πηγή κακών και για τους Τούρκους και όλα τα σχετικά, και εμπλεκόμαστε και σε αυτήν την ιστορία, ανάγκασαν τον Τραμπ να μπει σε έναν πόλεμο που ο ίδιος δεν έχει καταλάβει τίποτα. Γιατί, ας μην το κρύψουμε, πρόεδρος της ΗΠΑ, αλλά είναι αγιογράφητος ο άνθρωπος.
1: Μα δεν είναι ο μόνος που είναι αγιογράφητος.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Αποδίδεται η φράση ο Θεός έφτιαξε, στο Mark Twain, ο Θεός έφτιαξε τη γεωγραφία για τον πόλεμο για να μάθουν οι Αμερικανοί γεωγραφία.
0: Γεωγραφία, σωστά. Σωστά. καλά το έλεγε.
1: Ναι, δείτε, είναι σαφές ότι έχουμε έναν άνθρωπο, δεν λέω τους Ισραηλινούς, εδώ θα μιλήσω περισσότερο για τον Νετανιάχου, διότι έχουμε Νετανιάχου περισσότερο από ότι 40 χρόνια ήταν αυτός ο πόλεμος, 40 χρόνια ήταν το όνειρό του. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό είπα όμως παρορμήσεων και παρεστήσεων, από εκεί και πέρα ξέφυγε. Διότι ναι, μεν ο Νετανιάχου πηγαίνει κάθε τόσο στον Τραμπ και του λέει χτύπα, αλλά έχει μπλοκάρει όλος ο κόσμος. Κανένα δεν κάθισε, γιατί θα σας είπα, λείπει στρατηγική. Εντυπωσιάζομαι από αυτό. Κάνεις ένα πόλεμο, δεν σκέφτεσαι ότι το Ιράν, δηλαδή, τόσο εύκολα υποτιμάς τον αντίπαλό σου, και είναι σύνηθες.
0: Ναι, εντάξει, έχει μια ιδιαιτερότητα όμως ο συγκεκριμένος πρόεδρος. Δηλαδή, εκτός από γεωγράφητος, είναι και ανιστόρητος. Όταν λες τώρα, και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια δυναμική και οι ΗΠΑ είναι αυτό που είναι, αλλά όταν θες να αφανίσεις ένα λαό που έχει βάθος στην ιστορία, έχει 5.000 χρόνια ιστορία, δηλαδή, όπως είναι ο Ιρανικός λαός, τότε δεν ξέρεις τι λες.
1: Είναι ανιστόρητος.
0: Ναι.
1: Διότι το Ιράν, ασχέτως καθεστώτος,
0: ακριβώς,
1: και πάλι δεν πρέπει να είναι ένας λαός ο οποίος έχει 90% αλφαβητισμό, όχι αναλφαβητισμό, έχει εξαιρετικά υψηλό μορφωτικό επίπεδο, Βεβαίως το καθεστώς είναι το καθεστώς,
0: ναι,
1: και, βεβαίως, το ξέρουμε,
0: ναι,
1: και το ξέρουμε. Είδαμε εξάλλου και σε διάφορες περιπτώσεις τις εξάρσεις του λαού εναντίον του καθεστώτος, και γίνεται ένας πόλεμος που τελικά έχει ως αποτέλεσμα να συσπηρωθεί
0: ακριβώς,
1: ο λαός.
0: Ακριβώς.
1: Έχει τελείως το αντίθετο αποτέλεσμα αυτού που θα ήθελε να κάνει θα ήθελε να πετύχει ο Νετανιάχου και ο Τραμπ. Και καλά το είπατε. Καλά το είπατε. Από την άλλη μεριά, δεν κατάλαβε κανείς ότι το Ιράν θα αρχίσει αμυνόμενο να χτυπάει όλη την περιοχή. Δηλαδή έως και την Ιορδανία. Για να επιτύχει τους στόχους του.
0: Ναι, που σημαίνει πρακτικά τώρα τι, δηλαδή πάμε σε μια γενίκευση του πολέμου, πάμε σε μια διαρκή παράταση αυτού του φαινομένου με τους Αμερικανούς να περιμένουν για να κρίνουν και λίγο τη στάση τους πάνω στις περίφημες διάμεσες εκλογές, την ίδια ώρα που βλέπουμε και τον Αμερικανό πρόεδρο να βγαίνει και να λέει απίστευτα πράγματα, ότι όσοι ψηφίσατε και για τη γερουσία αλλά και για το, και για τους, και για το κοινοβούλιο, θα πάρετε και 5.000 δολάρια. Δηλαδή έχει καταδέσει λίγο αστείο όλο αυτό το θέμα, διότι δεν είναι μόνο τι ζημιά μπορεί να κάνει στην αμερικανική οικονομία όλο αυτό, γιατί κάνουν και εξαγωγή με το LNG, δηλαδή κάνουν και business.
1: Ακριβώς.
0: Οι Αμερικανοί, έτσι, αλλά οι υπόλοιποι δεν έχουν ξυπνήσει, είτε αυτή είναι η Ευρώπη είτε ο κόσμος.
1: Και ακριβό LNG.
0: Ακριβώς, βεβαίως, ακριβώς, ακριβώς, τριπλάσιο, διπλάσιο η τιμή του.
1: Σε μια χώρα η οποία μόλις πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε ότι έχει 40 τρισεκατομμύρια
0: σωστά
1: εθνικό χρέος, έτσι,
0: ναι,
1: τάζει πράγματα τα οποία θα κοστίσουν, αν ισχύσουν, 200 ή 300 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 5.000
0: ναι,
1: δολάρια.
0: Να σας πω κάτι ειλικρινά, κύριε Πρασβή, δεν ανησυχώ για τους Αμερικανούς, ακόμα και να και συγκινήσουμε, γιατί όλοι έχουμε συγκινήσει στην Αμερική.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή μια χαρά είναι. Για εμάς ανησυχώ με αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Εμείς, εάν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όχι εμείς μόνο, η Ευρώπη ολόκληρη.
0: Ναι, γιατί είναι και ολόκληρη. Το διπλό. Έχουμε και το μέτωπο της Ουκρανίας.
1: Έχουμε το μέτωπο της Ουκρανίας, το οποίο δεν δείχνει να προχωράει,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: τουλάχιστον μέχρι τώρα. Είσαμε πάλι μια επίσκεψη του γνωστού ντουέτου του γαμπρού του Τζάρετ
0: Κούσνερ με τον του Βίτκοφ. Μου θυμίζει την παλιά ιστορία, αλλά με μια άλλη προσέγγιση. Εκείνη ήταν λίγο ειρηνική, Βάνς και Όουνς, έτσι.
1: Από που δεν βγήκε τίποτα.
0: Δεν βγήκε τίποτα. Τώρα εδώ έχουμε αυτούς οι οποίοι είναι manager, κάνουν business μόνο.
1: Κάνουν business. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο Κούσνερ μέσω της εταιρείας του Affinity Partners ελέγχει τα sovereign funds, πώς τα λέμε, τα κάτι καταμία επενδύσεων,
0: ναι, τα κάτι καταμία
1: πολλών χωρών της περιοχής, του κόλπου, δεν θέλω να τις κατονομάσω, αλλά καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο, κανείς δεν το αρνείται εξάλλου, έτσι, κέρδος, προσωπικό κέρδος για τον πρόεδρο, ο οποίος έχει πολλαπλασιάσει την περιουσία του τον τελευταίο καιρό.

0: τι συμβαίνει με τους Χούθη. Εδώ έχουμε και απέναντι με εμπλοκή των Χούθη, εννοώ στο Κέρας, 4-5 χώρες που είναι σε διαδικασία διαμελισμού ή ανεξαρτησίας, που σημαίνει ακόμη περισσότερος λαός να σπρώχεται να βγει στα δικά μας τα νησιά, στις δικές μας αχτές. Το βιώνουμε καθημερινά.
1: Όλοι οι πόλεμοι που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είχαν ως αποτέλεσμα α. Μετακινήσεις πληθυσμού, ναι. Β. Τρομοκρατία.
0: Ναι, και επιστροφή σε μια απίστευτη φοβία, ακόμη και σε ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε τα αποτελέσματα και στην Γερμανία και το τι συμβαίνει σήμερα, ακόμη δεν έχουμε τέλος στην πλήρη εικόνα, τι συμβαίνει και στη Σουηδία, όπου οι ακροδεξοί γιγαντώθηκαν εκ νέου μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Ακριβέστατα, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε το 2027 μια σειρά εκλογών.
0: Ακριβώς.
1: Οι οποίες θα κρίνουν το μέλλον της Ευρώπης. Έχουμε πρώτα-πρώτα στην Ισπανία. Το Vox είναι, είναι ο πιο στενός σύμμαχος ίσως του Τραμπ στην Ευρώπη. Έχουμε τη Λεπέν, έχουμε τη Μελώνη. Έχει αποδείξει, έχει δώσει δείγμα γραφής και μάλιστα με αρκετά μεγάλο. Η Γερμανία πλέον, να σας πω, λυπούμε βαθύτατα για την κατάσταση αυτή και λυπούμε βαθύτατα για την αδυναμία της γερμανικής εξουσίας να Ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα πάντοτε έχουν προκύψει από εκλογές.
0: Βεβαίως, ναι, νομοποίησε το λαό, βέβαια, σωστά.
1: Όλα αυτά τα εκτρώματα έχουν προκύψει από εκλογές. Και αυτό είναι τραγικό. Και γι' αυτό πρέπει, τώρα πρέπει, και το λέμε αυτό το πρέπει, και πράγματι πρέπει, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, να ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά το σύνολο των ευρωπαϊκών ηγεσιών και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πώς, υπάρχουν πολλοί τρόποι με την άμεση αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων και όχι με τον προβλεπόμενο πόλεμο. Δεν διαβάζω, η Ευρώπη λέει θα πάει σε ποιο πόλεμο πάει. Τι έχει κάνει η Ευρώπη, πέρα από το να όντως να τηρεί τη στάση την οποία γνωρίζουν πολύ καλά, τι έχει κάνει για την ειρήνη?
0: Όχι, μείναν τα πάντα, αν θυμάμαι καλά, στην τελευταία σοβαρή διαδικασία που έγινε στην Ευρώπη και ανασχέθηκε αυτό το κύμα του εκδημοκρατισμού με το Σύνταγμα, έτσι, όταν οι Γάλλοι
1: 21 χρόνια πριν, ναι, Γάλλοι και Ολλανδοί.
0: Ναι, πέρασαν τα χρόνια και δεν το συνειδητοποίησαμε.
1: Τα χρόνια πέρασαν, αλλά το πρόβλημα παρέμεινε.
0: Έτσι είναι.
1: Ο λόγος για τον οποίο απερίφθη το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα από τα δημοψηφίσματα των δύο αυτών χωρών ήταν η τεράστια απόσταση τελικά των Βρυξελών από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά προς το παρόν, κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα
1: έχουμε
0: τη δυνατότητα να ανοίξουμε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την μετανάστευση, με την πολιτική αλλαγή η οποία έρχεται στην Ευρώπη. Βλέπω και τα τελευταία στοιχεία από την Σουηδία. Σε μία αντίφαση είναι και εκεί. Βλέπω και τους, ακούστε πώς αποκαλούνται δημοκράτες, ενώ είναι απόλυτα ακροδεξοί.
1: Τελείως ακροδεξοί.
0: Να κερδίσουν έδαφος σε μία κοινωνία η οποία είχε κάποια άλλη συμπεριφορά, κάποιες άλλες άμυνες, μία άλλη κατεύθυνση. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την προκλήση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, παρακαλώ, εν έτη 5.787. Εδώ βρισκόμαστε. 5.787. Διότι σας θυμίζω ότι χθες τελείωσαν οι γιορτές για την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά. Γεμίσαμε αρκετούς Ισραηλινούς αυτές τις μέρες, Ρώσα Σανά δηλαδή, και τι γιορτάζουμε? 5.787. Λοιπόν, αυτά από μας. Τέτοια μέρα τι θυμηθήκαμε. Λοιπόν, ραντεβού για αύριο. Πες μου πως έχει το project κανονικά. Okay, το project εκείνος έχει, δηλαδή έρχεται, φαντάζομαι, πλήρως ενημερωμένος με όλα τα τελευταία δεδομένα και με τους φακέλους, το τι συμβαίνει στο Καστελόριζο, ο Κλειάνθης Λοΐζος που ακολουθεί. Να είστε καλά, καλή βδομάδα σε όλους, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93.

0: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Στήριξη στο Καστελόριζο με νέα οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα, αλλά και σαφές μήνυμα για τα εθνικά ζητήματα. Έστειλε από το Ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν τα κίνητρα για την παραμονή των κατοίκων και την προσέλκυση νέων οικογενειών. Θεσπίζεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμο στο νησί, με το ποσό να αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Παράλληλα, προβλέπεται μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με ένα επιπλέον επιδοτούμενο δρομολόγιο στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ολοκλήρωσης σημαντικών έργων υποδομής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του λιμανιού, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, νέες μονάδες αφαλάτωσης, καθώς και παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο και το οδικό δίκτυο. Σημαντική ήταν και η ανακοίνωση για την ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, προκειμένου να προσφέρεται δωρεάν στέγαση σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς, λιμενικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στο νησί. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις και στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις. Στη Ρόκετε στρογγυλή βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο Ακριτικό νησί. Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη σημασία των έργων υποδομής που έχουν υλοποιηθεί από την περιφέρεια στα δύο νησιά, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης στα ακριτικά σημεία της χώρας πρέπει να είναι συνεχής και ουσιαστική. Παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την ενίσχυση των υποδομών στα ελληνικά νησιά, με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και των προβλημάτων ενεργειακής επάρκειας. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νήσων περιλαμβάνει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, 977 εκατομμύρια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποθήκευση, 200 εκατομμύρια για φράγματα και ταμιευτήρες και 56 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Στη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ, αναφέρθηκε στο κόσμο η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟ, Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητη συνεργασία με όλους τους φορείς του νησιού, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και να βελτιώνεται συνολικά η εικόνα της ΚΟ. Η κυρία Τριανταφυλοπούλου αναφέρθηκε και στο Coach Co-Lab, επισημένοντας ότι αφορά το βιώσιμο τουρισμό και ότι στόχος είναι η ΚΟΣ να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη βιωσιμότητά της. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξαιρετική συνεργασία της Ένωσης Ξενοδόχων με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Όπως ανέφερε, η Ένωση προχωρά σε μια πρωτοβουλία διάθεσης προσωπικού για τον καθαρισμό των αρχαιολογικών χώρων. Σε ό,τι αφορά τις συγκοινωνίες, η πρόεδρος της Ένωσης σημείωσε ότι φέτος η κατάσταση με το ΚΤΕΛ είναι καλύτερη, ωστόσο τόνισε ότι απαιτείται περαιτέρω αναβάθμιση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ΚΟΣ διαθέτει τρεις δημοτικές ενότητες, αλλά μόνο η μία διαθέτει αστική συγκοινωνία. Έντονη αντίδραση προκαλεί στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου η συζήτηση για τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους δύο μήνες. Το Εργατικό Κέντρο εκφράζει την έντονη διαφωνία του, επισημένοντας ότι μια τέτοια τοποθέτηση δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την κυβερνητική πολιτική. Όπως υποστήριξε στο κόσμο, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μέχρι σήμερα υπήρχε η δέσμευση για πεντάμινη επιδότηση των εποχικά εργαζομένων. Γεγονός που κάνει τη νέα συζήτηση για περιορισμό της επιδότησης στους δύο μήνες ακόμη πιο προβληματική. Η τουριστική κίνηση στη Ρόδο παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την τάση για επιμήκυνση της σεζόν. Για το νησί έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό, αριθμός αυξημένος κατά 8,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, μέχρι και τον Ιούλιο καταγράφηκαν στη Ρόδο 1,7 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε ετήσια βάση. Σε αυστηρότερο έλεγχο της διαχείρισης των υδατικών πόρων προχωράει η ΔΕΗ Ρόδου με αφετηρία την επιβαρημένη κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων στις δημοτικές ενότητες Καλλιθέας, Λίνδου και Νότιας Ρόδου. Στο εξής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αιτήματα για νέες υδροδοτήσεις δεν θα εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά με βάση τη συνολική δυνατότητα κάθε υδροληπτικής ζώνης. Δεν θα δίνονται νέες βεβαίωσεις υδροδότησης σε ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ οι βεβαιώσεις θα έχουν πλέον ισχύ 12 μηνών. Στο επίκεντρο της 4ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου την 4η 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται να βρεθούν ο βιολογικός και το πάρκο Ροδινιού. Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων ζητείτε αναλυτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ, την περιβαλλοντική νομιμότητα και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα τίθενται ερωτήματα για την ακύρωση της διαδικασίας επέκτασης του βιολογικού. Συγκινητοποίηση για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη Ρόδο προχωρά ο Σύλλογος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με δράση την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι η εξεύρεση κατοικίας στο νησί έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας του υψηλού κόστους και της περιορισμένης διαθεσιμότητας. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
2: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
1: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
2: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
1: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελομάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
2: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
1: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
2: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες Εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς. Εξωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλοι, καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε για μία ώρα. Μια ολόκληρη ώρα, ρε Βασίλη, τι να πούμε, τι να λέμε και σήμερα. Αν και η...
1: Πλούσια επικαιρότητα.
0: Βέβαια, πάρα πολύ. Και ειδικά με την επίσκεψη αυτή του Έλληνα Πρωθυπουργού, νομίζω πως υπάρχει πολύ ψωμί.
1: Στο Καστελόρι, δηλαδή.
0: Βέβαια. Κοίταξε, θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, δηλαδή κάναμε θέμα, το ανεβάσαμε, το φτάσαμε μέχρι το Θεό, γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε σε ένα νησί, σε τόσα νησιά πάει, ούτως ή άλλως. Τα Δωδεκάνησα ειδικά, ας πούμε, τα έχει κάνει κολλιά του Παγκράτη που λέγαμε, ας πούμε. Παίρνει το λεωφορείο, το τρόλεϊ και πάει. Αυτό κάνει τώρα ο Μητσοτάκης στα νησιά. Αλλά, κοιτάξτε, έχει ιδιαίτερη αξία το Καστελόριζο, γιατί σημειολογικά παραπέμπει σε άλλες καταστάσεις. Καταρχήν να σας θυμίσω ότι όποτε επισκεπτόταν όποιο βαρισίμαντο όνομα, ας πούμε, πρόσωπο επισκεπτόταν το Καστελόριζο, δεχόταν παρενοχλήσεις. Παρενοχλήσεις από, από την τουρκική αεροπορία κτλ. Τώρα όμως με τον Μητσοτάκη και με τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένο το σύστημά μας, δεν υπάρχουν παιχνίδια. Ξέρεις ότι ήταν κλειδωμένοι όλοι οι στόχοι.
1: Α, ήταν κλειδωμένα.
0: Καλά εντάξει. Γιατί νομίζεις ότι δεν άκουσες τίποτα το παραμικρό? Κιχ. Μόνο αυτό το οποίο έδειξε ο Τέρης προηγουμένως με τα ντρόουν, που ούτως ή άλλως αυτό είναι μια πάγια τακτική, αλλά αυτά δεν τα βλέπεις, δεν αυτό κάνουν εκεί και υποτίθεται ότι παρακολουθούν, ελέγχουν, και βγαίνει αυτός ο χάρτης με τα σχεδία γράμματα που είναι λίγο περίπλοκο και δεν μπορείς και να κατανοήσεις. Εδώ μιλάμε τώρα, ας πούμε, να σε παρανοχλήσει, όπως είχε γίνει παλιά με τον Παπούλια, όπως είχε γίνει παλιά με τον Υπουργό Εξωτερικών, όπως είχε γίνει παλιά. Δεν μιλάμε, τρομερά πράγματα. Εσύ, Βασίλη, άκουσε να δεις. Θυμάσαι το 2000, πότε ήταν, το 16, ήταν το 17, επί Τσίπρα. Επρόκειτο να ταξιδέψει να πάει στο Ιράν, ο Τσίπρας. Και πήρε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος.
1: Για τον ανεφοδιασμό τώρα.
0: Μπράβο, ναι, και ναι, το αεροσκάφος έπρεπε να ανεφοδιαστεί. Και έπρεπε να ανεφοδιαστεί από τη Ρόδο. Οι Τούρκοι δεν του ενέκριναν το σχέδιο πτήσης και ο Τσίπρας δεν προσγειώθηκε στη Ρόδο για να ανεφοδιαστεί. Ξέρεις που πήγε για ανεφοδιασμό?
1: Αίγυπτο, νομίζω.
0: Στην Αίγυπτο. Αίγυπτο. Μπράβο, καλά το θυμάσαι. Καλά το θυμάσαι. Αυτό δεν ήταν ντροπιαστικό? Θέλω να σου πω, δηλαδή, το θράσος το οποίο έχουν οι γείτονές μας. Γιατί τους παίρνει, γιατί τους έπαιρνε. Τώρα με το Μητσοτάκη δεν τους παίρνει, ρε παιδί μου. Και αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά τους έχει βάλει τα δύο πόδια σε έναν παπούτσι. Ξέρεις ότι σήμερα και χθες και προχθές ο τουρκικός τύπος παραμιλά. Δεν λέω η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας, είναι πολύ προσεκτικός ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν μιλάει. Τα παρακολουθεί, απλώς λέει κάτω τα μολύβια και κάτω τα χέρια, τα ξερά σας, λέει στους δικούς του. Αλλά βλέπεις όμως το κλίμα ποιο είναι, όπως διαμορφώνεται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας.
1: Να.
0: Εκεί πραγματικά λένε Μητσοτάκη και βγάζουν καντήλες οι άνθρωποι. Πραγματικά δηλαδή τους έχει δημιουργήσει, τους έχει πραγματικά, έχουν πάθει τραλαλά με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και ξέρεις, δεν είναι οι απειλές του πάνω του καμένου, ξέρω εγώ, του τύπου μόλον λαβέ και τέτοιες τσαμπουκάδες και τέτοιες κουβέντες, ας πούμε.
1: Καμία σχέση.
0: Εδώ Μητσοτάκης δεν μιλά, δεν απειλεί κανένα. Είναι σοβαρός και έτσι πρέπει να είναι ένας Ευρωπαίος ηγέτης, σοβαρός, αλλά από εκεί και πίσω όμως υπάρχει από πίσω του ένα background, μία ισχύς, η οποία είναι έτσι και πατήσει κανείς το κουμπί, θα ξέρεις τι σου γίνεται μετά. Δεν θα ξέρεις τι σου γίνεται. Σήμερα η Ελλάδα, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Η Ελλάδα σήμερα είναι μία χώρα και σε λίγο με τα συστήματα τα οποία αναμένονται και από πλευράς αέρος και από πλευράς θαλάσσης. Ήδη από πλευράς αέρος είναι πανίσχυρη, αλλά σκέψου όταν θα ντυθεί το όλο κουστούμι και με τα F-35. Καταλαβαίνεις τώρα εκεί ότι... Συν το κομμάτι που έχει να κάνει με την ναυτική ισχύ, εκεί που είναι αδύναμο το Ισραήλ, ναυτικά δεν είναι ισχυρό.
1: Υπερέχει η Ελλάδα τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Εν τω μεταξύ, τώρα, και πού είσαι ακόμα? Ρε εσύ, δεν είχαμε τορπίλες τα αυτά μας, τα υποβρύχια μας,
1: ναι,
0: δεν είχαν τορπίλες.
1: Δεν
0: τα είχαμε απλώς έτσι για το Θεαθήνα, ας πούμε. Τι να θυμηθεί κανείς από τα προηγούμενα χρόνια? Αυτός εδώ ο ευλογημένος άνθρωπος, τον οποίο ποιοι τον κατηγορούν τώρα? Τον κατηγορούν κάτι πατριώτες, πατριώτες με μη μπροστά, οι οποίοι θυμάσαι τι είχε γίνει πριν 2-3 μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν ήρθε η ετήσια έκθεση για την Τουρκία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν ένας κόλαφος πραγματικά για την Τουρκία. Γιατί σου λέει για την προκλητικότητά της, για τη γαλάζια πατρίδα, για τα 12 ναυτικά μίλια, για την κατοχή της Κύπρου. Για τι να πει κανείς δηλαδή για το τουρκολιβικό μνημόνιο, για όλα αυτά. Και έβγαλε ψήφισμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, κόλαφο κατά της Τουρκίας. Σου λέει αυτή η χώρα δεν μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ξέρεις υπάρχει το αίτημα της Τουρκίας που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις τότε ποιοι το ψήφισαν? Μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όλοι οι άλλοι πατριώτες, μηδέ ξερουμένης και της φίλης μου της Αφροδίτης Λατινοπούλου και του Βελόπουλου, του Κουκουέ, καλά δεν το συζητάμε, το Τσίπριζα και εσύ, όλοι είπανε όχι και κάποιοι απήχαν. Βελόπουλοι απήχαν, Λατινοπούλου είπε όχι. Αρκεί σταθείτε ρε. Τώρα οι δικαιολογίες για να τον ντύσουμε, εντάξει, 1000 δικαιολογίες μπορείς να βρεις και να προβάλλεις. Το αποτέλεσμα μετράει. Έδωσαν ψήφο αρνητική δηλαδή. Είτε δεν έδωσαν ψήφο απήχαν, που σημαίνει ότι δεν το ψηφίζω, γιατί απέχω ή γιατί λέω όχι. Σημασία έχει ότι όλοι αυτοί οι πατριδοκάπηλοι, γιατί περί αυτού πρόκειται, είπαν όχι. Μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία το ψήφισαν. Να γιατί καμιά φορά στεναχωριέμαι με τον Ανδρουλάκη. Και λέω, ρε εσύ Ανδρουλάκη, τι δουλειά έχεις εσύ ρε πουλάκι που τώρα? Τι δουλειά έχεις εσύ τώρα να συμπλέεις τώρα με όλους αυτούς τους περίεργους τύπους? Έχει γίνει, να πούμε, υπομόχλιο. Όχι μόχλος, υπομόχλιο έχει γίνει, να πούμε, όλων αυτών εδώ. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα?
1: Δυστυχώς.
0: Η πλάκα είναι ότι έκανε φυλακή 13 χρόνια φυλακισμένος είναι ο Κασιδιάρης. Αποφυλακίζεται λοιπόν τώρα, έτσι, ελεύθερος ο Κασιδιάρης. Ξέρεις τι έχει να γίνει? Εγώ δεν ξέρω τελικά αν μπορεί ή όχι. Αυτό είναι θέμα αρίου πάγου και όποιος με τα βεβαιότητα πει μπορεί να πέσει έξω, γιατί είναι θέμα καθαρά δικαιοσύνης. Το πιθανότερο είναι κόμμα να μην μπορεί να κάνει ο ίδιος. Όμως δεν αποκλείεται να εμφανιστεί σε ένα κόμμα που θα είναι, ξέρω εγώ, ηγέτης, λέμε τώρα, όπως είχαμε πει τις προάλλες, λέμε τώρα παραδείγματος χάρη ο αδερφός του ή οποιοδήποτε τρίτος, όπως είχε γίνει με τους Σπαρτιάτες. Και αυτός τη στιγμή που έκανε την ποινή του 13 χρόνια, είχε και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, τώρα επανέρχονται όλα αυτά, αποφυλακίζεται, ναι, βγαίνει έξω καθαρός. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Όλος αυτός ο πόλεμος και το μίσος κατά του Μητσοτάκη που έχει καλλιεργήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Φάμελος, ο Βελόπουλος, ο Ανδρουλάκης, όλοι αυτοί, η Λατινοπούλου, όλοι αυτοί εδώ, όλο αυτό το μίσος, ξέρεις ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το μίσος που θα διοχετευτεί? Στο πρωτότυπο, στο original, στο massif. Ξέρεις ποιο είναι το original και το massif? Η Χρυσή Αυγή, δεν ξέρω πώς θα λέγεται, του Κασιδιάρη. Εκεί θα πάνε. Και κράτα αυτό που σου λέει ο Κλεάνθης. Εδώ με μία απλή δήλωση έκανε ο δικηγόρος του Κασιδιάρη τότε που είχαμε εκλογές και λέει ότι ο πελάτης μου στηρίζει τους Σπαρτιάτες.
1: Έγινε...
0: και μπήκανε με στη Βουλή. Ένα άγνωστο κόμμα, δεν ήξερες ποιοι είναι οι βουλευτές. Εντελώς. Δηλαδή ένα κόμμα που υπό άλλες συνθήκες θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, 1000-2000 ψήφους το πολύ. 1000-2000, 3000 ψήφους, παραπάνω δεν θα έπαιρνε. Μπήκε με στη Βουλή. Σκέψου να πολιτευτεί ο ίδιος, τι έχει να γίνει? Δεν καταλαβαίνω με τι. Δηλαδή τελικά, και να σου πω και κάτι, η δημοκρατία δεν φοβάται. Δεν φοβάται, η δημοκρατία μας είναι ισχυρή. Δεν φοβάται ούτε τους Ναζί, ούτε τους κομμουνιστές, κανένα δεν φοβάται. Η δημοκρατία είναι ένα πολίτημα το οποίο αντέχει. Τώρα, εάν θέλουν να το κάνουν, αλλά δεν ξέρω όπως γίνονται σε άλλες χώρες που υπάρχει μία τάση, μία ροπή, να ενισχύονται τα άκρα δεξιά κόμματα, τύπου ας πούμε ναζιστικά κόμματα κτλ. Αυτό είναι θέμα των πολιτών. Αυτό
1: ακριβώς
0: είναι μέσα στη δημοκρατία. Όπως ψηφίζω Κουκουέ, όπως ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ψηφίσει ο άλλος, να πούμε, τον Βασίλη του Χατζιωάννου που είναι με τους Σπαρτιάτες ή είναι με τον Κασιδιάρη ή με τον οποιοδήποτε. Ρίχνουνε στο μήλο του Κασιδιάρη και κράτησε το αυτό Βασίλη. Θα δεις τελικά τι έχει να γίνει. Τώρα που, θα είναι, τώρα που είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Και να σου πω και κάτι, και αυτός θα λέει ότι εμένα δεν μου χάρισαν ούτε μία μέρα. Ο άλλος φυλακίζεται, ξέρω εγώ, έχει 15 χρόνια φυλακή και κάνει τα 5. Και βγαίνει 10 χρόνια νωρίτερα. Αυτός είχε 13 χρόνια φυλακή, τα έκαμε και τα 13 χρόνια. Εμένα μου είναι αποκρουστική φυσιογνωμία ο άνθρωπος. Και αυτός και η ιδεολογία του. Όμως έδειξε πάνω σε αυτό εδώ το θέμα, έκανε τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα δεις, γιατί νομίζεις ότι οι ψήφοι που έχουν τα κόμματα είναι δικοί τους. Πού πήγε βρε αυτό το 13-15% που είχε πιάσει τότε, να πούμε, η Χρυσή Αυγή κάποια στιγμή εμφάνιζε. Πού πήγε, πού έχει πάει, πού εξαφανίσει. Κάπου έχει παρισφρήσει. Και όλοι αυτοί μισούν τη Νέα Δημοκρατία και μισούν λιγότερο, δεν ξέρω, περισσότερο, κάπως έτσι, μισούν και το Πασόκ. Όλα τα άλλα κόμματα όμως τα πλαισιώνουν. Σιγά τώρα έχει πρόβλημα ο Χρυσαυγίτης να ψηφίζει το Βελόπουλο ή έχει πρόβλημα να ψηφίσει την Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, έχει αξία λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, αυτό το οποίο έγινε το τελευταίο διάστημα, αυτό το οποίο συνέβη το τριήμερο της παραμονής. Καταρχήν είναι η πρώτη φορά που ένας Έλληνας πρωθυπουργός κάνει τόσο καιρό, ας πούμε, μένει δύο ύπνους έκανε στο Καστελόριζο ο Μητσοτάκης και δεν ξέρω τι όνειρα έβλεπε ο πρωθυπουργός μας εκεί πάντως. Εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει. Τριήμερο μαζί με τη σύζυγό του, μια χαρά. Και τελικά, είδα τελικά ότι το δέχθηκε με πολύ υπερηφάνεια και με μεγάλη ικανοποίηση ολόκληρη χώρα αυτό εδώ το ταξίδι του Μητσοτάκη. Γιατί το Καστελόριζο, κακά τα ψέματα, είναι αυτή την ώρα σημείο αναφοράς, αγαπητοί μου φίλοι, για την πατρίδα, για το έθνος. Το Καστελόριζο έχει πολύ μεγάλη αξία αυτή την ώρα. Στα εθνικά μας ζητήματα είναι στην πρώτη γραμμή. Βέβαια, πέραν των άλλων όμως, θα πρέπει να πούμε εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, ότι είχε ιδιαίτερη αξία αυτό το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, διότι έγινε και το κοντράστ, ξέρετε, με ένα άλλο ταξίδι που είχε κάνει ένας άλλος πρωθυπουργός, ο Γεώργιος Ανδρέας Παπανδρέου, ο ΓΑΠ, που διάλεξαν τότε αυτό το ευλογημένο νησί να το μαγαρίσουν. Ναι, ήθελες ρε Παπανδρέου να εξαγγείλεις την είσοδο της Ελλάδας στα μνημόνια? Ήθελες να εξαγγείλεις την είσοδο της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Και διάλεξες βρε αθεόφοβε για background το Καστελόριζο? Γιατί το έκανες αυτό? Για να δείξω ότι είσαι πατριώτης, γι' αυτό το έκανες και διάλεξες το Καστελόριζο? Και δεν ήξερε, αγαπητέ μου Βασίλη, κανείς, μα κανείς, τίποτα τότε. Ήταν ένα επτασφράγιστο μυστικό. Κανείς δεν γνώριζε για ποιο λόγο ο Παπανδρέου είχε πάει τότε στο Καστελόριζο. Μηδέ εξαιρουμένων, κυρίως βεβαίως, των κατοίκων του νησιού των Καστελοριζιών και κυρίως των αυτοδιοικητικών, οι οποίοι άνθρωποι, ξέρεις, καλοκάγαθοι, πίστευαν ότι μας τίμησε ο πρωθυπουργός που ήρθε.
1: Και στο τέλος.
0: Ναι, χωρίς να ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι αυτό το οποίο θα εξαγγείλει. Και του αράδιαζαν τότε και τα προβλήματα τα οποία είχαν. Δεν είχαν φούρνο, ξέρω εγώ, για να κάνουν ζεστό ψωμί, δεν βενζινάδικο για αυτό. Τέτοια πράγματα, ας πούμε, διάφορα προβλήματα. Μια μηχάνημα φαλάτωσης για το νερό, ξέρεις, τέτοια. Και ο Γιώργος Παπανδρέου έπαιζε θέατρο στην κυριολεξία. Του είχαν πει επικοινωνιολόγοι του ότι θα πρέπει να βάλουμε φόντο ένα νησί με πατριωτικό πρόσημο, έτσι, να προτάξουμε, σου λέει, τα εθνικά μας ζητήματα, γιατί αυτό το οποίο ανακοινώνουμε είναι πολύ βαρύ, είναι πολύ σκληρό και θα το βρουν μπροστά τους οι Έλληνες. Και το ζήσαμε 10 χρόνια, να πούμε. Ήταν ένας ζυγός στην κυριολεξία. Και το Καστελόριζο, λοιπόν, αυτός ο ευλογημένος τόπος, ήρθε λοιπόν να ταυτιστεί με τον Γιώργο Παπανδρέου και με τα μνημόνια. Δεν άξιζε στο Καστελόριζο κάτι τέτοιο. Αυτή η ρετσινιά έπρεπε να φύγει από τις πλάτες του Καστελόριζου. Και αυτό το οποίο έκανε τώρα αυτός εδώ ο Μητσοτάκης, πραγματικά δηλαδή, το ξέπλυνε, το καθάρισε και το έδωσε, να πούμε, πεντακάθαρο όπως ήταν το Καστελόριζο, να πούμε, στην ελληνική κοινωνία. και βέβαια μία σειρά από εξαγγελίες, από μέτρα, τα οποία είναι πραγματικά θα το απογειώσουν το νησί. Το Καστελόριζο, το οποίο κάποτε είχε πάνω από 10.000 κατοίκους, το ξέρεις αυτό, Βασίλη?
1: Ναι, το έχω ακούσει.
0: Που, ναι. Που χωράγανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά, να πούμε, σε ένα μικρό νησάκι. Σήμερα λοιπόν ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, διότι αυτά τα οποία ακούστηκαν, τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, δεν είναι απλώς κάποια μέτρα σαν αυτά τα οποία εξήγηλε από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ είναι ειδική κατάσταση, είναι για προχωρημένους αυτή η κατάσταση. Ξέρεις τι είναι να σου δίνει τώρα 5.000 επίδομα το χρόνο σου στην οικογένειά σου, συν 1.000 για κάθε παιδί, δηλαδή έχεις 3 παιδιά και η οικογένεια παίρνει 8.000 κάθε χρόνο. Ξέρεις τι είναι να δίνει 5.000 στο δημόσιο λειτουργό, είτε γιατρός είναι αυτός, είτε δάσκαλος, είτε οτιδήποτε, προκειμένου να... Ξέρεις τι είναι όλα τα σπίτια τώρα, τα οποία, τα παλιά, τα οποία θα ανακαινιστούν και θα γίνουν σύγχρονα, για να έχουν δωρεάν σπίτια όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί.
1: Πάνω από 20 σπίτια είναι.
0: Και περισσότερα πρέπει, θα μας τα πει η Δημαρχάρα. Και όλα αυτά έπεσαν, ο κλήρος έλαχε στο σημερινό δήμαρχο, τον Νίκο τον Ασβέστη. Ο οποίος τελικά, δεν ξέρω, είναι ικανός, είναι και τυχερός, συν της άλλης. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω να είμαστε μαζί, να πάμε την ώρα που ο Πρωθυπουργός, μετά από τη συζήτηση, τη σύσκεψη την οποία είχατε, εξαγγέλει πλέον στην ομιλία του τα μέτρα που αφορούν το Καστελόριζο. Πάμε να πάρουμε μία γεύση.
2: Όλα προηγουμένως, όσο αφορά και την οικονομική στήριξη και τα σπίτια,
0: ναι,
2: της πρόνοιας.
0: Θα τα ακούσουμε όλα και θα τα συζητήσουμε μετά, θα τα σχολιάσουμε μαζί.
2: Τα είπατε όλα.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
3: Ξέρω πόσο μας πίκρανε. Ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010. Με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό, προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά. Έτσι, η Μεγίστη συνεχίζει να υπηρετεί αυτό που αληθινά συμπυκνώνει ο βηματισμός της στον χρόνο. Την παρουσία της ως μέρος του εθνικού μας κορμού, την ανεκτήμητη προσφορά μαζί με την καρτεριά και την λεβεντιά των κατοίκων της. Τη φυσική της ομορφιά, αλλά και ένα δυναμισμό που εκπέμπει μια διαρκή προοπτική ελπίδας από την ανατολική εσχατιά της πατρίδας μας και ολόκληρης της Ευρώπης. Και αυτήν ακριβώς την παρακαταθήκη περηφάνειας είναι που μας εμπνέει και που ορίζει το δικό μας χρέος απέναντι στο Καστελόριζο σήμερα. Θωρακίζοντας την ασφάλειά του, στηρίζοντας την ανάπτυξή του, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων του. Με μειωμένους φόρους, με τη μόνιμη περικοπή του ΦΠΑ κατά 30%, με επιδοτήσεις, με μηδενικό ένφια. Υπάρχουν όμως και ειδικά κίνητρα για δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν εδώ, όπως για επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Χθες είχαμε την ευκαιρία με τον κύριο Δήμαρχο να συζητήσουμε αναλυτικά τις προοπτικές και τις προκλήσεις αυτού του τόσο όμορφου ακριτικού τόπου. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία σήμερα να σας πω δύο κουβέντες για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του ακριτικού μας νησιού, το οποίο πρωτίστως εστιάζεται στο πώς θα μπορέσουμε όχι απλά να κρατήσουμε τους Καστελοριζιούς στον τόπο τους, αλλά να πείσουμε περισσότερους συμπολίτες μας να έρθουν και να κάνουν τον Καστελόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας. Πρώτον λοιπόν, θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερον, και ίσως σημαντικότερο, επιλέξαμε στο Καστελόριζο να κάνουμε κάτι μοναδικό, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία του. Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία, αλλά και όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή εδώ, καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Για τους νέους κατοίκους, η καταβολή θα ξεκινήσει από το 2028, θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος και λεπτομέρειες και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα θα αναγνωριστούν άμεσα από το Υπουργείο Οικονομίας. Επιπλέον, σε συνέχεια της συζήτησης που είχα χθες με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Περιφερειάρχη, ενισχύουμε τη σύνδεση του νησιού με την Υπηρετική Ελλάδα και με τα Δωδεκάνησα. Έτσι, ανταποκρινόμενοι και στο διαρκές αίτημα και των συναδέλφων βουλευτών μας, από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτουμε ένα ακόμα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόζο της Καστελόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί. Κάθε Τετάρτη, θα ζητήσατε. Την Τετάρτη, λοιπόν, θα ξεκινήσει αυτό το δρομολόγιο από τις αρχές του επόμενου έτους. Θα το ξαναπώ. Το Καστελόριζο δεν είναι ένα ακόμα από τα νησιά μας. Είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδος και κάθε Έλληνα. Και ταυτόχρονα, μαζί με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, αλλά και υπό την κεντρική επίβλεψη της κυβέρνησης, θα ολοκληρώσουμε τα μεγάλα έργα για να αναβαθμίσουμε επιτέλους τις υποδομές του νησιού, κλείνοντας έτσι εκκρεμότητες δεκαετιών. Από την αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού μέχρι τις νέες μονάδες αφαλάτωσης και κυρίως και σημαντικότερο το νέο δίκτυο αποχέτευσης, το βιολογικό καθαρισμό και το δίκτυο ίδρευσης. Αυτές οι εκκρεμότητες πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτά δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε αποσπασματικά μέτρα. Είναι οι ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Αυτό και ειδικά εδώ που ο τουρισμός συνδυάζεται με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ώστε οι νέοι να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργούν οικογένειες στον τόπο τους. Και κάτι τελευταίο. Είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω, κύριε Δήμαρχε, με την διοίκηση της Hellenic Energy, η οποία και θα αναλάβει ως δωρεά προς το νησί την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών, έτσι ώστε να μπορούμε επιτέλους να στεγάζουμε δωρεάν στο Καστελόριζο τους γιατρούς μας, τους εκπαιδευτικούς μας, τους λιμενικούς μας, τους δημόσιους λειτουργούς, και να μπορούν, επειδή άκουσα χθες, λογικό είναι παράπονα, δικαιολογημένα παράπονα από εκπαιδευτικούς. Σκεφτείτε έναν εκπαιδευτικό ο οποίος μπορεί να έρθει από την Θεσσαλονίκη να ταξιδεύει τρεις μέρες για να έρθει μέχρι εδώ. Σκεφτείτε το αυξημένο κόστος σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μπορούν τα παιδιά αυτά να έχουν τις ίδιες ελπίδες και τις ευκαιρίες που αξίζουν και που δικαιούνται. Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε δωρεάν ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο. Κύριε Δήμαρχε, το έργο αυτό με την ευγενική χορηγία της Hellenic Energy θα ξεκινήσει αμέσως με το που θα εξασφαλίσουμε τις σχετικές άδειες.
0: Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, πλέον ότι το Καστελόριζο περνάει αυτή την ώρα πλέον σε μία νέα φάση. Σε άλλο επίπεδο. Ελάτε λίγο.
2: Κύριε Νοίζο, το Καστελόριζο μετά τις εξαγγελίες γυρίζει σελίδα. Μπαίνει σε μια τροχιά ανάπτυξης, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το Καστελόριζο από την εσχατιά της Ελλάδας, από δυσπρόσιτο, από την τελευταία επιλογή του καθηγητή, του στρατιωτικού, γίνεται νησί, πρώτο νησί επιλογής μετά τις εξαγγελίες. Δεν νιώθουμε πλέον ότι ζούμε στην εσχατιά της Ελλάδας. Νιώθουμε χαρά, υπερηφάνεια και ανακούφιση μετά τις εξαγγελίες.
0: Πέραν των άλλων, μου έλεγαν από την περιφέρεια ότι υπάρχουν αυτή την ώρα 37 έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στο Καστελόριζο. Γίνονται και θα γίνουν.
2: Αυτό μας συζήτησε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή μία μέρα πριν την εορτή της 83ης επετείου του νησιού μας. Βρεθήκαμε στο γραφείο με το επιτελείο του Δήμου, κάποιους μηχανικούς, κάποιους συνεργάτες που είχα. Μας είχε ζητήσει από νωρίς να του δώσουμε μία λίστα με τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Του είπαμε πού βρίσκεται και σε ποια φάση είναι.
0: Ήταν ενημερωμένος ή εσείς τον ενημερώσατε, κύριε Δήμαρχε? Ήρθε διαβασμένος δηλαδή?
2: Μας ζήτησε προημερών λίστα με όλα τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στο νησί μας. Πού βρίσκεται η ίδρυψη, πού βρίσκεται το αποκρυφτικό, πού βρίσκεται η αγροτική οδοπία, πού βρίσκεται η παραλιακή ζώνη, το ένα και το άλλο. Ούτως ώστε να έχει εικόνα. Κάναμε μια συζήτηση.
0: Έχετε τηλεόραση μπροστά σας? Έχετε τηλεόραση, βλέπετε αυτή την ώρα? Άνοιξατε τηλεόραση, γιατί τώρα μας δείχνει, ο σκηνοθέτης μας δείχνει εσάς με τον Πρωθυπουργό και με τον Περιφερειάρχη εκεί που συζητάτε, στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τώρα. Τον είχατε ενημερώσει δηλαδή κάποιες μέρες πριν και ήρθε δηλαδή έτοιμος πακέτο για λύσεις, ή του δώσατε και του βάλατε στο τραπέζι επάνω και καινούργια πράγματα?
2: Όχι, ήρθε, διάβασε τα αιτήματά μας, διάβασε το που βρίσκεται το κάθε έργο και ήρθε ούτως ώστε τεκμηριωμένα να μας πει 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα.
0: Γιατί δεν είναι μόνο οι εξαγγελίες αυτές οι οποίες περπάτησαν, έγιναν viral σε όλη την Ελλάδα. Τα 5.000 στην οικογένεια, συν 1.000 για το κάθε παιδί, τα 5.000 στην οικογένεια αυτών που θα έρθουν να μείνουν στο Καστελόριζο. Ξέρετε, όλες αυτές οι εξαγγελίες, οι οποίες είναι βαρισίμαντες. Είναι όμως και τα έργα του νησιού, τα οποία έχει ανάγκη ο τοπικός πληθυσμός αυτή την ώρα. Θέλετε αποχετευτικό, θέλετε ίδρυυση, είναι πολλά πράγματα.
2: Ειδικής σημασίας είχαμε βαλτώσει λόγω του ότι ο Δήμος δεν έχει επάρκεια, θα πρέπει να κάνει προγραμματική με κάποιο φορέα όπως είναι η Περιφέρεια ή το Υπουργείο ή κάποιο αρμόδιο Υπουργείο, για παράδειγμα την αγροτική οδοπία την έχουμε στείλει στο Δένδια, την ίδρυυση στο Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, όπως το ίδιο θα κάνουμε και με την παραλιακή που υπάρχουν βεβαιωμένες υποσκαφές.
0: Το λιμάνι, έτσι.
2: Το λιμάνι φτιάχτηκε, τώρα έχει μείνει όλο το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο.
0: Είναι
2: η διαχείριση στερεών αποβλήτων και άλλα έργα μικρότερης σημασίας, αλλά εξίσου σημαντικά. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά γίνανε ένα πακέτο. Και δεν είναι ότι βεβαιασμένα λόγω της επίσκεψης. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος τα ζήτησε, τα μελέτησε, μίλησε προφανώς και με κάποιους συνεργάτες του και εξάγγειλε αυτά τα οποία μας είπε.
0: Και δηλαδή, ξέρετε κάτι, όταν λέει κάτι ο Μητσοτάκης, τουλάχιστον αυτό μας έχει δείξει μέχρι τώρα. Το τυρί δεν είναι δηλαδή λόγια πολιτικών που λένε και μετά ξελένε, ας πούμε.
2: Δεσμεύτηκε. Ήρθε στο νησί, έκανε την εξαγγελία και είπε: δεσμεύομαι ότι σε βάθος χρόνου τετραετίας θα γίνουν 1, 2, 3, 4.
0: Τώρα βέβαια υπάρχει και ασφαλιστική δικλίδα. Βλέπω τώρα και το Χατζημάρκο εκεί, τον Περιφερειάρχη, ο οποίος ήσασταν μαζί και αποτελεί νομίζω εγγύηση, έτσι.
2: Η Περιφέρεια είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όπως σας είπα, εμείς τεχνική επάρκεια δεν έχουμε. Οτιδήποτε γίνεται στο νησί μας, δηλαδή πρόσφατα πήραμε 500.000 από τον Μπάιρον, από τις 6 Δεκεμβρίου που είχαμε τις καταστροφές με τις βροχές, με τις πλημμύρες. Αυτά τα 500.000 εμείς δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
0: Αν σας έλεγα να μας πείτε, κατά τη γνώμη σας, έτσι ιεραρχώντας τα προβλήματα, η σημαντικότερη εξαγγελία ποια είναι? Γιατί άκουσα κάπου να χειροκροτείτε για θέματα τα οποία εμείς δεν θα δίναμε και πολύ μεγάλη βαρύτητα. Λόγω χάρη ένα δρομολόγιο της Blue Star είδα να χειροκροτούν μέσα, ας πούμε, οι παρευρισκόμενοι.
2: Είμαστε 78 μίλια από τη Ρόδο. Το Blue Star είναι το πιο αξιόπιστο μέσο μεταξύ. Η μόνη μας κοινωνία είναι με τη Ρόδο. Εμείς ήταν επιθυμία μας, έχουμε πάρει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πριν ένα χρόνο, να στείλαμε και σε εσάς, ούτως ώστε να έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το Blue Star. Για μας είναι ζωτική σημασία.
0: Ποιο είναι η πιο σημαντική εξαγγελία, ποια ήταν, κύριε Ασβέστη?
2: Εγώ πιστεύω ότι ήταν αυτή με τα σπίτια της Πρόνοιας, ούτως ώστε να λύσουμε ένα χρόνιο πρόβλημα.
0: Πόσα σπίτια είναι αυτά τα οποία θα εξοραϊστούν?
2: Αυτά είχαν κατασκευαστεί 21 κατοικίες, ήταν διόροφες και τριόροφες κάποιες, οι οποίες έχουν κριθεί ακατάλληλες και κατεδαφιστές. Αυτά τα σπίτια, αν κατεδαφιστούν και σηκωθούν διόροφα κτίρια, στα οποία το εμβαδόν τους είναι γύρω στα 50-60 τετραγωνικά ο κάθε όροφος, και δημιουργηθούν ένα σπίτι κάτω, ένα πάνω, τα 21 κατοικίες γίνονται 42. Mm. Με 42 κατοικίες καλύπτεις τις ανάγκες για τον παιδικό σταθμό, για τον υπηαγωγείο, για το δημοτικό, για το γυμνάσιο, ακόμα και για τους λιμενικούς ή για τον τελώνι. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι, όχι.
0: Χώρια το ότι όταν υπάρχουν για κάποιοι εργένιδες, ας πούμε, λέμε τώρα του λιμενικού ή κάποιοι δάσκαλοι, μπορούν να, στο κάθε σπίτι να μένουν και δύο άτομα, ας πούμε, και τρία.
2: Ευχαριστούμε και τη Βουλή των Ελλήνων, ο κύριο Κλαμάνη έκανε μια εξαγγελία για 150.000 ευρώ που θα επιδιορθωθούν κάποια δημοτικά κτίρια. Αλλά εκεί θα δημιουργήσουμε 2, 3, 4 ξενώνες. Mm. Δεν είναι όμως το πρόβλημα.
0: Κατάλαβα.
2: Εκεί θα λύσουμε το πρόβλημα. Όσο αφορά τους γιατρούς, είναι να μένουν σε σπίτια τα οποία, ρε παιδί μου, να είναι καλά.
0: Αν σας ζητούσα να μου πείτε ένα τίτλο που θα έπρεπε να έβαζε κανείς στην εκπομπή και στα όσα συνέβησαν στο Καστελόριζο, τι θα λέγατε? Στην αρχή ξεκινήσατε και είπατε το Καστελόριζο ξαναγεννιέται, αν κατάλαβα, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο είχατε πει.
2: Είπα ότι γυρίζει η σελίδα.
0: Γυρίζει η σελίδα, μάλιστα.
2: Αλλά το πιο κυριότερο είναι το εξής. Ναι. Ότι νιώθαμε ότι ζούμε στην εσκατιά της Ελλάδας. Μετά τις εξαγγελίες.
0: Δηλαδή στην εσκατιά με την έννοια της εγκατάλειψης, αυτό θέλετε να πείτε.
2: Μάλιστα, ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νιώθουμε χαρά, υπερηφάνεια, ανακούφιση πάνω απ' όλα. Και το νησί μας, κακά τα ψέματα, από όλους, καθηγητές, δασκάλους, ακόμα και από τους στρατιωτικούς, από δυσπρόσιτο, γίνεται ένα νησί
0: ελκυστικό,
2: πρώτης επιλογής.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Δηλαδή ο άλλος θα παρακαλάει να έρθει Καστελόριζο.
0: Δεν μου λέτε, αν σας ζητούσα να κάνατε ένα contrast, να συγκρίνατε δηλαδή την προηγούμενη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού που ήταν αυτή του Γιώργου Παπανδρέου με εκείνη την... τις δυσάρεστες εκείνες, τα δυσάρεστα εκείνα γεγονότα, τι θα λέγατε?
2: Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε αυτό το...
0: Δεν θέλετε να μπείτε.
2: Απλά θα σας πω το εξής, ότι το νησί με την επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου, το νησί μας είχε στιγματιστεί. Επισκέφτηκε τώρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Καστελόριζο, έκανε αυτές τις εξαγγελίες και αλλάζει το νησί μας. Πώς θα το πω πιο απλά, ανεβαίνει 11, αλλά όχι ένα.
0: Πολλά. Εξαγνίστηκε πλέον το Καστελόριζο, μπήκε στην καρδιά. Χθες μπήκε στην καρδιά όλων των Ελλήνων. Έβλεπα τα social media, έβλεπα παντού. Γινόταν χαμός, υπερηφάνεια. Ελάχιστοι ήταν αυτοί οι κακεντρεχείς. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί, τι να κάνουμε. Δήμαρχέ μου, σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Σε εσάς έλαχε ο κλήρος. Εσείς είστε ο άνθρωπος πλέον που οι εξαγγελίες αυτές ιστορικής σημασίας έγιναν στη δική σας θητεία. Εσείς είστε ο συνομιλητής του Έλληνα Πρωθυπουργού. Εσείς έχετε τώρα μεγάλο βάρος στις πλάτες σας.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχόμαστε τα καλύτερα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Βασίλη μου, αυτά με το Καστελόριζό μας. Άλλαξε πλέον το Καστελόριζό. Τα πάντα όλα. Τα πάνω κάτω ήρθαν. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης, παιδιά. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Τι μπορεί να πει κανείς για αυτόν εδώ τον άνθρωπο? Παντού όπου πάει. Μόνο καλό κάνει. Τώρα, το ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τον έχουν στοχοποιήσει και θέλουν να του βγάλουν τα μάτια. Εντάξει, τι να κάνουν. Αυτοί οι κάποιοι, μην ξεχνάτε ότι δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν τη Λέσβο από τη Μυτιλίνη. Το θυμάσαι το Τσίπρα?
1: Ναι.
0: Τον θυμάσαι τον Τσίπρα? Γιατί μόνος του είναι ο Τσίπρας. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλοι σαν τον Τσίπρα. Θέλεις να πω του Παναγιώτη του Καλπακίδη να σου φρεσκάρει λίγο τη μνήμη, να δούμε τελικά πόσοι ξεχωρίζουν τη Λέσβο από τη Μυτιλίνη? Πάμε να δούμε μια έτσι απλή περιέργεια.
4: Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
5: Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, δεν είναι μόνος το Τσίπρας. Υπάρχουν και άλλοι. Παρέα είναι τώρα όλοι αυτοί, έτσι. Παρέα είναι τώρα. Ανδρουλάκι, δε σαν να βγάλουν τα μάτια του Μητσοτάκη. Πώς, καλά, αυτός είναι ο θεόφοβος, ρε παιδί. Καλά, έχει γίνει τόσο άλλος με τη Λέσβο και με τη Μυτιλίνη. Πώς την έπαθε τώρα ο Ανδρουλάκης? Αυτό ξέρεις τι δείχνει? Άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να μαθαίνει, γιατί νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Ξέρεις, όταν είσαι ξερόλος, Βασίλη, νομίζω ότι τα ξέρεις όλα. Σου λέει ο άλλος κάτι και εσύ κλείνεις τα αυτιά σου και τον συνδέεις με Κάιρο. Γιατί σου λέει, εγώ τα ξέρω, δεν χρειάζεται. Άντε, σε ταμά, σου λέει τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και πάει λοιπόν και αυτό στην έκθεση και σου λέει, εντάξει, πάμε στη Σιάνη, πώς το είπε, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, παντού θα πάμε. Λέμε, μια χαρά είμαστε, μια χαρά, μια χαρά. Ρε, πήρες ήδη τελικά τι έγινε, κάτω στη Σαουδική Αραβία. Δεν είχαν φάει, δεν είχαν κόψει τις φλέβες τους όλοι, να πούμε, για το σύμφωνο συνεργασίας της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία και... Με την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση...
1: Ναι.
0: Τελικά, τι έγινε. Πυραμίδηση, τι έγινε. Δέχθηκε από τους Χούθη επίθεση. Πήγαν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι πήγαν, ναι. Ξέρω που ζητάνε τώρα βοήθεια οι Σαουδάραβες, η Σαουδική Αραβία, από το Ισραήλ. Ωραία πράγματα. Μάλιστα. Παιδιά, έχει, θα ζήσουμε ωραία, μα πραγματικά πολύ ωραία πράγματα θα ζήσουμε μελλοντικά. Λοιπόν, έλα τώρα, εδώ τώρα να δούμε. Θυμόσαστε, μου λέει εδώ τώρα ένας φίλος, θυμάμαι λέει γινότανε χαμός, λέμε το φούρνο στο Καστελόριζο. Θυμάμαι τότε ήταν πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Θυμάμαι και είχαμε επικοινωνήσει και εμείς τότε, νομίζω, στην εκπομπή μας με τον Μαξίμου, με ποιον είχα μιλήσει τότε. Γιατί θέλανε οι άνθρωποι ένα φούρνο. Άρα, παιδιά, ολόκληρο.
1: Και
0: ένα βενζινάδικο για να βάζουν βενζίνη. Ολόκληρος πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς έπρεπε να φροντίσει ο ίδιος ο άνθρωπος, έπαιρνε τηλέφωνα. Είχε χάσει δεν ξέρω πόσες ώρες από τη δουλειά του στο Μαξίμου μέσα για να ασχοληθεί. Και ο Μητσοτάκης κατέβηκε στο Καστελόριζο, τα σκούπισε όλα. Γι' αυτό δεν το γουστάρουν το Μητσοτάκη. Γι' αυτό τελικά δεν το θέλουν. Τι έγινε εδώ πέρα, άνοιξε η όρεξή σας με αυτά που σας είπα.
1: Μηνύματα εδώ.
0: Βέβαια. Άνοιξε η όρεξή για τον Κασιδιάρη, μετά μου λες εμένα. Ο άλλος μου λέει 15% θα πάρει ο Ηλίας. Ο Ηλίας, πρέπει να το λέμε τώρα με το μικρό του όνομα, Τον είχα βγάλει μία φορά, θυμάμαι τον Κασιδιάρη. Πω.
1: Το θυμάμαι.
0: Επιθετικός, το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι.
0: Δεν σήκωνε μήκα στο...
1: Επισήριζε ήταν.
0: Επισήριζε ήταν τότε.
1: Επισήριζε ήταν.
0: Ναι. Πω. Γιατί, δεν κατάλαβα. Γιατί φοβάται η δημοκρατία, δηλαδή, τον Κασιδιάρη, δεν το κατάλαβα. Πραγματικά, Βασίλη, γιατί. Γιατί η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο δεν φοβάται κανένα. Μα κανένα.

0: Ότι
1: τώρα επειδή... στην πορεία θα φανεί.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Ήταν η απόφαση που είχε βγει τότε από τον Άριο Πάγο. Είχε να κάνει με τη Χρυσή Αυγή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Με τη Χρυσή Αυγή. Τώρα δεν ξέρω αν το πήγε και προσωπικά για τον καθένα. Αν δηλαδή ο Μιχαλολιάκος ή ο Κασιδιάρης μπορούν να κάνουν δικό τους κόμμα. Και δεν υπάρχει και ένας νομικός που να στοιχειοθετεί, να πει μία άποψη, αυτή να είναι. Το αφήνουν όλοι θολό. Άκουγα τη Μάνδρου λόγου χάρη, η οποία ασχολείται με το δικαστικό ρεπορτάζ. Την άκουγα, ήταν τόσο χύμα και συγκεκριμένα αυτά που έλεγε, που έλεγα, καλά, αυτή κάθομαι και ακούω. Τόσο πολύ δηλαδή. Είχα συγχυστεί. Ξέρεις γιατί? Άμα δεν ξέρω κάτι, βάζω μόκο, φερμουάρ. Δεν το παίζω έξυπνος, μπλα μπλα και παπαρολογώ, όταν δεν λέω τίποτα. Όταν βγαίνει σε καλή κάποιο για να πει κάτι, εάν ξέρει, απαντά. Εάν δεν ξέρει, λες δεν γνωρίζω και το κλείνω με το θέμα εδώ. Δεν ξέρει αυτή τη στιγμή κάποιος υπεύθυνα να μας πει αν ο Κασιδιάρης μπορεί να κάνει κόμμα ή όχι. Αλλά εγώ σου λέω και κόμμα να μην μπορεί να κάνει δικό του. Από τη στιγμή που τα πολιτικά του δικαιώματα, η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων εξεπληρώθηκε, εκπληρώθηκε πλέον με τη δεκαετρίφη, δεκατριετή, 13 χρόνια,
1: 13 χρόνια ήταν.
0: Με τα φυλάκιση, τώρα είναι ελεύθερος. Ελεύθερος προφανώς και για να πολιτευτεί. Εκτός μόνο και αν του έχουν απαγορεύσει για πάντα να μην τα στέρηση πολιτικών. Αλλά δεν νομίζω πως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχω ακούσει, νομίζω η Μάνδρου το είπε, ότι όχι, δεν υπάρχει θέμα πολιτικών δικαιωμάτων στέρησης.
1: Επανέρχονται αυτά.
0: Επανέρχονται. Ναι. Κατά συνέπεια, μπορεί να είναι υποψήφιος. Άμα είναι υποψήφιος, κρατήστε αυτό που λέμε τώρα. Αν δείτε πού θα πάει το κόμμα του Βελόπουλου, η δύναμή του, πού θα πάει το κόμμα της Λωτινοπούλου, πού θα πάει της Ζωής Κωνσταντοπούλου, πού θα πάνε πολλά κόμματα. Αν εξαιρέσεις το ΚΚΕ, το οποίο είναι ακριβώς στην αντίπαλη, στην αντίθετη πλευρά, τη Νέα Δημοκρατία που τη μισεί, όλοι οι ναζιστές τη μισούν, γιατί ο Σαμαράς τους είχε βάλει αυτούς φυλακή μέσα. Ο Σαμαράς ήταν τότε στην Αμερική, θυμάμαι, και ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ήταν ο Ντογιάκος. Ο Ντογιάκος, ο οποίος μάλιστα κατηγορήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από άλλες πολιτικές δυνάμεις ότι ο Ντογιάκος έπαιζε το παιχνίδι του Σαμαρά. Και ξέρω εγώ ότι ο Σαμαράς είχε πάρει, ο Αντώνης Σαμαράς είχε πάρει τηλέφωνο του Ντογιάκο. Και πρέπει εκεί να έγινε κάποια γρηγοράδα από πλευράς δικαιοσύνης και τους μπουζούριασαν της Χρυσής Αυγής. Κατάλαβες?
1: Έτσι.
0: Ναι, είχε γίνει τότε. Θυμάμαι είχα βγάλει και τον Κατρούγκαλο μία μέρα σε μία εκπομπή. Ο οποίος με την ιδιότητα του συνταγματολόγου εξέφρασε τότε τη δυσφορία του και την αντίθεσή του με τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι συλλήψεις. Βεβαίως. Γιατί νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά τα πήγαινε με τη Χρυσή Αυγή. Ποιοι ρίξαν την κυβέρνηση του Σαμαρά και του Βενιζέλου? Μαζί δεν ψήφισαν? Εναντίον. Και έπεσε η κυβέρνηση γιατί δεν μπορούσαν να εκλέξουν πρόεδρο Δημοκρατίας. Αν είχαν εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας, ο Σαμαράς με τον Βενιζέλου θα είχαν κλείσει την αξιολόγηση με το Μέλι Χαρδούβελη και δεν θα χρειαζόταν να μπούμε σε καινούργιο μνημόνιο του Τσίπρα. Και θα ερχόταν μετά ο Τσίπρας, έστω με μια καθυστέρηση 3-5-6 μήνες μετά οι εκλογές. Και δεν θα είχε αυτό το βάρος. Και ποιος ξέρει πόσα χρόνια θα κυβερνούσε. Αλλά η μανία του, το πάθος του να κυβερνήσει, άρον-άρον να ρίξουν την κυβέρνηση τότε των Σαμαροβενιζέλων, να το αποτέλεσμα. Μας ήρθε το μνημόνιο κατά κέφαλα και ήταν και το πιο σκληρό μνημόνιο. Μας κόστησε δύο φορές επιπλέον από όσα κόστησαν τα δύο προηγούμενα μαζί.
1: Θυμάμαι τότε, σε εκείνη τη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ στο σταθμό, κάθε μέρα ένα καλό δεν ακούγαμε.
0: Μόνο αυτό, βάρα.
1: Το θυμάμαι, χαρακτηριστικά.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, άνοιξαν τα σχολεία, γι' αυτό.
1: Καλή θητεία στα παιδιά.
0: Θητεία, ούτε στρατιωτάκια να ήταν.
1: Μαθητική
0: καλή
1: θητεία.
0: Πρόοδο, ναι.
1: Καλή πρόοδο.
0: Να έχουν τα
1: παιδιά. Θα πήγαινα στην πρόοδο μετά. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας στα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Αυτό να το κρατάτε πάντα, αυτό που σας λέει ο Βασίλης. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε καθημερινά να τα λέμε. Γεια και χαρά σας.
2: Κόσμος 938. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
3: Μαμά, Σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
4: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες,

0: εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Μαμά!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
7: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
8: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
9: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
10: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
11: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
12: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
13: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
14: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Φοιτητό σπίτι στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
19: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
20: Ακού Κόσμος 938.

0: στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Στην παλιά του γειτονιά στη Νίκαια λένε το στερνό αντίο χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη. Ολονυχτεί έξω από τον ναό της Αγίας Τριάδας με κόσμο που καταφθάνει μέχρι αυτή την ώρα. Με δάκρυα στα μάτια, στα μέρη που μεγάλωσε ο αγαπημένος καλλιτέχνης. Στη μία το μεσημέρι εξώδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Απαντήσεις στον ανακριτή καλείται να δώσει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση του δημοφιλούς τραγουδιστή. Αρρύθμιστο το τοπίο στα κέντρα ευεξίας, λέει ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στα Παραπολιτικά 90,1. Δραπέτης και επίσημο Αλκέτ Ριζάι, μετά τους αιματηρούς πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε beach bar στην Ανάβησο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι. Την ίδια ώρα, ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει αστυνομία για τον εντοπισμό του σκληρού κρατούμενου που το έσκασε με κινηματογραφικό τρόπο από το νοσοκομείο των Σερών. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές. Διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Καστελόριζο, απαντώντας στους τουρκικούς βρυχυθμούς. Με ικανοποίηση δέχθηκαν οι κάτοικοι του νησιού τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, λέει αντιδήμαρχος στα Παραπολιτικά 90,1. 13ος μισθός, 13η σύνταξη, τετραήμερη εργασία, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά μεταξύ των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ. Δεν σερβίρω ψέματα και δεν θα απογοητεύσω τους πολίτες, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στα Παραπολιτικά 90,1. Αποφυλακίζεται και προαναγγέλει με ανάρτησή του επιστροφή στην πολιτική ο Ηλίας Κασιδιάρης όλο το ρεπορτάζ. Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου με τον Brent να ξεπερνά ακόμα και τα 108 δολάρια το βαρέλι σε υψηλό 4 μήνων. Φωτιά οι τιμές, συναγερμός από τους πρατηριούχους. Σαφάρι της ΑΔΕ για τα αδήλωτα Airbnb. Η αρχή θα αντιπαραβάλει τις κρατήσεις στις πλατφόρμες με όσα δήλωσαν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές στην εφορία για τα εισοδήματα του 2025. Λογική περικοπών με στόχο την υποβάθμιση των σχολείων βλέπουν οι εκπαιδευτικοί που μιλούν στα παραπολιτικά. Κάτω από 50% η κάλυψη των αιτήσεων για παράλληλη στήριξη και ειδική αγωγή. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της στην παραλία Κλίμα της Έγινας με αυτόπτες μάρτυρες να καταγγέλουν πως το ασθενοφόρο καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο. Ανατροπή και θρίλερ στις εκλογές της Σουηδίας. Οριακό το αποτέλεσμα για την κεντροαριστερά. Πραγματικό υπερθέαμα με χιλιάδες κόσμο στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 200.000 άνθρωποι βρέθηκαν στην παραλία της πόλης. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Super League, έχοντας εξασφαλίσει ήδη διαφορά 3 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, 4 από την ΑΕΚ και 5 από τον Ολυμπιακό. Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού, συννεφιά, τοπικές βροχές και ισχυρή άνεμη και πτώση της θερμοκρασίας.

0: Εκεί στην παλιά του γειτονιά, από χθες το απόγευμα, βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος, εκεί που πήγαινε από μικρό παιδί, εκεί που αγαπούσε ο ίδιος, εκεί στη γειτονιά του, με τους φίλους, τους συγγενείς, τους ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσε. Εκεί λοιπόν σήμερα λένε το στερνό αντίο. Σε λίγη ώρα, στη μία το μεσημέρι, θα τελεστεί και η κηδεία. Έχουμε τον Δημήτρη Γιανακόπουλο και την Άννα Εμέη που βρίσκονται εκεί στην Αγία Τριάδα στην Νίκαια. Είναι χιλιάδες ο κόσμος. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, παρακολουθώ να ακούτε τι γίνεται εδώ από το ιερό ναό της Αγίας Τριάδας. Τώρα βλέπω την κυρία Φεγγιζίνα, βλέπω καλλιτέχνες, έρχονται πολλοί καλλιτέχνες, έρχεται η Έλληνα του Παπαρίζου. Έρχονται πολλοί καλλιτέχνες να πούνε το ίστατο χαίρετα, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζημάκη, κατά δεκάτες πως έρχεται ο κόσμος από το πρωί για να προσκυνήσει εδώ. Έχει αλλάξει το πρόγραμμα διότι ήταν τόσο πολύ ο κόσμος όπου η οικογένεια αποφάσισε να επεκτείνει το προσκύνημα,
0: ναι,
1: όλη τη νύχτα και τώρα το πρωί, το μεσημέρι μέχρι τη μία η ώρα που θα ξεκινήσει εδώ. Τι εξόδιο ακολουθεί και μετά θα μεταφερθεί ισορρό στο τρίτο νεκροταφείο που θα γίνει σε κλειστό κύκλο. Τώρα εδώ πέρα έχουν αρχίσει και έρχονται καλλιτέχνες για να αποχαιρετήσουν αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη. Αλλά έρχονται και πάρα πολλοί κόσμοι. Πάρα πολλοί κόσμοι. Λάος εδώ από την Νίκη, από την Τραπετσόνα, από τις φτωχογειτονιές, εδώ από το πέραμα. Εδώ που συνεχώς ερχόταν, συνεχώς επέστρεφε στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζωνάκης. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει για αυτόν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνεργαστεί επί μακρόν με αυτόν. Άνθρωποι συμμαχτές του, οι άνθρωποι που δώσαν μαζί ποδόσφαιρο από ό,τι μας έλεγαν, οι άνθρωποι εδώ της εκκλησίας, γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν και ψάλτης, είναι εδώ,
0: ναι,
1: η ενορία του. Άνθρωποι από τη γειτονιά του εδώ, γιατί έμενε εδώ λίγο πιο πάνω, συγκομινών, εδώ μένουν ακόμα βέβαια οι γονείς του. Είναι πολύ συγκινητικό το κλίμα. Ο κόσμος χορεύει και τραγουδάει.
0: Και Δημήτρη, από χθες το απόγευμα αρχίζει και σειραίει ο κόσμος. Είναι πραγματικά συγκινητική όλη αυτή η κίνηση του κόσμου από χθες το απόγευμα και όλη νύχτα. Όλη νύχτα.
1: Ναι, είναι μια ατόφια λαϊκή έκφραση. Ατόφια λαϊκή έκφραση. Είχαμε χρόνια να δούμε αυτή τη λαϊκή έκφραση σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο σημείο. Πόσο πολύ δυνατά χτυπά ο παλμός εδώ κάτω στον Πειραιά, στον αγαπημένο μας Πειραιά, στις αγαπημένες γειτονιές εδώ της Νίκαιας, για τον άνθρωπό τους, για τον Γιώργο τον Μαζωνάκη. Και λίγο θα ξεκινήσει η εξόδους ακολουθία γύρω στη μία. Έρχονται και άλλοι, έρχονται συνεχώς καλλιτέχνες, πολύ κλαίγοντας, βέβαια, με μεγάλη συγκίνηση. Κλαίγοντας, με μεγάλη συγκίνηση.
0: Άνθρωποι που δούλεψαν μαζί του, η μουσική του, άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του. Από όλα τα είδη μουσικής, από τίον φόρο τιμής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος, ο απλός κόσμος που βρίσκεται εκεί, στην Αγία Τριάδα.
2: Ήμασταν παίχτες του Γιώργου Μαζωνάκη, στο Voice το περσινό. Πολύ ευγνώμων που έχουμε συνεργαστεί μαζί του όλο αυτό το χρόνο. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, με ήθος, αξιοπρέπεια. Θα αφήσει ένα τεράστιο κενό στη ζωή μας, ήταν σταθμός για μας.
3: Ήρθαμε από Νέα Υόρκη, Μαζωνάκη, στενοχωρηθήκαμε.
4: Εγώ είμαι πολύ φαν του Μαζωνάκη. Σε όλες τις συναυλίες, σε όλα τα μπουζούκια που τραγουδούσε το χειμώνα, καλοκαίρι ήμουν μέσα. Και τώρα είχα να πάω στην Τεχνούπολη.
3: Είχα κανονίσει από την Νέα Υόρκη. Τα είχα πάρει και να που έγινε.
5: Ήθελα να τον τιμήσω, ήθελα να έρθω. Και έφυγε πολύ άδικα.
6: Μαζί ξεκινήσαμε πριν από κάποια χρόνια. Δουλεύαμε στην όμορφη νύχτα με την Κλικερία και εγώ τραγουδιστής είμαι. Μετά πήγαμε μαζί κάτω στα Δειλινά, στην Κλειφάτα. Έχω να τον δω από τότε.
3: Όπως μας έλεγε πάντα, να είστε ευλογημένοι. Ελπίζω και αυτός εκεί που πήγε τώρα να είναι και αυτός ευλογημένος.
7: Ήρθαμε εδώ σήμερα να τιμήσουμε τον Γιώργο τον Μαζωνάκη, έναν καλλιτέχνη ο οποίος άφησε και αυτός με τη σειρά του πίσω, μαζί και με άλλους που έχουν φύγει, μια τεράστια παρακαταθήκη η μουσική.
3: Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
0: Άννα Εμέη, είναι πραγματικά συγκινητικός ο κόσμος και ακούσαμε τον κόσμο να λέει ότι κάποιοι ήρθαν ακόμα και από τη Νέα Υόρκη, από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου. Έχουν έρθει από κάθε μεριά της Ελλάδας, άνθρωποι κάθε ηλικίας. Βλέπουμε από μικρά παιδάκια μέχρι ηλικιωμένους ανθρώπους που περίμεναν υπομονετικά για πολλές ώρες για να εισέλθουν εντός του ναού και να αποτίσουν φόρο τιμής στο Γιώργο Μαζωνάκη. Υπάρχουν άνθρωποι που είχαν κλείσει εισιτήρια από το εξωτερικό για να ήθελαν να παρακολουθήσουν τη συναυλία για τα 33 χρόνια της καριέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, που ήταν προγραμματισμένοι για την επόμενη εβδομάδα και ήρθαν νωρίτερα δυστυχώς για να παρευρεθούν στο τελευταίο αντίο. ο κόσμος εδώ στη Μύκια ειδικά αποχαιρετά ένα δικό του παιδί. Μας είπαν ότι ήταν ο Γιώργος τους, θα είναι για πάντα ο Γιώργος τους. Επέστρεφε εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Είναι ναι. Η Μύκια, να υπενθυμίσουμε ότι είναι το μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ωστόσο δεν το ξέχασε ποτέ, επέστρεφε συνεχώς εδώ. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στη Μύκια. Έχουμε συνομιλήσει με πολύ κόσμο.
0: Τι σου λένε, τι σου λένε εκεί οι άνθρωποι από τη γειτονιά?
8: Ότι δεν έπαψε ποτέ να είναι ένα απλό παιδί, παιδί συγκεκριμένα, έτσι μας λένε.
0: Ναι.
8: Ότι έχει προσφέρει μεγάλο φιλανθρωπικό έργο, το οποίο και εμείς τώρα το μαθαίνουμε. Απλά δεν ήθελε να γίνει γνωστό.
0: Αθόρυβα βοηθούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
8: Βοηθούσε πολύ,
0: όποιον τον είχε ανάγκη.
8: Στη γειτονιά του, στη Νίκαια και στις γύρω περιοχές. Και να πούμε ότι η Νίκαια αποτέλεσε σημείο αναφοράς και στην καλλιτεχνική του πορεία. Πολλά τραγούδια έχουν αναφέρονται στη Νίκαια, όπως το Θέλω να γυρίσω στα παλιά, που ακούγεται από εχθές εδώ στη Διαπασόν. Γενικά ο κόσμος εδώ ακούει τα τραγούδια του συνέχεια και σιγοτραγουδά τους στίχους. Είναι πραγματικά συγκινητικό το κλίμα. Από χθες το βράδυ που έφτασε εδώ η Σωρός περίπου στις 8 το απόγευμα και ξεκίνησε η λαϊκή αγρυπνία, και να πούμε ότι σε λίγο θα ολοκληρωθεί και το λαϊκό προσκύνημα για να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία στη μία το μεσημέρι.
0: Και πιστεύω ότι ο κόσμος μέχρι και τη διάρκεια της που θα οδηγηθεί στο νεκροταφείο η Σωρός του, εκεί νομίζω ότι ο κόσμος θα έχει αποκλείσει και τους δρόμους. Επί της ουσίας θα θέλει έστω με αυτόν τον τρόπο να πει το ίστατο χαίρε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Να ακούσουμε τον κόσμο που χθες το απόγευμα, την ώρα που έφτανε η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη εκεί στον Ιερό Ναό, χειροκροτούσε, τραγουδούσε. Πάρουμε μια γεύση.

0: έχουμε όμως και το δικαστικό κομμάτι της υπόθεσης αυτής. Σήμερα, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, θα οδηγούνται στον ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για τον θάνατό του εκεί στο ιατρείο του στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί για τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι αναμένεται να οδηγηθούν στη μία η ώρα, είναι το ραντεβού των δύο κατηγορουμένων με τον ανακριτή. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν τελικά θα απολογηθούν σήμερα ή η απολογία τους θα μετατεθεί για αύριο. Και γιατί αυτό? Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής αναμένει νέα στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές που αφορούν ψηφιακά δεδομένα της υπόθεσης και ενδεχομένως αυτά τα στοιχεία να οδηγήσουν σε αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία από πρόσθεση με ενδεχόμενο δόλο. Συνεπώς είναι πολύ πιθανό οι κατηγορούμενοι να ζητήσουν νέα προθεσμία για την απολογία τους αν συμβεί αυτό. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε. Θα σου πω ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί ο συνήγορος της οικογένειας Μαζωνάκη κατέθεσε νέο αίτημα στον ανακριτή προκειμένου να κλειστεί, να καταθέσει στις δικαστικές αρχές η ελεύθερη του ιατρικού συλλόγου που έκανε την έρευνα στο γραφείο των κατηγορουμένων στο Κολωνάκι και εντόπισε το έβριμα ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε για 42 λεπτά. Σύμφωνα με όσα έχει πει η ίδια, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι αυτός ήταν ο χρόνος προετοιμασίας, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε από την έρευνα ωστόσο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, λέει η αστυνομία. Κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, βρέθηκε ένας φάκελος στο ιατρείο, ένας φάκελος με το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη και μάλιστα και μια φωτογραφία η οποία είχε διαγραφεί. Έγινε ανάκτηση της φωτογραφίας αυτής. Να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου.
2: Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
0: Η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδο από την πλευρά της, πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, είπε ότι δεν έγινε κανένας καρδιολογικός έλεγχος στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ ο Μπάμπης Λικούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας, είπε ότι δεν έχει προκύψει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει και στο παρελθόν κάποια πλασμαφαίρεση.
3: Τη ρώτησα πού έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό, μου είπε στο εξωτερικό, τρεις φορές από 15 μέρες. Και της είπα δηλαδή μετά από 1,5 μήνα να νομιμοποιήσετε να κάνετε πλασμαφαίρεση σε ανθρώπους. Εμείς ζητήσαμε να δούμε φακέλους ασθενών για να καταλάβουμε τι ζητούν οι συνάδελφοι. Δεν ζητούν καρδιογράφημα, δεν ζητούν πλήρη καρδιολογικό έλεγχο. Μου είπε κατηγορηματικά πως καρδιογράφημα δεν προηγείται ούτε και πλήρης καρδιολογικός έλεγχος. Οφείλω όμως να σας πω πως στο χώρο που γίνεται η πλασμαφαίρεση υπάρχει ένα μηχάνημα καταγραφής των ζωτικών σημείων, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι βέβαια.
4: Είναι τελείως διαφορετική πια η εκδοχή και οι εξελίξεις τρέχουν που έδωσαν οι κατηγορούμενοι και τελείως διαφορετικά τα πραγματικά συμβάντα και το αποδεικτικό υλικό αυτό ενισχύει την άποψή μου ότι θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση της ποινικής κατηγορίας από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πρέπει να σας πω ότι η αποδεδόμενη μέχρι σήμερα κατηγορία οδηγεί τους δύο κατηγορούμενους πιθανότατα εκτός φυλακής. Είμαι πεπισμένος ότι συντρέχουν αντικειμενικά και υποκειμενικά όλες οι προϋποθέσεις για να αναβαθμιστεί η ποινική κατηγορία. Δεν έχει προκύψει ότι έχει ξανακάνει τέτοια θεραπεία. Δεν έχει προκύψει να κάνει τέτοια θεραπεία. Υπάρχει μια κατάθεση μόνο μια συνεργάτης που λέει ότι είχε έρθει πριν χρόνια να κάνει μια υδροθεραπεία, κάτι άλλο.
0: Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών είναι και αυτά τα κέντρα ευεξίας που σύμφωνα με τις καταγγελίες που ακούμε τις τελευταίες ημέρες φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας για όλη αυτή την αλλαγή που πρόκειται να γίνει στο νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τη λειτουργία αυτών των ιατρείων και το τι πραγματικά συμβαίνει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι αλλαγές θα γίνουν όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, καθώς ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δηλώνει σήμερα στο Παραπολιτικά.gr ότι το νομικό πλαίσιο είναι παρκές. Μάλλον θα πάμε σε μια αυστηροποίηση των κανονισμών, ναι, λειτουργίας για αυτά τα κέντρα.
0: Και των ελέγχων ίσως, των ελέγχων.
5: Η έλεγχη είναι μια πονεμένη ιστορία, καθώς έχει πέσει όλο το βάρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος, όπως έχει πει και ο Γιώργος Παντούλης, με 20 υπαλλήλους δεν μπορεί να προστατεύσει όλο το σύστημα υγείας. Δεν υπάρχει ένας ελεκτικός μηχανισμός ειδικός για αυτές τις, για αυτό το τομέα και αναρωτιόμαστε πώς θα μπορέσει να γίνει μαζικοποιημένα έλεγχος σε αυτά τα, τα κέντρα.
0: Ίσως, αν, ίσως δεν... Βασιλή, εάν η έλεγχη δεν ήταν τακτική αλλά ήταν ευνηδιαστική, ίσως εκεί οι αρμόδιες αρχές να πέφτανε πάνω σε ένα τέτοιο έβριμα, ας πούμε, όπου υπάρχουν μηχανήματα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί.
5: Τα βρήκε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, το κλιμάκιο που έκανε τον έλεγχο, τον πρώτο έλεγχο το 25, το 2025, βρήκε το μηχάνημα και ζήτησε να αποσυρθεί.
0: Ναι.
5: Επανήλθαν τον Νοέμβριο του 2025, δεν είχε αποσυρθεί.
0: Επίσης υπάρχει ρεπορτάζ, έχουμε και από τη, έχουμε και για το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, γιατί η γιατρός έχει πει ότι έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της εκεί και από ό,τι φαίνεται
5: υπάρχει, ναι? Υπάρχει πανεπιστημιακή ίδρυμα,
0: πανεπιστημιακό ίδρυμα υπάρχει, αλλά εκείνη δεν έχει.
5: Αλλά δεν ξέρουμε αν έχει πτυχίο από εκεί, τι σπουδές έχει κάνει, δεν έχουμε την λίστα των μαθημάτων που έχει λάβει, δεν ξέρουμε αν είναι αναγνωρισμένο το πτυχίο στην Ελλάδα.
0: Και δεν ξέρουμε αν είναι ό,τι δηλώσεις είσαι. Σωστά.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Έρει να σου πω ότι σήμερα στην απογευματινή ο ψυχίατρος Δημήτρης Οικονόμου μας λέει ότι πώς πείθονται άνθρωποι μορφωμένοι, λειτουργικοί και λογικοί από αυτές τις προσφορές θεραπείας. Μας λέει ο κ. Οικονόμου ότι αυτές οι θεραπείες σπάνια παρουσιάζονται ως κάτι πρόχειρο, περιβάλλονται από πολυτελείς χώρους, σύνθετη ιατρική ορολογία, σύγχρονα μηχανήματα και υποσχέσεις αποτοξίνωσης, αναγέννησης, συνολικής ενίσχυσης του οργανισμού και έτσι δημιουργείται η εντύπωση επιστημονικής συγκυρότητας ακόμα και όταν απουσιάζουν η σαφής ιατρική ένδειξη, η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και οι αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλείας. Καταλαβαίνεις ότι γίνεται μια επιστημονικού χαρακτήρα παραπλάνηση των ασθενών.
0: Και όπως επισημαίνει εδώ, αφού σε ευχαριστήσω Βασίλη για το ρεπορτάζ, και όπως επισημαίνει εδώ στα παραπολιτικά ο Γιώργος Ελευθερίου, τέος Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, είναι αγκιοχειρουργός ο ίδιος, μίλησε στον Αλέξανδρο Κλώσσα, λέει ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια ιδιαιτέρως σοβαρή διαδικασία.
6: Εκ το αποτελέσμα το σίγουρο είναι ότι το σύστημα ελέγχου εν προκειμένου στη συγκεκριμένη περίπτωση απέτυχε. Άμα ανοίξετε αυτή τη στιγμή το διαδίκτυο και δείτε τι γίνεται με τα κέντρα ευεξίας, εναλλακτικής ιατρικής, αναζωογόνησης, ανανέωσης και αντιγύρανσης, θα καταλάβετε ότι μιλάμε για ένα εντελώς αρρύθμιστο τοπίο, το οποίο χωρίς καμία αμφιβολία χρειάζεται κάτι να κάνει η πολιτεία. Και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή ιατρική πράξη. Ναι. Είναι πιο σοβαρή από την αιμοκάθαρση, να σας δώσω να καταλάβετε. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται πλασμαφαιρέσεις σε κάποιο διαμέρισμα στον όροφο μιας πολυκατοικίας. Και προκαλεί εντύπωση δηλαδή το γεγονός ότι ενώ γίνανε 2-3 έλεγχοι, τελικά δεν βρέθηκαν μηχανήματα τα οποία είναι μηχανήματα μεγέθους ντουλάπας. Η μόνη πιθανή εξήγηση είναι ότι η κυρία και ο κύριος είχαν πολύ καλή πληροφόρηση και μάλλον δεν εξασφαλίστηκε και το ευνίδιο του ελέγχου.
0: Να ακούσουμε και τον κύριο Μανώλη Μανολαράκη, είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος και μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
7: Σε αυτό το κομμάτι και της διατροφής, έτσι, και όλο γενικότερα στην παροχή της υγείας, πρέπει να ακολουθούμε ένα κανόνα. Πάμε συστημένοι, πολύ ωραία. Αυτός που βλέπουμε μέσα έχει ένα πτυχίο, έχει κάποια άδεια. Ακόμα και όταν όμως μπαίνουμε μέσα σε ένα χώρο που είναι όντως γιατροί, γιατί στην προηγουμένη περίπτωση το σκανδαλώδες ήταν ότι ήταν γιατροί αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσα είναι ανάλογες στο αντικειμένο. Γιατί εγώ, ας πούμε, στο διαιτολογικό μου γραφείο, αν έρθετε και σας επισκεφτώ και σας πω, ξέρετε, θα σας κάνω και μία εγχείρηση ρινοπλαστική. Εντάξει, είναι, ξεφεύγω από το όριο του αντικειμένου μου. Και δεν βρίσκεται ένας ιατρικός σύλλογος να τους φωνάξει σε ένα γραφείο και να σου πει: εντάξει, ρε παιδιά, έχετε αυτή την αντίληψη. Πολύ ωραία. Μπορείτε να μας τεκμηριώσετε.
8: Γίνονται έλεγχοι.
7: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ο έλεγχος. Ο έλεγχος όμως δεν μπορεί να σταματήσει σε μία διαδικασία αν τα έγγραφα που κατάθεσα εγώ σε ένα gov.
8: Όχι, να έρθει εκεί στο ιατρείο.
7: Δεν έρχεται στο ιατρείο και διαπιστώνει ότι αυτά που έχω στείλει εκεί είναι κανονικά, σύμφωνα με τον νόμο και υπάρχουν.
8: Τυχαία είναι μια χαρά, καταλαβαίνω.
7: Δεν εργαζεί είτε τεχνικά είτε ουσιαστικά. Ναι. Το θέμα είναι όταν τρέχει και λειτουργεί αυτό το γραφείο.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Απαντήσεις θα μας δώσει τώρα η αστυνομική έρευνα για το τι συμβαίνει με τον Αλκέ Τριζάη. Ο Αλκέ Τριζάη, ο οποίος θεωρείται επίσημα δραπέτης μετά από ένα συμβάν με πυροβολισμού στην Ανάβησο. Και βεβαίως έχουμε και μία άλλη απόδραση που συνέβη τις προηγούμενες ημέρες. Και όλα αυτά μαζί θα μας δώσει το ρεπορτάζ ο Γιώργος Όμπολος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ακριβώς έχουμε δύο αποδράσεις σε εξέλιξη με δύο σκληρούς κακοποιούς, ειδικά στην περίπτωση του Αλκέ Τριζάη. Δεν χρειάζονται συστάσεις για το συγκεκριμένο. Βαρυπινίτης, ανθρωποκτονίες, απόδραση με τον Παλαιοκώστα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είναι δραπέτης και επίσημα από τις 8.30 σήμερα το πρωί, καθώς είχε λάβει επταήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού στη Θειότιδα. Έπρεπε να επιστρέψει, δεν επέστρεψε. Πιθανότατα εκτιμούν οι αστυνομικοί, διαδραμάτισε ρόλο η εμπλοκή του σε περιστατικό με πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής σε πολύ γνωστό παραλιακό κατάστημα, Beach Bar, στην περιοχή της Αναβήσου. Βρισκόταν ο ίδιος εκεί πέρα με την παρέα του, τουλάχιστον δύο ακόμη αλλοδαπούς άντρες αλβανικής καταγωγής. Κάποια στιγμή τα ξημερώματα η μουσική χαμήλωσε λόγω του νόμου που υπάρχει. Κάτι που στεναχώρησε τον ίδιο και την παρέα του, βγήκαν έξω, πήγαν στο αυτοκίνητό του και έβαλαν στη διαπαθάνη μουσική. Εκεί πήγε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ζητώντας να χαμηλώσει τη μουσική, γιατί φοβόταν μήπως έρθει η αστυνομία και του βεβαιώσουν παράβαση και χορύπανση και άλλα δικήματα. Το περασμένο της ώρας, λίγο το αλκοόλ που είχε καταναλωθεί, τα αίματα άναψαν και ενεπλάξαν αρκετά άτομα από την ασφάλεια του μαγαζιού, από την προστασία του μαγαζιού, της κλήρωσης του μαγαζιού και την παρέα του Αλκέ Τριζάη. Βγήκε στην εμφάνιση τουλάχιστον ένα όπλο, έχουν πέσει δύο πυροβολισμοί, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, ο ένας από θράψμα τζαμιού, το πόδι ένας άντρας.
0: Υπάλληλοι τώρα αυτοί του Beach Bar, σωστά?
9: Ναι, ναι, είναι ένας 20χρονος Έλληνας και ένας 41 ετών αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος δέχτηκε μια βολίδα ανεφουσίας, όμως δεν κινδυνεύει η ζωή του, παραμένει βέβαια για νοσηλεία. Θα λάβει εξιτήριο σύντομα, δεν έχει κινδυνεύει η ζωή του.
0: Τώρα στην άλλη περίπτωση, στις Σέρες, μιλάμε για μια κινηματογραφική απόδραση. Μόνο σε ταινίες δράσης βλέπεις κάτι τέτοιο. Τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί, Γιώργο?
9: Αυτό, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, είναι μια κινηματογραφική απόδραση. Για ποιο λόγο? Μιλάμε για έναν 41 ετών Αλβανό κρατούμενο των φυλακών της Νιγνίδας στις Σέρες. Άνθρωπος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, είχε συλληφθεί το 25, για κατοχή διακίνηση μεγάλης ποσότητας ινδικής κάναβης, όπλα και άλλα δικήματα. Οργάνωσε λοιπόν με την ομάδα του, επίσης Αλβανοί υπήκοοι, να προφασιστεί ο ίδιος ζήτημα υγείας και να μεταφερθεί από τις φυλακές της Νιγρίτας
0: στο νοσοκομείο,
9: στην ψυχιατρική μονάδα συγκεκριμένα. Φαίνεται πως όλα ήταν στην εν τέλεια σχεδιασμένα, διότι οι δράστες είχαν φροντίσει λίγες ώρες νωρίτερα να κλέψουν δύο αυτοκίνητα, ένα αγροτικό και ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Εμφανίζονται οι συνεργοί του ως αστυνομικοί, φορούσαν τις στολές, τις σοπ και με όλα τα διακριτικά τα οποία μπορεί να τα ψωνίσει οποιοδήποτε από μαγαζιά που πολλούν στολές. Στα χέρια βέβαια, αντί για το κλασικό πιστόλι που έχουν αστυνομικοί, είχαν καλάζνικοφ, πολεμικά τυφέκια δηλαδή, βαρύ οπλισμό, αυτό που λέμε βαρύ οπλισμό. Με το που φτάνει η μεταγωγή στο νοσοκομείο, είναι δύο αστυνομικοί που μεταγάγουν δύο κρατουμένους. Τον ένα τον δραπέτη και ένα ακόμη κρατούμενο για εξετάσεις. Τους κλείνουν τον δρόμο, θα κινητοποιούμε την απειλή των όπλων, αρπάζουν τον κακοποιό και εξαφανίζονται. Το ένα αυτοκίνητο είναι πλάκι σε τροχαίο, λίγες δεκάδες μέτρα μακριά, ακινητοποιήθηκε και μάλιστα μέσα σε αυτό, λόγω της διασύνης τους, οι δράστες εγκατέλειψαν ένα καλάζνικοφ, σφαίρες και κάποια άλλα ευρήματα τα οποία εξετάζονται στην αστυνομία. Το δεύτερο αυτοκίνητο βρέθηκε ώρες μετά καμένο στην περιοχή της Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη. Τώρα αυτή η περίπτωση του συγκεκριμένου άνδρα έχει ενεργοποιήσει όλους τους χώρους, τα συνοριακά φυλάκια της
0: Βόρειας Ελλάδας,
9: από την
0: Ευρωπαϊκή
9: μέχρι και τους κήπους του Εύρου, όπου υπάρχει τελωνιακό σταθμός ή φυλάκιο. Έχει δοθεί εντολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, γιατί πιθανότατα αυτός ο άνθρωπος θα θελήσει να γυρίσει την γενέτειρά του. Σε μάλιστα. αντίθεση με τον Αλκέ Ντριτζάι, ο οποίο θεωρεί αστυνομική δεδομένο ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα, δεν έχει τονίσει ό,τι και να γίνει.
0: Γιώργο, να τολμήσω να σε ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε. Αυτέ οι δύο αποδράσει, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μπορεί να συνδέονται μεταξύ του με κάποιο τρόπο.
9: Οι πληροφορίε που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι τα δύο πρόσωπα δεν φαίνονται να γνωρίζονται μεταξύ του. Τουλάχιστον ναι. εκ πρώτη όψεω. Κανεί δεν ξέρει τι γίνεται από πίσω.
0: Σωστά. Σωστά.
9: Όμω γίνανε διαφορά λίγων ωρών και αυτό δημιουργεί ερωτήματα τα οποία χρήζουν απάντηση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σαφή μηνύματα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε στο Καστελόριζο, στο Ακριτικό νησί. Μάλιστα, ανακοίνωσε και μία σειρά από μέτρα. Μέτρα στήριξης του νησιού, του Ακριτικού αυτού όμορφου νησιού. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Πράγματι, λοιπόν, τριήμερη ήταν την Παρασκευή το μεσημέρι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού πήγε στην Ρώ, πήγε στην Τρογγύλη, πήγε στην Μεγή, στο Καστελόριζο δηλαδή. Συμμετείχε χθες στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του ακριτικού μας νησιού, τον ελληνικό και ευρωπαϊκό προμαχώνα, όπως το χαρακτήρισε. Και με ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα και προς την Αγγλική Περδογάν, είπε ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις, με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, στο Δίκαιο της Θάλασσας. Είπε επίσης, η συνέχεια του μηνύματος που επέλεξε το ακριτικό Καστελόριζο για να στείλει, ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Είπε ότι δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν και δεν είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τη δική μας χειρότερα και τα αρχιακά μας δικαιώματα. Από εκεί και μετά, να πούμε ότι είχε και δύο εκπλήξεις, που πούμε, δύο θετικές ειδήσεις για τους κατοίκους του Καστελόριζου, του νυν, αλλά και τους μελλοντικούς
0: κατοίκους
10: του νησιού. Που έβγαλε επίσκεψη του Πρωθυπουργού, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, η κυβέρνηση θα θεσμοθετήσει ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, σώματων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Δηλαδή, αυτό λοιπόν αφορά αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους και τους έντονους. Από εκεί και πέρα, δεύτερο ειδικό κίνητρο εγκατάσταση και παραμονή στο Καστελόριζο, ύψους 5.000 ευρώ ετησίως, ανά νοικοκυριό.
0: Κάθε χρόνο δηλαδή. Είναι... Κάθε χρόνο, Κώστα.
10: Άμα λοιπόν σήμερα επιλέξεις να φύγεις, να πας, ναι, να μείνεις στο Καστελόριζο.
0: Μας βλέπω και τους δύ-
10: θα έχεις 5.000 ευρώ ετησίως, αλλά αρκεί πρέπει να έχεις μείνει τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεν θα το δώσουν απλά για να πας για εβδομάδα και να φύγεις. Να έχεις μείνει ένα χρόνο, θα το πάρεις. Αν μείνεις και δεύτερο, θα το πάρεις και το δεύτερο και ούτω καθεξής.
0: Και αν έχεις παιδιά, είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσό.
10: Είναι 1.000 ευρώ, αν για κάθε ανήλικο παιδί. Αν έχεις δηλαδή δύο μικρά παιδιά, για πέντε θα παίρνεις 7.000 ευρώ το χρόνο.
0: Έχουμε και από αυτό. Λοιπόν,
10: κινητικό το Καστελόριζο, έτσι κι αλλιώς, από μόνο του και χωρίς το κίνητρο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Καστελόριζο, αλλά και τι δήλωσε ο αντιδήμαρχος του νησιού που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά για το πώς το είδαν οι κάτοικοι. Και αμέσως μετά, Κώστα, θέλω τις αντιδράσεις που έχει συλλέξει από την είδηση που αυτή που έχει δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις τελευταίες ημέρες και την προσωπική του, όπως είπα, άποψη για το επίδομα ανεργίας.
11: Θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Προϋπόθεση βέβαια για όλα τα παραπάνω αποτελεί ένα τρίπτυχο. Σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια. Κάτι που η κυβέρνηση υπηρετεί.
12: Οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Να σας πω, πρέπει να είναι και πρώτη φορά που ένας πρωθυπουργός έρχεται στο Καστελόριζο και μας μιλάει και λέει, ας πούμε, κάνει εξαγγελίες για πράγματα τα οποία και σε ένα μεγάλο φάσμα ενώ πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Σίγουρα εντυπωσιαστήκαμε γιατί ήταν και πολλά και καλά και σε διάφορους τομείς. Είτε αυτό έχει να κάνει με το νοικοκυριό, είτε έχει να κάνει με έργα υποδομής, τα οποία ας πούμε μας προβληματίσουν εδώ και αρκετά χρόνια. Θέλω να πω, αυτές οι εντάσεις με την Τουρκία πάντα ήταν ένα σημείο το οποίο μας κάνει ότι να δυσφορούμε, να δυσκολευόμαστε. Δόξα τω Θεώ όμως ξεπερνιούνται. Αλλά πάντα νομίζω ότι η πατρίδα έχει το μάτι της προς το Καστελόριζο, άλλες φορές περισσότερο, άλλες λιγότερο, αλλά ξέρουμε ότι πάντα, ας πούμε, κάποιος υπάρχει που μάθει.
0: Τώρα, Κώστα, έχουν προκύψει πολλές αντιδράσεις μετά την τοποθέτηση του κυβερνητικού προσώπου για το επίδομα ανεργίας και για την διάρκεια αυτού. Τι εικόνα έχει συγκεντρώσει εσύ?
10: Λοιπόν, ήταν Πέμπτη βράδυ, στο κοπή του Γιώργου Παρά του Αρχνίου, ο Παύλος Μαρινάκης είπε λοιπόν ότι εξέφρασε μια θέση ότι το επίδομα ανεργίας θα μπορούσε να μειωθεί η διάρκεια, δηλαδή στους δύο μήνες. Ο ίδιος και συνέχεια, επειδή προκλήθηκαν αντιδράσεις, είπε ότι είναι προσωπική θέση. Έπρεπε να και στην εκπομπή του κ. Κουβάρα, του καλού αδέλφου εδώ και στα παραπολιτικά. Είπε ότι δεν αποτελεί μέρο τη κυβερνητική πολιτική με κάποιο σχέδιο και διευκρινίζει σε ανθρώπου που τον έχουμε καλέσει και έχουμε στον μιλήσει με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι δεν ήταν ακόμα εντελώ το επίδομα, αλλά να γίνεται επίδομα εργασία μέσω πληρωμή παλαιστικών εισπορών, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζει αυτή την προσωπική, όπω το λαμβάνουμε, θέση. Πριν από λίγο ρωτήθηκε πώ τέλειωσαν πέτσα ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία εδώ. Τα παραπολιτικά 1,1 χαρακτήρισε άστοχη την εκδήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είπε ότι η προσωπική θέση που ξέχασε την εκδήλωση είναι ανεπίτρεπτη. Σύμφωνα και σημείωσε ότι το επίδομα ανεργία είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζομένου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας νωρίτερα εδώ στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Καντώνα.
13: Θεωρώ ότι ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει προσωπική θέση. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος είναι ότι διαφωνώ επί της ουσίας. Δεν πρόκειται για μια συζήτηση γενικά για τα επιδόματα. Αν μιλάγαμε για κάτι τέτοιο και κατά πόσον αυτά είναι αντικίνητρο για εργασία σε μια χώρα που έχει μειωθεί πολύ ανεργία, τότε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Μίλησε μόνο για το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας όμως είναι ανταποδοτικό, ασφαλιστικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Για την περίπτωση που αν ομιγέννητο βρεθεί άνεργος, να έχει ένα δίκτυο ασφαλείας να το στηρίξει για κάποιους μήνες.
0: Πάμε τώρα στην Κατερίνα Τσαμούρη, διότι την ώρα που ο Πρωθυπουργός επισκεπτόταν το Καστελόριζο είχαμε μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά ντρόνς και γενικά υπάρχει ένα κλίμα εκεί στη γείτονα χώρα με μέσα ενημέρωσης προσκύμενα φυσικά προς τον Ταγί Περντογάν να βγάζουν ένα βρυχυθμό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Ναι, και μάλιστα τα προεόρτια με τις προκλήσεις στον αέρα του Αιγαίου ξεκίνησαν ήδη από την Παρασκευή, την ημέρα που έφτασε ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο για να ξεκινήσει την τριήμερη περιοδία του. Σκεφτείτε ότι έγιναν 10 παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά F-16 και 2 αερομαχίες στον αέρα του Αιγαίου. Τόσες είχαμε από F-16 τουλάχιστον να δούμε πάρα πολύ καιρό. Το Σάββατο έγιναν 5 παραβιάσεις από μη επανδρομένα μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Αλλά και χθες Κυριακή πάλι είχαμε 4 παραβιάσεις πάλι από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Γενικά όντως υπάρχει κλίμα, το καλλιεργούν πολύ και οι απόστρατοι που πρόσκυνται στον Ταγί Περντογάν, βγαίνουν έτσι οι φιλοερντογανικοί αναλυτές στα κανάλια και λένε ακραία πράγματα, ναι. Όπως ότι κοντινά νησιά σαν το Καστελόριζο μπορούν να τα καταλάβουν σε 72 ώρες, ότι η Ελλάδα θέλει να σύρει σε πόλεμο την Τουρκία με τις ευλογίες του Ισραήλ και το καλύτερο ότι πρέπει, λέει, η τουρκική κυβέρνηση να απαντήσει διπλωματικά στην επιθεώρηση που έκανε ο Πρωθυπουργός στην Πυραβλάκα τον Γρηγορόπουλος. Να σας πω ότι το πολεμικό αυτό πλοίο είναι λιμενισμένο στο νησί και οι Τούρκοι αναλυτές τι ισχυρίζονται, ότι παραβιάζουμε εμείς το αποστρατιωτικοποιημένο στάτους. Και ούτε λίγο ούτε πολύ λένε στην τουρκική κυβέρνηση, κάντε διάβημα, επειδή, προσέξτε τον απόλυτο παραλογισμό, Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε σε ελληνικό νησί και επιθεώρησε πολεμικό πλοίο. Εντάξει, νομίζω ότι το τερμάτισαν.
0: Ναι. Τώρα βέβαια είναι ένας μήνας Οκτώβρης, έτσι πολύ θερμός μήνας για τα ελληνοτουρκικά, για όλα αυτά που συμβαίνουν μεταξύ των δύο χωρών.
14: Έτσι είναι. Είχαμε και εκτενές ρεπορτάζ στο Σαββατιάτικο Φύλλο των Παραπολιτικών. Τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται η ναύτεξη για τη συνέχιση των ερευνών για το λεγόμενο καλώδιο. Οι έρευνες θα συνεχιστούν εντός του Οκτωβρίου. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Τούρκοι και αν θα τους συγκρατήσουν, έτσι, αν θέλει, στην οργή οι Γάλλοι, καθώς η γαλλική εταιρεία έχει μπει στο έργο. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες εξ Ανατολών, πρόκειται τον Οκτώβριο να φέρουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση το λεγόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να δούμε τι θα περιλαμβάνει αυτό, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι αν βάλουν σε νόμο, στα χαρτιά, το γκριζάρισμα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, του Καστελόριζου για παράδειγμα που λέγαμε νωρίτερα, δεν θα είναι απλή υπόθεση και θα χρήζει και ελληνικής απάντησης. Διότι και το κάζος Μπέλη θεσμοθετήθηκε. Υπάρχει νόμος πέρασε από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Αν γίνει νόμος του κράτους του στο γκριζάρισμα των νησιών του Αιγαίου, όπως καταλαβαίνεις, θα κλιμακωθεί πολύ η κατάσταση. Και κλείνοντας, να σου πω και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πέντε μέρες πριν, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορούσε τον ελληνικό στρατό για σφαγές και τακτικές καμένης γης στη Μικρά Ασία. Σήμερα, το Υπουργείο Εξωτερικών, πριν από λίγο με ανακοίνωσή του, και ο Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο ΕΞ, απάντησαν ξεκάθαρα ότι οι Τούρκοι διέπραξαν γενοκτονία κατά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Σήμερα η Ελλάδα άλλωστε τιμά τη μνήμη, την εθνική μνήμη των ανθρώπων αυτών, και ξεκαθαρίζουν ότι η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. 13ος μισθός, 14η σύνταξη, τετραήμερη εργασία, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά μεταξύ των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε εδώ στα παραπολιτικά στην ερώτηση του Ανδρέα Παπαδόπουλου για λογαριασμό των παραπολιτικών και της εφημερίδας Απογευματινή. Είπε ότι δεν σερβίρει ψέματα. Δεν έχει σκοπό να απογοητεύσει τους πολίτες. Πριν πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ερώτηση του καλού μου συναδέλφου και την απάντηση του Προέδρου.
15: Κάποιοι δημοσιολόγοντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλι χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά του. Τι απαντάτε σε αυτό?
16: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και το μετριοπαθή, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Η μέχρι σήμερα πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να μην εμπιστευθούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω.
0: Καλό μεσημέρι, Ανδρέα Παπαδόπουλε.
17: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Έρημο. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πολλές ειδήσεις έβγαλε αυτή η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως πολύ ψηλά είναι όλα όσα λέει στο πρόγραμμά του για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, τετραήμερη εργασία, πολλές παροχές και φυσικά η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
17: Σωστά. Ήταν σε δύο επίπεδα, θα σου έλεγα, οι ειδήσεις. Στο ένα είναι στο κομμάτι το οικονομικό, που ήταν έτσι περισσότερο αναπτυγμένα σε σχέση με τα όσα είχε πει και πέρσι, που είχε έτσι αφετηριακά παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης στο κυβερνητικό του πρόγραμμα. Θα σου έλεγα ότι είχαν ενδιαφέρον και οι απαντήσεις ως προς το πολιτικό σκέλος. Εκεί όπου επέμεινε Έρη σε απόλυτο βαθμό ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και ότι δεν είναι θέμα αν θα είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλο στέλεχος. Ξέρεις, τα σενάρια αυτά, μήπως το ΠΑΣΟΚ θα μπαίνει σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς τον σημερινό πρωθυπουργό. Τα απέρριψε κατηγορηματικά, γιατί είπε δεν τον νοιάζει να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, το λέω εγώ σημαντικά, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή, να φύγει συνολικά η Νέα Δημοκρατία και η συντηρητική παράταξη, γι' αυτό και δεν μπήκε και σε καμία συζήτηση για αν υπάρχει κάποια σχέση, η επανάληψη του 2012 με τον κύριο Σαμαρά. Είπε ότι αυτά είναι ενδονεοδημοκρατικά ζητήματα, ας τα λύσουν μόνοι τους. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, επέμεινε ότι η στρατηγική επιλογή είναι η πρώτη θέση, δηλαδή δεν επικαλέστηκε τις δημοσκοπήσεις για να αλλάξει στρατηγική το ΠΑΣΟΚ. Επέμεινε ότι στόχος του είναι η πρώτη θέση. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν αρκετά επιθετικός προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Σηματικά θα σου έλεγα, με άλλες φορές δεν ήταν τόσο επιθετικός απέναντι στην Ελλάς και δεν έχει περάσει απαρατήρητο ότι το Σάββατο η Ελλάς μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη δεν έβγαλε ανακοίνωση για να κριτικάρει τα μέτρα. Δεν λέω πως υπάρχει κάποια προσέγγιση.
0: Πάντως μέχρι στιγμής, Ανδρέα, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, είναι το μόνο κόμμα που έχει πει επαναφορά 13ου-14ου, σωστά?
17: Ναι, 13η σύνταξη, 13ου μισθού, ειδικά το 13ο μισθό σταδιακά, 13η σύνταξη είναι επέκταση του ποσού που δίνει η Νέα Δημοκρατία τώρα η κυβέρνηση, αλλά έχει ανοίξει για τα καλά αυτή την ατζέντα, εναρμονίζεται και με τα συνδικάτα που το ζητούν μετεπιτάσιο στο ΠΑΣΟΚ και θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η αποκατάσταση της δικαιοσύνης, να μην υπάρχουν αφενός εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, 14 στον ιδιωτικό, 12 στο δημόσιο τομέα, αλλά και οι συνταξιούχοι ότι υπάρχει ανάγκη στήριξης των εισοδημάτων τους.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
18: Ο πλούτος που δημιουργούμε αποκτά μεγάλη αξία όταν ο μισθός γίνεται καλύτερος, όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Θεσπίζουμε την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προστατεύοντας τον μισθωτό από την κρυφή φορολόγηση του πληθωρισμού. Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Επαναφέρουμε την καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και τη μετενέργεια.
0: Τώρα για το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα, σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί σε σχέση με την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, πριν από λίγα λεπτά με ενημερώνει η αρχισυντάκτρια του Δελτίου, η Κατέρινα Πλατή, ότι ο Παύλος Μαρινάκης είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι εξέφρασε μια προσωπική του θέση, δεν είναι κυβερνητική θέση, δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό και δεν, σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Η θέση του προβλήθηκε μισή, ενώ είπε πως το άλλο μισό της δήλωσης που ανέφερε πως μετά από ένα διάστημα το επίδομα ανεργίας να γίνει επίδομα εργασίας. Εμείς πάντως σε κάθε περίπτωση από την αρχή τονίσαμε ότι πρόκειτο για προσωπική του άποψη, προσωπική του γνώμη σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Να αλλάξουμε θέμα. Εκτός φυλακής αναμένεται να βρεθεί αύριο ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος φαίνεται να έχει ήδη εξετάζει και τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Η Βάσο Παλαιού είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
19: Καλό μεσημέρι. Λόγω λήξης λοιπόν της ποινής του, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος να θυμίσουμε έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 ετών για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Αυγής, πρόκειται να αποφυλακιστεί αύριο από τις φυλακές του Δομοκού στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Να σου πω ότι ουσιαστικά θα αποφυλακιστεί χωρίς κανέναν όρο, καθώς πλέον έχει εκτίσει την ποινή που του είχε επιβληθεί.
0: 13 χρόνια, Βάσο μου.
19: Εκτελώντας και μεροκάμωτα στη φυλακή, ναι. Έχει εκτίσει λιγότερα από 13 χρόνια, ναι. Αλλά λόγω του γεγονότος ότι είχε και εργασία, γι' αυτό το λόγο βγαίνει με λήξη της ποινής του. Να σου πω ότι, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος έχει ανακοινώσει ότι πρόκειται να δώσει συνέντευξη τύπου το επόμενο διάστημα, καθώς επιθυμεί να γυρίσει στην πολιτική ζωή. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνει αυτό.
0: Ναι, περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις επόμενες του κινήσεις.
19: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο, και εμείς να ακούσουμε τις πληροφορίες που έδωσε νωρίτερα εδώ στα παραπολιτικά στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη η Ιωάννα Μάνδρου, καθώς και τι δήλωσε ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα εδώ στο σταθμό μας.
20: Οι αποφάσεις που βγήκαν το 2023 και έκλεισαν την πόρτα των εκλογών για τον Ηλία Κασιδιάρη, θυμόμαστε τότε ότι είχε κάνει δύο απόπειρες, μία με ένα κόμμα που το έλεγε Έλληνες και μία μετά με έναν άλλο σχηματισμό που δεν φαινόταν μπροστά ακριβώς ο ίδιος, ισχύουν και σήμερα. Γιατί τότε ο Άριος Πάγος, βασιζόμενος σε ένα νόμο που ψηφίστηκε την ίδια χρονιά, έκρινε, για να το πω απλά, ότι δεν μπορεί να ανέβει στις εκλογές, όχι τότε επειδή ήταν μόνο καταδικασμένος και έκλειστος, αλλά διότι ως διευθυντικός τέλεχος στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής είχε δραστηριότητα η οποία δεν διευκόλυνε την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, και αυτές οι αποφάσεις έχουν πάρα πολλά στοιχεία για ρατσιστικό λόγο, για ρατσιστική βία, δηλαδή τον απαγόρευσαν για τη δράση του στη Χρυσή Αυγή εναντίον της δημοκρατίας. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Στον Άριο Πάγο λένε ότι αυτές οι αποφάσεις απαγορεύουν στο Κασιδιάρη και σήμερα να κάνει κόμμα. Όπως του απαγορεύουν να είναι και πίσω από ένα κόμμα, σαν για τη δράση του στη Χρυσή Αυγή εναντίον της δημοκρατίας. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Στον Άριο Πάγο λένε ότι αυτές οι αποφάσεις απαγορεύουν στο Κασιδιάρη και σήμερα να κάνει κόμμα. Όπως του απαγορεύουν να είναι και πίσω από ένα κόμμα, να είναι δηλαδή υποκρυπτόμενος αρχηγός, αρκεί αυτό να γίνει αντιληπτό όταν γίνει ο έλεγχος από τον Άριο Πάγο. Μάλιστα. Μπορεί όμως να κατέβει στις εκλογές. Στον Άριο Πάγο φοβούνται ότι μπορεί. Διότι μπορεί να κάνει μια μεθόδευση, ανάλογη σαν αυτή που έκανε με τους Σπαρτιάτες.
21: Ο Κασιδιάρης μπορεί να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος υποψήφιος.
1: Μόνος του.
21: Ναι. Δηλαδή σε όποια εκλογική περιφέρεια και να κατέβει ως ανεξάρτητος, προκειμένου να εκλεγεί βουλευτής, θα πρέπει να έχει το 3% των εκείνων ψηφοδελτίων.
1: Πανελλαδικά.
21: Πανελλαδικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο πρακτικά δεν μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα.
1: Ναι.
21: Μπορεί να κατέβει με συνδυασμό ο Κασιδιάρης. Εδώ είναι το άρθρο 32 του Προεδρικού Διατάγματος 26 του 2012, δηλαδή ας το πούμε έτσι απλά της εκλογικής νομοθεσίας, το οποίο προβλέπει ότι αν κάποιος έχει καταδικαστεί για ορισμένα ποινικά δικήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης, τότε αυτός δεν μπορεί να κατέβει με συνδυασμό ως ηγεσία ή υποκριτώμενη ηγεσία και αποκλείεται η κάθοδος αυτού του συνδυασμού στις εκλογές. Εάν δηλαδή ο Κασιδιάρης είτε εμφανώς είτε αφανώς είναι στην ηγεσία ενός συνδυασμού, δεν μπορεί ο συνδυασμός αυτός να κατέβει στις εκλογές. Το σημαντικό είναι τι θα πει το Α1 πολιτικό τμήμα.
0: Και πριν περάσουμε στις οικονομικές ειδήσεις, να σας πω ότι ο κόσμος σειραίει κατά χιλιάδες εκεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Καλλιτέχνες, πολιτικοί, άνθρωποι επώνυμοι, συνάδελφοί του, μουσικοί, άνθρωποι από όλη την καλλιτεχνική, από το όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα της χώρας και φυσικά πλήθος κόσμου. Χιλιάδες κόσμος, ο οποίος αυτή την ώρα βρίσκεται εκεί, προσπαθεί να φτάσει στην Αγία Τριάδα εκεί στη Νίκαια. Έχει και πάρα πολύ κίνηση στους γύρω δρόμους, γύρω από την εκκλησία εκεί. Είναι πραγματικά και σαρωτικό και πολύ συγκινητικό το κύμα αγάπης που δέχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πάμε στις οικονομικές ειδήσεις με τον Μάριο Χριστοδούλου. Πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Έχουμε φόβο ότι θα έχουμε και νέες αυξήσεις στην Αντλία, Μάριε. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχουμε νέα φωτιά στις διεθνές τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να ξαναβάζουν δύσκολα στην οικονομία. Το Brent κινείται πλέον πάνω από 108 δολάρια αυτή την ώρα, Έρη, το βαρέλι. Καθώς οι έντες στη Μέση Ανατολή και οι κίνδυνες μεταφορές μέσω των στενών του ορμούς αυξάνουν το φόβο για προβλήματα στην προσφορά πετρελαίου, την ίδια ώρα το φυσικό αέριο βρίσκεται και αυτό πάνω από τα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και αυτό είναι με ιδιαίτερα ενισχυτικό για την Ευρώπη, γιατί το φυσικό αέριο επηρεάζει άμεσα το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής και συνολικά το ενεργειακό κόστος. Και το πρόβλημα βέβαια δεν σταματά στις διεθνές αγορές, καθώς οι υψηλές τιμές του πετρελαίου περνούν στα καύσιμα, στις μεταφορές και στο κόστος παραγωγής, ενώ το φυσικό αέριο πιέζει το ηλεκτρικό ρεύμα και τις επιχειρήσεις. Και όλα αυτά σε μια στιγμή, Έρη, που η ακρίβεια παραμένει ήδη ψηλά, καθώς όλες αυτές οι εκρήξεις στις τιμές της ενέργειας θα τις δούμε, όπως είπαμε, στο ρεύμα, στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στις μεταφορές, στην εστίαση και τελικά σε κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό, Έρη.
0: Μάλιστα, την ίδια ώρα έχουμε ένα σαφάρι της ΑΔΕΣ, τα αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb. Θα γίνει αυτό που λέμε ματσάρισμα τώρα, στο τι δήλωσαν οι ιδιοκτήτες διαχειριστές με τα όσα έχουν καταγραφεί στις πλατφόρμες.
22: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Σαρωτικές διασταυρώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχώνιες μισθοϊστό 25 και δεν δηλώθηκαν στην εφορία ετοιμάζει η ΑΔΕ, επιστρατεύοντας όλα τα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου που έχει πλέον στη διάθεσή της. Οι διασταυρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους και έχουν ως βασικό στόχο να εντοπίσουν περιπτώσεις ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων που απέκρυψαν τα πραγματικά ποσά από τη δραστηριότητά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, το 2025 υποβλήθηκαν 2,5 εκατομμύρια δηλώσεις βραχυχώνιας μίσθωσης, με τα δηλωθέντα έσοδα να έρχονται σε 974 εκατομμύρια από 889 εκατομμύρια ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10%. Τα εισοδήματα αυτά αποτυπώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος και τώρα περνούν από το κόσκινο των ελεγκτών. Στις διασταυρώσεις θα τρέξει η ΑΔΕ, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία στις πλατφόρμες Airbnb και Booking, τα οποία θα αντιπαραταθούν με τις δηλώσεις βραχυχώνιας μίσθωσης που υποβάλλονται στην ΑΔΕ και τις φορολογικές δηλώσεις.
0: Μάλιστα.
22: Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε, Μέρη, ότι έχει μπει και για φέτος, για τον καλύτερο έλεγχο της αγοράς των βραχυχώνιων μισθώσεων, η κυβέρνηση έχει παγώσει την έκδοση νέων αδειών Airbnb στα 3 δημοτικά διαμέρισματα της Αθήνας και στο πρώτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και για το έτος 2020.

0: Γιάννης Τουλάνης υποστηρίζει ότι η παραταγμένη διαπραγμάτευση είχε στερήσει από την οικονομία χρόνο και ρευστότητα και είχε διαλύσει την εμπιστοσύνη, ενώ μια αποτυχία συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε ρήξη με την Ευρώπη. 11 χρόνια βέβαια μετά έρθει, το τραπεζικό τοπίο είναι εντελώς διαφορετικό.
1: Σωστά.
0: Σήμερα έχουμε άλλα προβλήματα,
1: σωστά,
0: έχουμε τα επιτόκια. Ένα σημείο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα είναι για την καθημερινότητα των πολιτών που αφορά τα επιτόκια. Ο Διοικητής Τραπέζης αναφέρεται στη μεγάλη απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στα επιτόκια των καταθέσεων και στα επιτόκια των δανείων. Με απλά λόγια, όπως είπε, ο καταθέτης βλέπει τα χρήματά του στην τράπεζα να αποδίδουν ελάχιστα, την ώρα που ο δανειολήπτης εξακολουθεί να πληρώνει ακριβά για να δανειστεί. Και αυτή η διαφορά δεν είναι μια θεωρητική
1: συζήτηση
0: για το τραπεζικά μεγέθη. Ναι, είναι χρήματα που φεύγουν κάθε μήνα από την τσέπη των οικογενειών και των επιχειρήσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σε ευχαριστούμε. Ολοκλήρωσες, μήπως θέλεις κάτι να προσθέσεις?
0: Όχι, κλείνοντας να πούμε ότι η Τράπεζα Ελλάδος δεν έχει παρεμβατικό ρόλο στα επιτόκια, διότι ο ρόλος της είναι καθαρά υποπτικός. Αυτό είπε ο Γιάννης Τουρνάρας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
2: Κόσμος 938. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Να, γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασφαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
7: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
8: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στήριξη στο Καστελόριζο με νέα

0: Οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα, αλλά και σαφές μήνυμα για τα εθνικά ζητήματα, έστειλε από το ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν τα κίνητρα για την παραμονή των κατοίκων και την προσέλκυση νέων οικογενειών. Θεσπίζεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμα στο νησί, με το ποσό να αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Παράλληλα, προβλέπεται μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με ένα επιπλέον επιδοτούμενο δρομολόγιο στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ολοκλήρωσης σημαντικών έργων υποδομής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του λιμανιού, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, νέες μονάδες αφαλάτωσης, καθώς και παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο και το οδικό δίκτυο. Σημαντική ήταν και η ανακοίνωση για την ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, προκειμένου να προσφέρεται δωρεάν στέγαση σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς, λιμενικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στο νησί. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις και στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις. Στη Ρόκετη Στρογγυλή βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο ακριτικό νησί. Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη σημασία των έργων υποδομής που έχουν υλοποιηθεί από την περιφέρεια στα δύο νησιά, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης στα ακριτικά σημεία της χώρας πρέπει να είναι συνεχής και ουσιαστική. Παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την ενίσχυση των υποδομών στα ελληνικά νησιά, με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και των προβλημάτων ενεργειακής επάρκειας. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νήσων περιλαμβάνει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, 977 εκατομμύρια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποθήκευση, 200 εκατομμύρια για φράγματα και ταμιευτήρες και 56 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Στη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ, αναφέρθηκε στο Κόσμος η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητη συνεργασία με όλους τους φορείς του νησιού, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και να βελτιώνεται συνολικά η εικόνα της ΚΟ. Η κυρία Τριανταφυλοπούλου αναφέρθηκε και στο Coach Co-Lab, επισημένοντας ότι αφορά το βιώσιμο τουρισμό και ότι στόχος είναι η ΚΟΣ να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη βιωσιμότητά της. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξαιρετική συνεργασία της Ένωσης Ξενοδόχων με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Όπως ανέφερε, η Ένωση προχωρά σε μια πρωτοβουλία διάθεσης προσωπικού για τον καθαρισμό των αρχαιολογικών χώρων. Σε ό,τι αφορά τις συγκοινωνίες, η πρόεδρος της Ένωσης σημείωσε ότι φέτος η κατάσταση με το ΚΤΕΛ είναι καλύτερη, ωστόσο τόνισε ότι απαιτείται περαιτέρω αναβάθμιση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ΚΟΣ διαθέτει τρεις δημοτικές ενότητες, αλλά μόνο η μία διαθέτει αστική συγκοινωνία. Έντονη αντίδραση προκαλεί στο εργατικό κέντρο Ρόδου η συζήτηση για τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους δύο μήνες. Το εργατικό κέντρο εκφράζει την έντονη διαφωνία του, επισημένοντας ότι μια τέτοια τοποθέτηση δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την κυβερνητική πολιτική. Όπως υποστήριξε στο Κόσμος ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μέχρι σήμερα υπήρχε η δέσμευση για πεντάμινη επιδότηση των εποχικά εργαζομένων. Γεγονός που κάνει τη νέα συζήτηση για περιορισμό της επιδότησης στους δύο μήνες ακόμη πιο προβληματική. Η τουριστική κίνηση στη Ρόδο παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την τάση για επιμήκυνση της σεζόν. Για το νησί έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό, αριθμός αυξημένος κατά 8,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, μέχρι και τον Ιούλιο καταγράφηκαν στη Ρόδο 1,7 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε ετήσια βάση. Σε αυστηρότερο έλεγχο της διαχείρισης των υδατικών πόρων προχωράει η ΔΕΗ Ρόδου με αφετηρία την επιβαρημένη κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων στις δημοτικές ενότητες Καλλιθέας, Λίνδου και Νότιας Ρόδου. Στο εξής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αιτήματα για νέες υδροδοτήσεις δεν θα εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά με βάση τη συνολική δυνατότητα κάθε υδροληπτικής ζώνης. Δεν θα δίνονται νέες βεβαίως υδροδότησεις σε ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ οι βεβαιώσεις θα έχουν πλέον ισχύ 12 μηνών. Στο επίκεντρο της 4ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου την 4η 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται να βρεθούν ο βιολογικός και το πάρκο Ροδινιού. Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων ζητείται αναλυτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ, την περιβαλλοντική νομιμότητα και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα τίθενται ερωτήματα για την ακύρωση της διαδικασίας επέκτασης του βιολογικού. Σε κινητοποίηση για το οξύστεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη Ρόδο, προχωρά ο Σύλλογος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με δράση την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι η εξεύρεση κατοικίας στο νησί έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας του υψηλού κόστους και της περιορισμένης διαθεσιμότητας. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Τουρλουμπούκι δικιά μου. Είτε έτσι είτε αλλιώς την απόξω θα είμαστε.
1: Ειλικρινά ρε παιδιά, δεν μπόρεσα ακόμα να καταλάβω τι τις θέλουμε τις εκλογές, Δεν κάνουμε καλύτερα καμιά φασολάδα για να ησυχάσουμε? Γιατί εδώ που τα λέμε ρε παιδιά, το μόνο πράγμα που εμείς οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε καλά είναι καμιά φασολάδα, κανένα παστίτσιο, κανένα μελομακάρουνο, και διεθνώς δηλαδή γνωστή για το μουσακά μας είναι. Ποιος τις ξέρει το Μητσοτάκι? The famous Greek μουζάκα λέμε. Δεν είπε κανείς the famous Greek Μητσοτάκης?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Για τον άλλο το Μητσοτάκη, για τον πατέρα.
2: Που λέμε ότι ο Χάρη Κλίν 30 και 40 χρόνια μετά, στα πιο πολλά τα οποία βάζουμε ξανά, είναι πάντα επίκαιρος. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
3: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
2: Ο κύριος Πάνος Χαλάρης, Κεφάτος. Καλημέρα σας, κύριε Χαλάρη. Καλά. Εμείς τώρα γιατί είμαστε Κεφάτη και εσείς και εγώ, Ολυμπιακοί, για εξήτες, δεν ξέρω, αλλά μπας τόσο επειδή είναι Δευτέρα, είμαστε Κεφάτη και αρχίζει μια νέα εβδομάδα δουλειά. Τι ωραία που είναι. Χαρά μεγάλη.
3: 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ελένη Τάγκα σας απαντά μόνο στη φωνή, τις ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια.
2: Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές και Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Θα ακούσετε αρκετά ηχητικά σήμερα, κύριε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θες να πω ότι γίνεται με την κίνηση?
3: Να πεις με την κίνηση.
2: Τι θες να πεις, κάτι άλλο?
3: Όχι, όχι, όχι, να πεις.
2: Λοιπόν, καταρχήν ο Κηφισός, από πριν από τη γέφυρα με την Αττική Οδό, βλέπω ότι στην κατεβασά του είναι σχεδόν μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών Τίγκα. Η άνοδος από τη λεωφόρο Αθηνών και μέχρι τη Φιλαδέλφια, κάπως καλύτερα είναι στην άνοδο, δεν το συζητάμε. Στην Αθήνα, εδώ μέχρι το Νέο Κόσμο Ισυγκρού, έχει κίνηση πάρα πολύ βουλιαγμένη. Από το ύψος του μέτρο Athens Metro Mall και μέχρι το κέντρο της πόλης, η ροή προς την Ηλιοπόλεως, να πούμε έτσι, δεν είναι, η ροή προς την Αθήνα, είναι γεμάτη, όπως και στη γειτονιά σου, εκεί κατά χάκι έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχουμε μπει σε μουτ σχολείων, πια τελείωσε. Για την Κηφισίας δεν το συζητάμε, πάνω κάτω το ίδιο, κατακόκκινη, και η Μεσογείο στην κάθοδο της κυρίως, αλλά και στην άνοδο, όχι πολύ μεγάλο κομμάτι, μετά σίγουρα από, από τα νοσοκομεία και μετά τον. Ναι, για Πειραιά επίσης πάρα πολύ κίνηση η λωρίδα που πηγαίνει προς Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και στην έξοδο πολύ λιγότερα τα πράγματα. Και βέβαια το γνωστό μας Χαϊδάρι Σκαραμαγκάς, κόκκινο με κάτι κίτρινα μικρά ενδιά μέσα. Αυτά είναι τα βασικά.
3: Ανοίξαν τα σχολεία, επέστρεψαν οι μαθητές, επέστρεψε και ο Γιάννης Κουρτάκης στο Power Game με την στήλη του, με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα σας πούμε ορισμένα από αυτά στην πορεία. Αν κατάλαβα καλά, εκεί στα όνειρα βλέπει ότι η Καριστιανού δεν θα κατέβει τις εκλογές, για το κτίριο χωρίς αντίτιμο του Σαμαρά, για το Σταύρο Παπασταύρου που μια διάταξή του έκανε δασικό το σπίτι του Μητσοτάκη στο ακροτήρι κλπ. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία σιγά σιγά.
2: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, που με ζαλίσατε από την αρχή του μήνα, που είναι η στήλη και που είναι η στήλη. Δεν θέλω να ξαναλέω ονόματα τώρα, γιατί δεν θα σταματήσουμε. Εντάξει.
3: Ναι, ναι.
2: Από σήμερα ξεκίνησε. Λοιπόν, μπείτε ελευθέρως και απολαύστε. Απολαύστε, πώς το λέει, απολαύστε υπεύθυνα. Ναι, ναι, ναι, απολαύστε υπεύθυνα.
3: Θέμα της ημέρας εκ των πραγμάτων, Μαζονάκης. Όλος ο κόσμος που μαζεύτηκε εκεί.
2: Και είναι ακόμα εκεί.
3: Είναι ακόμα εκεί. Πώς να σου πω, νομίζω τεράστια συγκέντρωση για κανένα πολιτικό θα γινόταν
2: στην Νίκαια, και όλων των λογιών οι άνθρωποι, από τους πιο λαϊκούς ανθρώπους μέχρι και είδε και πάρα πολλούς καλλιτέχνες που πέρασαν εκεί, κάναν και το ανεβάσαν και το στο Instagram το αυτό, τώρα δεν θέλω να δει ονόματα, δεν είχε σημασία, πάρα πολλοί πέρασαν, προφανώς κάποιοι πραγματικοί φίλοι του που τον αγαπούσαν, κάποιοι πέρασαν για τη Λέζα, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία, πέρασαν και εντάξει, αυτό λέει κάτι, συνεχίζεται αυτό, μία ώρα είναι η κηδεία.
3: Είναι μεγάλο θέμα, νομίζω θέλει εξήγηση γιατί αυτό συνέβη για τον Μαζό,
2: μεγάλη αγάπη,
3: αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, το οποίο δεν πρέπει να το προσπεράσουμε, δηλαδή ότι πρέπει να πεθαίνει παντού κάποιος άνθρωπος για να ανακαλύπτουμε ένα θέμα και μετά να το ξεχνάμε.
2: Πρόσεξε.
3: Να σας θυμίσω τα γεροκομεία.
2: Να πεθάνει
3: να σας
2: ποιος...
3: θυμίσω... και ποιος.
2: Επώνυμος.
3: Και επώνυμος.
2: Γιατί άμα έχει πεθάνει εγώ.
3: Μπορεί και να πήγαινε και έτσι.
2: Σε μια μέρα μέσα.
3: Θα σου λέω, τα γεροκομεία θυμάσαι.
2: Ναι, ναι.
3: Τι άλλαξε. Μπορείς να... Και μπορεί να πω και άλλα πράγματα που έχουν στα ψυχιατρία. Τα αναφέρω αυτά και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Τώρα λέει υπάρχει άλλο ένα θέμα. Είναι ότι έχει γιατρός η κατηγορούμενη πτυχίο ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, παρακαλώ. Όχι ότι. Και αφορά αυτό, σπούδασε κβαντική ιατρική.
2: Ναι.
3: Τώρα εδώ
2: αυτό δεν το έχει σπουδάσει και κάποια, σειρά... εγώ, ή κάποια εδώ στην Ελλάδα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό δεν παίρνω και ορκό.
3: Δεν το ξέρω. Ξέρω
2: πολιτικός,
3: ότι εκεί στη Χονολουλού αυτά τα πανεπιστήμια δεν είναι διαπιστευμένα στις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά τα πανεπιστήμια για αυτά τα πτυχία είναι θέματα που θα ξεκινήσουν από τώρα να συζητάμε και λυπάμαι, αλλά είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα τα ξεχάσουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
2: Μη είσαι απόλυτα σίγουρος. Θυμάστε που σου έλεγα ότι αυτό το θέμα, επειδή είναι ο Μαζονάκης και επειδή είναι ιατρικό θέμα, θα κρατήσει περισσότερο από ό,τι κράτησαν άλλα θέματα και κράτησαν. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτό καλά διαβάζω. Η Μαρία Καριστιανού επίτρεπε γνωστή ως πρόεδρος συλλόγου κλινικών κλπ. Είναι ολιστική παιδίατρος με Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας. Εφαρμόζει εναλλακτικές μεθόδους με χρησιμοποιεί κβαντική ιατρική. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είναι το ίδιο πράγμα αυτό, έτσι. Αλλά είναι ένα θέμα κβαντική ιατρική. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό.
3: Πάντως ένα αμφιλεγόμενο πτυχίο. Θα το μάθουμε στην πορεία. Είναι αμφιλεγόμενη ιατρική ο κλάδος αυτός. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις οι οποίες γίνονται. Αλλά πάντα πρέπει να πεθαίνει ένας άνθρωπος, να μαθαίνουμε κάτι και μετά να την ξεχνούμε, όπως θα το έλεγε ο Χάρη Κλίν, Ελλάδα της,
2: το
3: και της Καλαμαριάς. Αυτό.
2: ΠΑΟΚ της ΑΕΚ της Καλαμαριάς.
3: Αυτό.
2: Ακόμα τα θυμόμαστε, ρε φίλε. Πατρίδα, θρησκεία, σουβλάκι με πίτα.
3: Αυτό.
2: Αυτό και χάνη της γραβιάς.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα, είχαμε χθες Ανδρουλάκη, ήταν η μέρα του στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
3: Θα σας έχουμε μετά.
2: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι τη μέρα που μίλησε ο Τσίπρας μίλησα με στέλεχος του Πασόκ. Σημαντικό. Και μου είπε, δεν είπε και πολλά πράγματα. Χθες κατάλαβα γιατί μου είχε πει έτσι το στέλεχος του Πασόκ για την ημέρα. Διότι οι εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη ξεπέρασαν κατά πολύ τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα στον οικονομικό
3: κομμάτι. Ναι, γίνεται, αδερφέ. 40 δις της κοστολογική κυβέρνηση. Άμα έχω το 40 δις του.
2: Για 4 χρόνια, ρε.
3: Για 4 χρόνια του. Το Τσίπρα πέρασε το Ανδρουλάκη μετά πρέπει να τις κάνει 200.
2: Για να δούμε.
3: Δεν γίνεται.
2: Τις μέτρησε.
3: Όχι, ήταν πολύ, πολύ ήπια. Στις άλλες υπάρχει διαφωνία. Τώρα τα πήγαμε 40 τα εκατομμύρια.
2: 40 στα 4 χρόνια. 10 χρόνο δηλαδή.
3: 10 χρόνο.
2: Κάναμε έτσι.
3: Ξέρετε γιατί. Πήγαμε 18-13.
2: Γιατί.
3: 60-40.
2: Γιατί μάθαμε.
3: Τι.
2: Εγώ μέρες πριν. Ναι. Καμιά μέρα, όχι πολλές. Ναι, γιατί ναι. Μου είχε πει μια πηγή ότι το δημοσιονομικό αναμένεται να το βγάλει γύρω στα 10. Ναι. Δηλαδή όχι 13 που έλεγε τότε αρχικά η κυβέρνηση. Ούτε 7,5 θα έλεγε 10. Οπότε έβαλε 4x10-40.
3: Τελειώσαμε.
2: Να το αφήσω αυτό το φάτι εδώ πέρα.
3: Αυτό. Λοιπόν.
2: Είπε πολλά μέτρα πάντως, πολύ περισσότερα.
3: Μια μέρα δύσκολη στις θύμησες, όχι μόνο γιατί συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Στέλιου Καζατζίδη, ενός ανεπανάληπτου τραγουδιστή.
2: Το θυμάμαι.
3: Ναι, λίγο μετά τους δίδυμους πύργους που ήταν. Και όπως λέω, Κρυμπάς ήταν κόσμος και Κοσμάκης πολύ περισσότερος, αν δεν ήταν. Και βεβαίως.
2: Και τι έχει βάλει από κάτω.
3: Βέβαια.
2: Αυτό ήταν από τα τελευταία του, δεν ήταν τα πρώτα του. Ήταν ένα τραγούδι που έβγαλε, τα τελευταία που έβγαλε νομίζω, αλλά έτσι. Τι τραγουδάρα όμως.
3: Υπάρχουν όμως, έχει βάλει, άστο, υπάρχουν όμως, έχει βάλει ο Βασίλης Κρυμπάς, αλλά μετά, ναι. Το έχει, το δούμε μετά.
2: Ναι, το
3: και εμένα αυτό μου αρέσει πολύ.
2: Σοδιά των τελευταίων. Πολύ ωραίο.
3: Ναι. Άστο λίγο.
2: Άστο λίγο.

0: Λοιπόν,
1: είχε ακούσει και αυτός
0: Χρήστος Νικολόπουλος ότι ατσότητα.
1: Βέβαια, τι έχει ακούσει και αυτός ο Κλάψας, ο Χίο, Ψή,
0: ναι, ναι,
1: για ένα
0: ναι,
1: διάστημα ναι, επαξίωση, αλλά κάποιοι άνθρωποι που μένουν, μένουν, έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι εκεί που χιλιάδες άνθρωποι σειραίουν από χθες το απόγευμα για να αποχαιρετήσουν.
1: Κανώντας ζέστη, νύχτα,
0: ουρές,
1: φαντασία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Τον πολύ σπουδαίο τραγουδιστή που έφυγε, αγαπητό σε πάρα πολύ κόσμο. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα,
2: καλημέρα, καλή εβδομάδα εδώ. Έχω τραγουδιστεί λίγο πιο πέρα, βέβαια, γιατί έχει πολύ κόσμο.
0: Ναι, το βλέπουμε. Το βλέπουμε.
2: Και είναι το τραγούδι ατυχεί ακριβώς αυτό που συμβαίνει και συνέβη εδώ τη νύχτα. Όλοι παράνομοι και αντικειμένοι από όλες τις λαϊκές κοινωνίες της Αθήνας και του Πειραιά, από τον Τραπετσόν, από το Πέραμα, από το Κερατσίνι, οι οποίοι στη δούλευση του Γιώργου Μαζονάκη είχαν συνεργαστεί μαζί του, ήταν μαζί σε αυτές τις γειτονιές, ήταν συμμαθητές κτλ. Πέρασαν από εδώ. Έχει περάσει χιλιάδες κόσμο. Αυτό που συμβαίνει εδώ, ειλικρινά τώρα έχω να το δω από την εποχή της κηδείας του Στέλιου Καζατζίδη που βάλατε προηγουμένως, αυτή η γνήσια, η ατόφια λαϊκή έκφραση αυτής της περιοχής, αυτής της περιοχής του Λεκανοπεδίου. Είναι όλες οι λαϊκές μαζεμένες για γειτονιές εδώ, από την Νίκαια, από το Ρέντι, από το Κερατσίνι, από την Δαπετσόλα. Άνθρωποι που έχουν γνωρίσει τον Μαζονάκη, άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί μαζί του.
1: Άνθρωποι που τραγούδησαν τα τραγούδια του, που γλέντισαν με αυτά.
2: Είναι από
1: που πόνεσαν, που έκλαψαν, δεν ήταν μόνο αυτοί που τον γνώριζαν προσωπικά.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που μας έλεγαν ότι, γιατί βλέπω εδώ πέρα παιδιά, τα οποία είναι έφηβοι, ξέρουν τα τραγούδια του, τα πιο καινούρια. Μεγαλύτερους ηλικιωμένους ανθρώπους, ανθρώπους της γενιάς μας, οι οποίοι τραγούδισαν τα τραγούδια τους στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ένας άνθρωπος ο οποίος επί 35 χρόνια έδινε επιτυχίες, που βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο των επιτυχιών και από ό,τι μας έλεγαν εδώ, ερχόταν πάντα στη γειτονιά του. Γιατί το πατρικό του είναι λίγο πιο πάνω εδώ στην Κομνηνών. Έχει γεννηθεί σε προσφυγικές εργατικές πολυκατοικίες πίσω από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, που όταν κατέρευσαν είχε αγοράσει διαμερίσματα και για τους άλλους ενίκους εκεί των πολυκατοικιών και για την νίκαια οικογένεια βέβαια, γύρω-γύρω στη γύρω περιοχή. Και είναι άνθρωποι έτσι, σας λέω με μεγάλη συγκίνηση, ότι τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Ήταν πάντα στο πλευρό του. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας. Από ό,τι έλεγαν όλοι εδώ πέρα, λένε όλοι, ένας μοναχικός άνθρωπος. Όταν έσβηναν τα φώτα, έμενε μόνος του και γι' αυτό αναζητούσε έναν παλμό κοινωνικό. Πάντα σε αυτές τις γειτονιές επέστρεφε.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, θα περιμένουμε, θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα σας πω ότι ναι, άλλαξε ναι, το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει αλλάξει. Ο κόσμος συνεχίζει, εξακολουθεί να έρχεται εδώ να προσκυνά. Είχαν πει ότι η λαϊκή αγρυπνία θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Τελικά θα διαρκέσει μέχρι τη μία το μεσημέρι, γιατί είναι πολύς ο κόσμος. Και εδώ θα τελεστεί και θα γίνει και θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία. Και μετά θα πάει σε ένα νεκροταφείο. Εδώ σε αυτή την εκκλησία, στην Αγία Τριάδα, όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει την εξόδια ακολουθία που θα γίνει στη μία το μεσημέρι. Ενώ χθες είχαν πει ότι θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες η λαϊκή αγρυπνία. Αυτό που συνέβη άλλαξε την ροή των πραγμάτων και θα γίνει εδώ η κηδεία και θα πάνε μετά. Δηλαδή το νεκροταφείο σε κλειστό κύκλο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ξανασυνδεθούμε.
0: Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν,
1: νομίζω σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού Σωτήρη πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα.
0: Είναι το Σταυρό, μεγάλη γιορτή.
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα. Τα φαρμακεία είναι κλειστά σήμερα, το έχει πει εγκαίρω εσύ. Υπάρχουν εφημερεύοντα βέβαια.
1: Βεβαίω να είναι αυτό.
0: Εφημερεύοντα.
1: Σταυρούλα διακομή εδώ η δικιά μα.
0: Γεια σου, Σταυρούλα μα.
1: Εδώ η Σταυρούλα, η συνεργατούλα που λέει.
0: Άλλο.
1: Σταυρούλα.
0: Γιαννούτσου, αν είναι
1: Γιαννούτσου, 35 χρόνια. Χρόνια πολλά στη Σταυρούλα, χρόνια πολλά στους.
0: Και χρονιά πολλά στον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καλαμάλη, που σήμερα γενέθλια.
1: 70.
0: Τα 70 κλείνει, το 50.
1: Και ο Ζαγορίτη.
0: Το 56 είναι γεννημένο. Η ίδια ημερομηνία είναι, ναι, και ο Ρουσόπουλο δεν είναι. Και ο Ρουσόπουλο νομίζω.
1: Μικρότερο, 63.
0: Ναι, αλλά είναι το ίδια ημερομηνία. 13 είναι, μια μέρα νωρίτερα.
1: Σήμερα είναι Καλαμαλή και Ζαγορίτη.
0: Χρόνια πολλά σε όλου.
1: Πρόεδρο και γραμματέα.
0: Τον έχει περιλάβει. συλλάβει και τον Κώστα Καραμαλίου Κουρτάκη σήμερα στη στήλη του. Ξέρω πότε τον άφηνε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίω και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένε υπηρεσίε, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσει για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο το αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τι νέε δυνατότητε που φέρνει Telecom. Ο 17ος διαγωνισμός καινοτομίας και τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την ιδέα σου και να κάνεις το πρώτο σου βήμα για να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στο 17ο διαγωνισμό καινοτομίας και τεχνολογίας στο, προσέξτε, mbg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Πάμε διαλυματάκι.
1: Βίβιαν Μπενέγκο, καλημέρα. Ήμουν μαζί με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο χθες, όταν πήγα και εγώ να προσκυνήσω τη σωρό και να ζήσω αυτόν τον αποχαιρετισμό. Ήταν συγκλονιστικό, άδικο το φευγιό του, λέει.
0: Καλημέρα, Βίβιαν, καλή εβδομάδα.
1: Είναι παντού,
0: Ποιο, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Το πολυμηχάνημα, ρεπόρτερ. Ψήνει, τηγανίζει, μαγειρεύει, είπαμε. Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτα σαν μαλάχινά μου.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
5: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης. You know I'm still here. Would you do anything?

0: στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα πριν πάμε στον. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης, καλημέρα. Λέει: Οι 50 στο 96 που άκουαν μαζονάκι στο φόρτι του σήμερα είναι 80. Οι 40 στο 96 είναι 70. Οι 30 60. Καλημέρα. Οι 20 στο 96 50. Έχει συνεπώ θαυματέ από 15 ετών 80. Γι' αυτό γίνεται κανονικό λαϊκό προσκύνημα. Και έχει δίκιο. Άμα το σκεφτείς.
1: Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί πολλοί άλλοι έχουν από 15 μέχρι 80
0: και
1: ετών.
0: Και γι' αυτό.
1: Αλλά γιατί ήταν πολύ πηγαίο προφανώ, γιατί εξέφραζε, πώ να σου πω, ξαναλέω για μένα, εκτό από τον κόμβο κηφισία, το Εθνικό Σύνολο των Γυναικών είναι ανήκω σε μένα. Μην το ψάχνει.
0: Λοιπόν, πάμε
1: και
0: τώρα
1: στα όνειρά μου. Τι κάνουμε στα κορίτσια.
0: Πάμε λοιπόν σε ένα κορίτσι. Στην κυρία Ιωάννα Μάντρου, καλημέρα σα. Κυρία Μάντρου, καλημέρα Ιωάννα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν. Για πάμε λίγο. Τι έχουμε τώρα παραδικαστικά από αυτή την υπόθεση.
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τις απολογίες, αλλά τα ερωτήματα τα οποία θα αναμένεται να θέσει ο ανακριτής, ναι, και από τα οποία θα εξαρτηθεί και η ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών είναι πάρα πολλά.
0: Δηλαδή,
2: πού θα σταθεί ο ανακριτής, για να ξεκινήσουμε από αυτό. Ποια είναι τα κρίσιμα δηλαδή. Είναι δύο. Το πρώτο είναι η απόλυτη επιβεβαίωση πότε επήλθε ο θάνατος Μαζονάκη. Αν δηλαδή επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, τα οποία ήδη υπάρχουν, στη δικογραφία, ότι ο άνθρωπος κατέρευσε την ώρα που γινόταν παράνομα η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί ο γιατρός που έκανε αυτή την ιατρική πράξη έχει ισχυριστεί ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση, μόλις του έβαλε το φλεβοκαθετήρα. Όμως υπάρχουν τα δεδομένα από το ίδιο το μηχάνημα που μιλούν, γιατί αυτά είναι αδιάσυστα ευρήματα τεχνολογικής φύσεως, ότι η πλασμαφαίρεση είχε κρατήσει 42 ολόκληρα λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο πολύ βασικό είναι τι έκαναν οι γιατροί από τη στιγμή που κατάλαβαν ότι ο άνθρωπος αυτός, ο άτυχος Μαζονάκης, είχε πρόβλημα. Τήρησαν τα πρωτόκολλα τα ιατρικά. Ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Έκαναν αμέσως κάρπα. Ο γιατρός ο ένας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ισχυρίζεται ότι έσπευσε στο σημείο γιατί ήταν έξω και τρώγε, και ότι αμέσως έκανε κάρπα στον ασθενή και αμέσως του έκανε και ενέσεις αδρεναλίνης.
0: Ναι, αυτό που κάνω στους
2: εκτόσους, αυτά μένουν,
0: ναι,
2: να αποδειχθούν. Γιατί αυτά είναι πολύ πολύ πολύ σοβαρά.
1: Είναι πολύ σοβαρά γιατί, Ιωάννα, για να βάζεις το κατηγοριόν.
2: Γιατί είναι η ευθύνη η οποία μπορεί να μην μείνει στη θανατηφόρα έκθεση, αλλά μπορεί να πάει στην ανθρωποκτονία.
0: Με ενδεχόμενο,
2: με ενδεχόμενο δόλο.
0: Ναι, ναι, αυτό μου το λέει χθες και ένας νομικός. Ότι είναι πολύ πιθανό να πάει στον ενδεχόμενο δόλο. Ναι, ναι, ναι. Που είναι ένα βήμα πριν από την πρόθεση, έτσι. Ένα βήμα πριν είναι.
2: Ναι. Όχι. Ένα βήμα πριν από την πρόθεση, αλλά η πρόθεση θέλει άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, δεν συζητώ. Μου εξηγούσατε πόσο βαρύ είναι αυτό. Μου εξηγούσατε.
2: Είναι πολύ βαρύ και για γιατρούς. Και για γιατρούς.
0: Βαρύτατο.
2: Γιατί εδώ δεν μιλάμε για έναν απλό άνθρωπο. Διόδης ιατρικές γνώσεις, δηλαδή να έχει κάνει κάποιο σεμινάριο κάρπα και να διαφόρησε και να, μάλλον, να τον εγκατέλειψε ή να. Μιλάμε για γιατρούς οι οποίοι έχουν επαγγελματική, ηθική και να προσέξουμε και το τελευταίο, και νομική υποχρέωση να σώζουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι γιατροί.
0: Τώρα
2: αυτά
0: και
2: τα δύο είναι πολύ κρίσιμα, διότι αν ο άνθρωπος πράγματι πέθανε την ώρα της παράνομης ιατρικής πράξης, η ευθύνη τους είναι πολύ βαριά. Αν όμως δεν έκαναν και τίποτα για να τους σώσουν, σημαίνει η δεδομένη στιγμή που έπρεπε, διότι το ΕΚΑΒ είναι δεδομένο τι ώρα κλήθηκε. Δεν αμφισβητείτε αυτό. Είναι στάνταρ. Όπως στάνταρ είναι πότε σταμάτησε το μηχάνημα. Από το μηχάνημα που
1: φαίνεται από το ίδιο.
2: Το ΕΚΑΒ, ναι. Μεσολαβούν, ξέρετε πόσο.
1: Πόσο, Ιωάννα?
2: 84 λεπτά.
0: Πολύ χρόνος.
1: Ναι, ναι.
2: Μία ώρα.
1: Κοντά μία μισή ώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Για μια ανακοπή το μία ώρα και.
0: Ξέρουμε.
1: Άλλα οπότε, θέματα, Ιωάννα, πέραν τις ευθύνες των ιατρών θα ελεγχθούν. Δηλαδή, το ρεπορτάζ λέει ότι το 25 διεξήχθη έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου και βρέθηκαν συσκευές εναλλακτικών θεραπείων, δεν επιβλήθηκε κανένα πειθαρχικό μέτρο και υπήρξαν μόνο μια σύσταση απομάκρυνσή τους. Υπάρχουν δηλαδή πολλά πράγματα ως προς τη λειτουργία. Σε αυτά θα έχουμε έλεγχο ή θα περιοριστεί απλώς στους δύο γιατρούς με την τεράστια ευθύνη που προφανώς έχουν?
2: Δεν ξέρω αν η έρευνα των εισαγγελικών αρχών θα προχωρήσει πάνω. Γιατί αυτό προϋποθέτει δύο πράγματα.
0: Ναι.
2: Πρώτον, προϋποθέτει καταγγελίες συγκεκριμένες.
0: Ναι.
2: Και δεύτερον, προϋποθέτει τις έρευνες του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος, ναι, δεν ξέρω τι νομική έχει. Δηλαδή, αν έχουμε νομοθετικό πλαίσιο τέτοιο, που σε αυτές τις περιπτώσεις ο Ιατρικός Σύλλογος, πέρα από την προφανή ευθύνη που έχει, προφανέστατη, αν έχει και ποινική ευθύνη για να του αποδοθεί.
1: Σωστό αυτό, δεν το είχα σκεφτεί.
2: Δηλαδή αυτό είναι ερώτημα, πλαίσιο, μεγάλο ερώτημα, αν έχουμε θεσμικό πλαίσιο που σε αυτούς που κάνουν τους ελέγχους και προκειμένου είναι ο Ιατρικός Σύλλογος,
0: ναι,
2: έχει και νομική ευθύνη αν παραλείπει ή κάνει που δεν βλέπει, ή βλέπει και δεν επιβάλλει, ή δεν κάνει τον έλεγχο, Αλλά αυτό ειλικρινώς αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω, όμως από την εμπειρία μου έχω την εντύπωση ότι πολύ δύσκολα θα αποδοθεί ευθύνη ποινική στον Ιατρικό Σύλλογο για αυτό το, για αυτό το για τραγικό περιστατικό, για το λόγο ότι,
0: ναι,
2: η ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι δεν έγραψε εκείνο που έπρεπε να γράψει.
0: Ναι.
2: Ή να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες. Αλλά όπως πολύ καλά όλοι γνωρίζουμε, οι πειθαρχικές διαδικασίες σε όλα τα επαγγελματικά, σε όλους τους επαγγελματικούς λόγους, μιλάω για τους επιστημονικούς, τις περισσότερες περιπτώσεις, θα μου επιτραπεί η έκφραση, είναι αβαβά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αν δεν έχει ο Σωτήρης κάποια ερώτηση για αυτό,
2: βέβαια, ναι, ανοίγει μια τεράστια συζήτηση πόσο προστατεύεται ο ασθενής, ακόμα και εκείνος που προσεύχεται με αφέλεια σε τέτοιες κομπογιανίτικες πρακτικές, αλλά είναι υποχρεωμένη η πολιτεία και οι ιατρικοί να τον προστατεύουν, διότι προφανώς ένα τέτοιο ιατρείο δεν θα είναι το μόνο.
0: Τίποτα. Εγώ εικάζω απλώς ότι η σημερινή απολογία στον ακριβή θα κρατήσει ώρες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι, ναι, θα αποκλείεται να
2: γίνει. Θα πάμε βράδυ.
0: Ναι, δεν έχουν αναβολή να πάρουν. Έτσι, υπάρχει περίπτωση τέτοια.
2: Δεν μπορούν να πάρουν αναβολή γιατί έχουν σύλληψη και οι σύλληψεις έχουν 5 ημέρες.
0: Άρα θα είναι πολύ ωραίο.
2: Άντε να πάνε και αύριο.
1: Ιωάννα,
2: να πάνε μετά.
1: Ένα δεύτερο θέμα. Αύριο αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Και ο ίδιος λέει ότι μπορεί να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία, να κάνει κόμμα, να είναι υποψήφιος κλπ. Να ασχοληθεί με την πολιτική. Θα έχουμε μετά ένα εξαιρετικό καθηγητή, τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου της νομικής, να μας πει την άποψή του, την γνώμη του, την επιστημονική. Εσύ έχεις κάτι επ' αυτού?
2: Ναι, είχα γράψει και στο Βήμα της περασμένης Κυριακής από πηγές από τον Άριο Πάγο. Οι αποφάσεις που βγήκαν το 2023 και έκλεισαν την πόρτα των εκλογών για τον Ηλία Κασιδιάρη, θυμόμαστε τότε ότι είχε κάνει δύο απόπειρες, μία με ένα κόμμα που το έλεγε Έλληνες και μία μετά με έναν άλλο σχηματισμό που δεν φαινόταν μπροστά ακριβώς ο ίδιος, ισχύουν και σήμερα. Γιατί τότε ο Άριος Πάγος, βασιζόμενος σε ένα νόμο που ψηφίστηκε την ίδια χρονιά, έκρινε, για να το πω απλά, ότι δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές, όχι τότε επειδή ήταν μόνο καταδικασμένος και έκλειστος, αλλά διότι ως διευθυντικός τέλεχος στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής είχε δραστηριότητα η οποία δεν διευκόλυνε την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, και αυτές οι αποφάσεις έχουν πάρα πολλά στοιχεία για ρατσιστικό λόγο, για ρατσιστική βία, δηλώσεις που είχε κάνει και ούτω καθεξής. Δηλαδή τον απαγόρευσαν για τη δράση του στη Χρυσή Αυγή εναντίον της δημοκρατίας. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Τι λένε στον Άριο Πάγο, θα σας τα πει και ο κύριος Βλαχόπουλος, ο οποίος είναι άριστος νομικός και γνώστης του αντικειμένου αυτού. Στον Άριο Πάγο λένε ότι αυτές οι αποφάσεις απαγορεύουν στο Κασιδιάρη και σήμερα να κάνει κόμμα. Όπως του απαγορεύουν να είναι και πίσω από ένα κόμμα, να είναι δηλαδή υποκρυπτόμενος αρχηγός, αρκεί αυτό να γίνει αντιληπτό όταν γίνει ο έλεγχος από τον Άριο Πάγο. Μάλιστα. Μπορεί όμως να κατέβει στις εκλογές. Mm. Στον Άριο Πάγο φοβούνται ότι μπορεί.
0: No.
2: Διότι μπορεί να κάνει μια μεθόδευση, ανάλογη σαν αυτή που έκανε με τους Σπαρτιάτες, που θα είμαι σύντομη.
0: Μέσω αχυρανθρώπου.
2: Οι Σπαρτιάτες όταν εμφανίστηκαν στον Άριο Πάγο δεν τους ήξερε κανένας. Ούτε Κασιδιάρης και Ακουστή, ούτε τίποτα. Μόλις πήραν το χαρτί και είπανε μπαίνουμε στις εκλογές,
0: τον εμφανίσαμε.
2: Ο Άρης Πάγος άντες,
0: τον εμφανίσαμε. Ναι.
2: Βγήκε ο Κασιδιάρης την ίδια μέρα και είπε στηρίζω Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες μπήκαν στη Βουλή, βγάλαν 12 βουλευτές, κινήθηκε ποινική διαδικασία από την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για εξαπάτηση, δηλαδή ότι ο Κασιδιάρης ήταν πίσω και ο κόσμος ψήφιζε Σπαρτιάτες. Δεν αισθάθηκε πουθενά, αυτοί αθώθηκαν, πήγαν στο εκλογοδικείο. Έγινε μάχη στο εκλογοδικείο. Το εκλογοδικείο έκανε δεκτό ότι ήταν ο Κασιδιάρης πίσω από τους Σπαρτιάτες, αλλά δεν τους πέταξε έξω από τη Βουλή. Έβγαλε μόνο τρεις που είχαν τις ενστάσεις. Άρα θα μπλέξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Ιωάννα. Θα έχουμε δουλειά να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα, Ιωάννα Μάνδρου.
1: Η Κατερίνα Πλατή μας στέλνει μια είδηση. Δραπέτευσε ο Αλκέτ Ριζάη. Δεν επέτρεψε από την άδεια μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο.
0: Ναι. Υπήρξε πρωταγωνιστής του επεισοδίου στην Ανάβυσσο με πυροβολισμούς. Ήταν σε άδεια. Σιγά μην επέστρεφε. Άντε να τον βρουν τώρα. Μάδομαι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Εμίλιο από τα Ζεστά Χανιά. Να πούμε καλημέρα στη φίλη μας τη Λίνα που μας θυμίζει. Το ξέρουμε, εντάξει, γιατί έχουν περάσει δύο μέρες νομίζω. Ότι έφυγε ο Σπύρος Χαλμπατζής, ένας σπουδαίος, ένας αγωνιστής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά και ένας σπουδαίος, πολύ σπουδαίος άνθρωπος, εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Όλα τα σχόλια ήταν θετικά. Θέλω να πω μόνο για το Σπύρο, ότι ήταν γραμματέας της ΚΝΕΚ, ήταν η μεγαλύτερη νεολαία και είχε 100.000 ανθρώπους. Δηλαδή πώς τον έζησαν και πώς τον αγάπησαν. Και είδα στο διαδίκτυο όλα αυτά. Εγώ είχα μεταξύ των άλλων τη χαρά να είμαι μέτοχος μαζί του, να ήταν τρίτο των μετοχών του οδηγητή. Δεν ήταν δικά μας μετοχές.
0: Ήταν η πιο δύσκολη ΚΝΕ που είχαμε να αντιμετωπίσουμε τότε. Το θυμάμαι.
1: Αλλά πολύ ωραίος τύπος, να τα πούμε και αργότερα.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα στη Λίνα μας λοιπόν. Μισό λεπτάκι μόνο, γιατί έχουν στείλει κάποια μηνύματα. Δεν μπορούμε, φίλε Δημήτρη, αυτό το οποίο λες ότι είπε στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά δημοσίως στη συνέντευξή του. Εγώ δεν μπορώ να το πω δημοσίως, αφού δεν το έχουμε τσεκάρει ακόμα. Το τσεκάρουμε ότι το είπε. Μια φράση, εν πάση περιπτώσει, λέει, αλλά δεν μπορώ να το πω δημοσίως. Όπως τα έκανα για κάθε άνθρωπο που δεν μπορώ να τσεκάρω το τέτοιο. Δεν σε πιστεύω, αλλά να το δούμε μια δημοσιότητα. Καλημέρα στον Κώστα το Σερέλη που λέει παροχές και τα προεκλογικά προγράμματα του κομμάτου της αντιπολίτευσης. Λέει μου ξανάρχονται ένα χρόνια δοξασμένα και δείχνει το 81. Εντάξει, πολλά από αυτά που έλεγε το 81 γίνανε πάντως. Η αλήθεια είναι έτσι. Καλημέρα, συμβαίνει, λέει Χριστίνα, όλο αυτό για το Μαζουνάκι είναι ένα παράδειγμα ο τρόπος τον οποίο πέθανε. Δεν πέθανε από ασθένεια, από ουσίες, πέθανε σε κάποιο δυστύχημα. Δεν πέθανε σε δυστύχημα, τον σκότωσαν και μάλιστα γιατροί. Εντάξει, αυτό μένει να το δούμε, αλλά σίγουρα τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά εκεί. Αυτό είναι βέβαιο. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Φώτης, ο οποίος με γλυκούλη τρόπο ταχώνει στον κύριο Ανδρουλάκη για τις εξαγγελίες του στη Θεσσαλονίκη, με ειρωνία μεγάλη. Σε ένα μεγάλο μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που λέει ότι επέστρεψε εκείνη στην Αθήνα. Να δούμε και τον Βαγγέλη τον οδηγό του ταξί να μας πει τι γίνεται. Έβαλα βενζίνη το Σάββατο, αυτό ήθελα να πω μόνο, συγγνώμη, σε βενζίνα δικού του Παλαιοφαλήρου 2,154. 2,15 δηλαδή η βενζίνη. Αμέσως. Λέγανε 2, 12, 13, θα πάει 15 εδώ. Φαντάσου τι έχουμε να δούμε.
1: Το χειμώνας. Λοιπόν,
0: έχουμε να δούμε το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους που σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Τάσο το Μάλαμα, ο οποίος καθημερινά μας στέλνει τα μηνύματά του. Να σε καλά, Τάσο μου, καλή εβδομάδα.

0: επιστρέψαμε και πάμε απευθείας να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
1: Σπουδαίο επιστήμονα, να το πούμε, συγγραφέα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς, κύριε Βλαχόπουλε, για πάμε λίγο.
0: Μιλούσαμε με την Ιάννα Μάνδρουχ πριν από λίγο για το ρεπορτάζ που αφορά τον Κασιδιάρη. Και μας έδωσε κάποια στοιχεία για την πιθανότητά του άμεσα ή έμεσα να εμπλακεί στις επόμενες εκλογές.
1: Και μας είπε ο κύριος Βλαχόπουλος, τα ξέρει καλύτερα, θα σας πει επιστημονικά. Τα ξέρει άριστα, είπε. Θα σας τα πει επακριβώς τι πιστεύει η δικαιοσύνη και ο Άριος Πάγος. Για πετε μας λοιπόν, μπορεί να είναι υποψήφιος και πώς.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο Κασιδιάρης μπορεί να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος υποψήφιος.
0: Μόνος του.
2: Ναι, μπορεί
1: αυτός,
2: να
1: αυτό σημαίνει, αυτό είναι πάντως αδύνατο να βγει γιατί θέλει 3%, λίγο, θέλει 3% πανελλαδικά για να μπει κάποιος στη Βουλή, είτε κόμμα είτε πρόσωπο.
2: Δηλαδή σε όποια εκλογική περιφέρεια και να κατέβει ως ανεξάρτητος, προκειμένου να εκλεγεί βουλευτής, θα πρέπει να έχει το 3% των εκείνων ψηφοδελτίων
0: πανελλαδικά.
1: Ναι, αλλά σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Σε μια περιφέρεια πρέπει να πάρει το 70%.
2: Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο πρακτικά δεν μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα. Μπορεί να κατέβει με συνδυασμό ο Κασιδιάρης. Εδώ είναι το άρθρο 32 του Προεδρικού Διατάγματος 26/2012, δηλαδή ας το πούμε έτσι απλά, της εκλογικής νομοθεσίας, το οποίο προβλέπει ότι αν κάποιος έχει καταδικαστεί για ορισμένα ποινικά δικήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης, τότε αυτός δεν μπορεί να κατέβει με συνδυασμό ως ηγεσία ή υποκριτώμενη ηγεσία και αποκλείεται η κάθοδος αυτού του συνδυασμού στις εκλογές. Εάν δηλαδή ο Κασιδιάρης είτε εμφανώς είτε αφανώς είναι στην ηγεσία ενός συνδυασμού, δεν μπορεί ο συνδυασμός αυτός να κατέβει στις εκλογές.
0: Το αφανώς όμως, δεν μπορεί να το ξέρουμε. Φερρυπίνη, οι Σπαρτιάτες μας πει ο Αναμάντο, οι Σπαρτιάτες αφού μπήκαν στη διαδικασία και λοιπά, πήραν το OK, ξαφνικά αφού πήραν το OK, βγήκε μετά ο Κασιδιάρης και υπηστηρίζω.
2: Αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εδώ, κοιτάξτε, πρακτικά είναι δύσκολο να βρεθεί μια λύση. Υπάρχει το ζήτημα και πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τι σημαίνει υποκρεπτόμενη ηγεσία. Ναι. Ο νόμος υποκρεπτόμενη ηγεσία κρίνεται από το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου και άπαξ και γίνει η ανακήρυξη, καταλαβαίνετε, το κόμμα αυτό, ο συνδυασμός αυτός κατεβαίνει κανονικά στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, αν κατέβει σε εκλογές, υπάρχει το θέμα το οποίο ανέκυψε την προηγούμενη φορά με την απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, που είχε ως αποτέλεσμα η Βουλή των Ελλήνων για ένα χρονικό διάστημα να λειτουργεί με 297 αντί με 400 βουλευτές. Άρα λοιπόν το σημαντικό είναι τι θα πει το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου.
0: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό, με συγχωρείτε, Βασίλη μου. Αν κατέβει ένα κόμμα το οποίο θα έχει επικεφαλής τον αδελφό του, λέω τώρα εγώ. Ή θα είναι ο αδελφός του στις λίστες του κόμματος. Αυτό μπορεί να ερμηνεύεται ως υποκρύπτη παρουσία Κασιδιάρη.
2: Ενδεχομένως μπορεί. Αυτό είναι κάτι το κρυφεί
0: από τον Άριο Πάγο. Αυτό λέτε, έτσι.
2: Από τον Άριο Πάγο. Κοιτάξτε, τυπικά, αλλά και ουσιαστικά εγώ θα έλεγα, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να κατεβαίνει στις εκλογές και να ηγείται ή να. Και δεν υπάρχει η αρχή της οικογενειακής ευθύνης.
0: Αυτό, γι' αυτό ρωτάω.
2: Αυτό είναι απολύτως σαφές, γιατί θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε με συνέπεια τις δημοκρατικές και δημοκρατικές αρχές. Άλλο όμως το ζήτημα αυτό, και άλλο εάν ένα κόμμα με τον αδελφό του Κασιδιάρη έχει ως υποκρυπτόμενη ηγεσία τον Ηλία Κασιδιάρη. Αυτό είναι κάτι το οποίο
0: θα το αξιολογήσει, λέτε, το δικαστήριο. Ναι.
2: Πάντως, αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι προέκυψε με σαφήνεια και από την Γερμανία και το ΑΕΦΤΕ. Ξέρετε, τα ζητήματα λύνονται και πολιτικά. Εγώ θα έλεγα προερχόντως πολιτικά. Οι απαγορεύσεις δεν πρέπει να είναι το κύριο μέσα, κατά την άποψή μου, αντιμετώπιση πολιτικών προβλημάτων. Δηλαδή, εδώ είναι ένα γενικότερο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να δούμε γιατί ο κόσμος ενδεχομένως τρέφεται σε κάτι.
0: Μπορεί να λειτουργεί και ανάποδα, δηλαδή, αυτό να γιγαντώνει κάτι.
2: Ενδεχομένως, ναι. Ενδεχομένως, ναι. Εδώ γίνεται και το γνωστό θέμα το οποίο μας απασχόλησε και την προηγούμενη φορά. Εάν δικαιολογείται στο Σύνταγμά μας η απαγόρευση πολιτικών κομμάτων. Και να σας θυμίσω ότι όταν συζητήθηκε αυτό το ζήτημα στην 5η Ανατολική Βουλή των Ελλήνων, όταν δηλαδή εσπίστηκε το Σύνταγμα του 1975, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν εναντίον της απαγόρευσης κομμάτων, λέγοντας αρκεί ο ποινικός κώδικας. Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση, νομίζω, της Χρυσής Αυγής, το κύριο μέσο αποδοκιμασίας της ένομης τάξης απέναντι στις πράξεις βίας ήταν η απόφαση του εφετείου που καταδίκασε αυτούς που καταδίκασε για τις εγκληματικές ενέργειες.
1: Ερώτημα τώρα. Διαβάζω ένα άρθρο του ενός εξαιρετικού επίσης συναδέλφου σας, του Ξενοφόντα Κοντιάδη, ο οποίος λέει ότι ο αποκλεισμός ισχύει για 13 χρόνια από την επιβολή της ποινής του τον Οκτώβριο του 20, δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο του 33, και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί. Δηλαδή δεν πιάνεται ο χρόνος προφυλάκησης, αν καλά καταλαβαίνω από το άρθρο.
0: Μπορεί να ισχύει αυτό.
2: Ο καλός ο συνάδελφος, ο Ξενοφόντα Κοντιάδης, τα λέει πάντα μια χαρά. Να πω το εξής, λέει η διάταξη αυτή του άρθρου 32 της Εκλογικής Ομοθεσίας ότι ισχύει η απαγόρευση που σας είπα για την κάθοδο συνδυασμών με εμφανή ή αφανή ηγεσία κάποιου που έχει καταδικαστεί για το χρονικό διάστημα που έχει επιβληθεί η ποινή, ανεξαρτήτως της έκτησής της ή μη. Εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η ποινή επιβλήθηκε στο Κασιδιάρη τον Ιούλιο του 20.
1: Σωστά.
2: Ωραία. Άρα σύνον 13 χρόνια, γιατί δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε την έκθεση, γιατί υπήρχαν και τα μεροκάματα στο συγχρονιστικό κατάστημα. Ναι. Οπότε και αυτό είναι μικρότερη διάρκεια της ποινής. Άρα 20 συν 13 χρόνια πάμε στο 2033. Είναι ένα ζήτημα αν θα αφαιρεθεί η προφυλάκηση, γιατί και αυτό είναι μέρος της έκθεσης της ποινής. Εδώ λέει ο νόμος ότι ξεκινάει από τότε που επιβλήθηκε η ποινή, ανεξαρτήτως της έκθεσης εμείς ή μη, και να σου πω και κάτι, πόσο ήταν η προφυλάκηση, νομίζω η προσωρινή κράτηση, ένα έτος, κάτι
1: κάπου τέτοιο. Τόσο, ναι, ναι, ναι.
2: Αφού ότι θα πηγαίναμε στο 2032, αν δεχόμασταν ότι αφαιρείται η προφυλάκηση. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση πάντως δεν συζητάμε για το 2020. Ίσως και για τις μεθεπόμενες εκλογές.
1: Μπορεί να μην είναι υποψήφιος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχω μια απορία, πόσο ο ίδιος δηλώνει θα είναι οπωσδήποτε υποψήφιος, θα έχει κόμμα και λοιπά, δεν τα γνωρίζει αυτά. Και επίσης μία, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος, και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή εδώ πριν από μερικές μας μέρες, μας είπε ότι δεν μπορεί να είναι αρχηγός νομικά. Μπορεί όμως να είναι υποψήφιος βουλευτής.
0: Ισχύει αυτό.
2: Δείτε, αυτά είναι δύσκολα τα νομικά ζητήματα, πάντα είναι δύσκολα και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν διατυπώνουμε άποψη. Εάν είναι, δεν μπορεί να είναι αρχηγός, το είπα και πριν, να είναι υποκρυπτόμενη ηγεσία ή εμφανής ηγεσία. Ναι. Αν κάποιος συμμετέχει ως βουλευτής, ως υποψήφιος βουλευτής σε κάποιο κόμμα, τότε στην περίπτωση αυτή τυπικά έχει το δικαίωμα το εκλέγεται, έτσι, αυτό το έχουμε πει. Αλλά αυτό αποτελεί ίσως μία ένδειξη ότι ανήκει στην ηγεσία του κόμματος αυτού. Δηλαδή ότι υπάρχει ενεργός ανάμειξη και λόγω του ονόματος και της δημοσιότητας είναι η πραγματική ηγεσία. Άρα λοιπόν τυπικά μπορεί να κατέβει βουλευτής, τυπικά μπορεί να κατέβει βουλευτής. Το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν είναι στην ηγεσία τυπικά ή μη του κόμματος αυτού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλαχόπουλο. Ο κύριος Πύρος Βλαχόπουλος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου.
1: Νομικής σχολής, συγγραφέας και λοιπά.
0: Πολύ
1: μεγάλη εκτίμηση έχει στην νομική επιστήμη.
0: Ακούσατε τι λέει.
1: Και πόσο σύνθετο είναι το πρόβλημα, ε.
0: Αυτά τα όμορφα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε αναλυτικά για τον Νίκο Ανδρουλάκη, της εξαγγελίας του Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τις αντιδράσεις που προκάλεσε.
1: Στο δεύτερο μισάωρο προς το τέλος.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Τις αντιδράσεις που προκάλεσε. Θα δούμε και την υπόλοιπη όλη την επικαιρότητα. Έτσι έχει και άλλα θέματα. Επικαιρότητα δεν έχει μόνο αυτό. Εντάξει. Προφανώς θα έχουμε.
1: Και κουβέντα,
0: θα μείνουμε ξανά στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, που σήμερα στη μία ώρα είναι εξώδιος ακολουθία στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, στην γειτονιά που μεγάλωσε.
1: Μεγάλο θέμα επίσης.
0: Σουηδία, όπου η ακροδεξιά δε φαίνεται πως πήγε τόσο ψηλά όσο αναμενόταν. Και Τετάρτη όμως θα ξέρουν. Και αυτή η Τετάρτη θα ξέρουν, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή η Σουηδία, η πιο προηγμένη χώρα που δεν είναι της Ευρώπης μαζί με τη Δανία και λοιπά, Τετάρτη.
1: Πρόσεχε να δεις και που ζητάνε αν θα είναι η ακροδεξιά ή η σοσιαλδημοκρατία που πει στήριξη μέρος της ακροδεξιάς.
0: Ναι, ναι, και αυτό, γιατί ένα της ακροδεξιάς έδειξε, λέει, δίνει ψήφο ανοχής στη σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή είχε μπερδέψει με τα μπούτια μας, ποιος θα τα ξεπερδέψει, που λέγει ο Μακαρίτης ο Χάρη Κλίν. Στα παλαιότερα χρόνια πρέπει να πούμε.
1: Να σου πω, διαβάζω στην Απογευματινή,
0: ναι,
1: ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Απόδρασε ένας κρατούμενος στις Σέρρες στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Πήγαν κάποιοι και κάναν τους αστυνομικούς και τον περίμεναν.
0: Ναι, τέσσερις.
1: Τέσσερις.
0: Και τον πήραν από τους δεσμοφύλακες.
1: Και τους πήραν από τους πραγματικούς αστυνομικούς.
0: Δεσμοφύλακες.
1: Δεσμοφύλακες.
0: Δεν είχε αστυνομικούς. Είχαν όπλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν και αστυνομικοί μαζί προφανώς.
1: Είχαν καλά, ζεσμοφύλακες και τέτοια.
0: Άρα ήταν αστυνομικοί, δεν ήταν δεσμοφύλακες απλή.
1: Όχι, λες. Εγώ λέω αυτοί που.
0: Α, που πήγαν. Ναι, ναι, είχαν στολές.
1: Ναι,
0: καλά,
1: ναι,
0: ήταν εύκολα. Τα άλλα. Τέσσερις λέει εμφανιστήκαν κιόλας.
1: Είναι λίγο φιάσκο, παιδιά.
0: Όχι λίγο φιάσκο, πολύ φιάσκο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Λέει μήπως δεν φοβάται η δημοκρατία μας του Κασιδιάλη, αλλά τα κόμματα την απώλεια των ψήφων. Λέει. Ναι. Άλλο το είναι ένα, αυτό, άλλο
1: που,
0: το δύο.
1: Που λέει
0: ναι,
1: ο κύριος Βλαχόπουλος ότι τα δύο δεν γίνονται όλα με νομικά θέματα.
0: Να απαγορεύσει, γιατί καμιά φορά, όπως εμείς θυμάμαι τότε που είχαμε πάρει την απόφαση ως δημοσιογραφικός κόσμος, να μην φιλοξενούνται στις εκπομπές εκπρόσωποι της Αυγής. Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Έτσι. Κατά την άποψή μου ήταν λάθος. Έπρεπε να φιλοξενούνται, να έχουν την άποψή τους, να λένε δημοσίως και να κρίνει ο κόσμος καλύτερα. Κάτι να ψήνει.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στήριξη στο Καστελόριζο με νέα οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα, αλλά και σαφές μήνυμα για τα εθνικά ζητήματα. Έστειλε από το ακροτικό νησί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν τα κίνητρα για την παραμονή των κατοίκων και την προσέλκυση νέων οικογενειών. Θεσπίζεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμο στο νησί, με το ποσό να αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Παράλληλα, προβλέπεται μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με ένα επιπλέον επιδοτούμενο δρομολόγιο στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ολοκλήρωσης σημαντικών έργων υποδομής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του λιμανιού, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, νέες μονάδες αφαλάτωσης, καθώς και παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο και το οδικό δίκτυο. Σημαντική ήταν και η ανακοίνωση για την ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, προκειμένου να προσφέρεται δωρεάν στέγαση σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς, λιμενικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς που

0: Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νήσων περιλαμβάνει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, 977 εκατομμύρια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποθήκευση, 200 εκατομμύρια για φράγματα και ταμιευτήρες και 56 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Στη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ, αναφέρθηκε στον κόσμο η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητη συνεργασία με όλους τους φορείς του νησιού, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και να βελτιώνεται συνολικά η εικόνα της ΚΟ. Η κυρία Τριανταφυλοπούλου αναφέρθηκε και στο Coach Co-Lab, επισημένοντας ότι αφορά το βιώσιμο τουρισμό και ότι στόχος είναι η ΚΟΣ να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη βιωσιμότητά της. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξαιρετική συνεργασία της Ένωσης Ξενοδόχων με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Όπως ανέφερε, η Ένωση προχωρά σε μια πρωτοβουλία διάθεσης προσωπικού για τον καθαρισμό των αρχαιολογικών χώρων. Σε ό,τι αφορά τις συγκοινωνίες, η πρόεδρος της Ένωσης σημείωσε ότι φέτος η κατάσταση με το ΚΤΕΛ είναι καλύτερη, ωστόσο τόνισε ότι απαιτείται περαιτέρω αναβάθμιση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ΚΟΣ διαθέτει τρεις δημοτικές ενότητες, αλλά μόνο η μία διαθέτει αστική συγκοινωνία. Έντονη αντίδραση προκαλεί στο εργατικό κέντρο Ρόδου η συζήτηση για τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας των εποχικά εργαζομένων. Μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 2 μήνες. Το εργατικό κέντρο εκφράζει την έντονη διαφωνία του, επισημένοντας ότι μια τέτοια τοποθέτηση δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την κυβερνητική πολιτική. Όπως υποστήριξε στο Κόσμο ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μέχρι σήμερα υπήρχε η δέσμευση για 5 μήνες επιδότηση των εποχικά εργαζομένων. Γεγονός που κάνει τη νέα συζήτηση για περιορισμό της επιδότησης στους 2 μήνες ακόμη πιο προβληματική. Η τουριστική κίνηση στη Ρόδο παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την τάση για επιμήκυνση της σεζόν. Για το νησί έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό, αριθμός αυξημένος κατά 8,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, μέχρι και τον Ιούλιο καταγράφηκαν στη Ρόδο 1,7 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε ετήσια βάση. Σε αυστηρότερο έλεγχο της διαχείρισης των υδατικών πόρων προχωράει η ΔΕΗ Ρόδου με αφετηρία την επιβαρημένη κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων στις δημοτικές ενότητες Καλλιθέας, Λίνδου και Νότιας Ρόδου. Στο εξής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αιτήματα για νέες υδροδοτήσεις δεν θα εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά με βάση τη συνολική δυνατότητα κάθε υδροληπτικής ζώνης. Δεν θα δίνονται νέες βεβαίωσεις υδροδότησης σε ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ οι βεβαιώσεις θα έχουν πλέον ισχύ 12 μηνών. Στο επικεντρο της 4ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου την 4η 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται να βρεθούν ο βιολογικός και το πάρκο Ροδινιού. Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων ζητείται αναλυτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ, την περιβαλλοντική νομιμότητα και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα τίθενται ερωτήματα για την ακύρωση της διαδικασίας επέκτασης του βιολογικού. Σε κινητοποίηση για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη Ρόδο, προχωρά ο Σύλλογος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με δράση την 4η 16 Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι η εξεύρεση κατοικίας στο νησί έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας του υψηλού κόστους και της περιορισμένης διαθεσιμότητας. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
4: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
3: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
4: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
3: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Ηλιέλαιο Ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.

0: 5.
1: Πανές Ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
0: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Τραγουδάρα, SRBT. Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλειος Κουρής.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο φίλος μας εδώ πέρα, ο κύριος Δημήτριος Κύρκος, είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Κύρκο. Καλή εβδομάδα να έχετε, όπως κι όλοι εσείς που είστε τώρα στο δρόμο. Και απολαμβάνετε.
1: Χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες, παιδιά, να το ξαναπούμε. Στις δικές μας εδώ Σταυρούλες, στη Σταυρούλα Διακουμή, στη Σταυρούλα Γιαννούτσου. Λοιπόν, τα καλύτερα. Χρόνια πολλά στους όσους έχουν γενέθλια. Και θέλω να ρίξω ότι είμαι πραγματικά πολύ διάσημη Σταύρη, δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ένας που είναι όλη Ελλάδα. Και εννοώ το Σταύρο Ξαρχάκου.
0: Το 87 του, την περασμένη εβδομάδα, είχε συναυλία. Καταπληκτική. Τον είδα και στο πόντιουμ. Κάθισε για λίγο, σηκώθηκε κλπ. Αλλά έδωσε ρέστα πραγματικά. Ήταν καταπληκτικός. Ένας από τους τελευταίους μεγάλους. Πολύ μεγάλους, τεράστιους.
1: Τους τεράστιους.
0: Ναι.
1: Όσο και να σου φαίνεται περίοδο, θα χρησιμοποιήσω μία φράση που δεν είναι δόκιμη, αλλά είναι απολύθως αληθινή. Από τους μοναδικούς τεράστιους. Δεν υπάρχει επιθετικός μοναδική τεράστια, έτσι, αλλά μοναδικούς τεράστιους, γιατί είναι ο Μίκης, γιατί είναι ο Μάνος, γιατί είναι, έχει Ελλάδα, ναι, μαζί, ναι, τους, ναι, και ο Σταύρος.
0: Ναι, λέω ότι είναι τους enjoy, ας πούμε, ανθρώπους, ναι, ναι, πραγματικά.
1: Κορυφή.
0: Και εξακολουθεί ακόμα και ανεβαίνει στο πόντιουμ και διευθύνει ορχήστρα με όλες τις δυνάμεις, με πάθος τρομερό.
1: Απίστευτες πρόβες.
0: Με πάθος τρομερό.
1: Θυμάσαι πέρυσι που στη Σύρο, ναι, είδε, ναι, παιδιά που παίζανε μια ορχήστρα και πήγε και τους έκανε μάθημα πώς να το πούν και λοιπά. Το ζήτω, μην το πω. Αυτό.
0: Το ζήτω, βιώνει.
1: Η σόνη τελειώνει, αλλά αυτό είναι, αυτή είναι η
0: αλήθεια. Καλημέρα στο φίλο μας, το Σάκη του Τιμίου Σταύρου. Σήμερα το είπαμε και νωρίτερα. Μοιράζουν και έχουμε και το Βασιλικό στην Εκκλησία σήμερα. Και βέβαια έχουν συνδεθεί όλες τις τηλεοράσεις με την Αγία Τριάδα στην Νίκαια, που μία η ώρα θα έχουμε την νεκρόσημη ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Μιλήσαμε νωρίτερα. Με τον Ιωάννα Μαύρο, γιατί απολογούνται σήμερα στον Ακριτή οι δύο γιατροί, οι οποίοι είχαν αυτό το περίφημο ιατρείο που γινόταν αυτή η θεραπεία εντός εισαγωγικών, πάνω στην οποία, στη διάρκεια της οποίας, εν πάση περιπτώσει, έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης στα 54 χρόνια του. Είχαμε και μια πολύ μεγάλη συναυλία το Σάββατο να πω στη Θεσσαλονίκη, εντυπωσιακή πραγματικά.
1: Μοναδική.
0: Μοναδική, στην οποία ο Αντώνης Ρέμος μίλησε και για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Και πραγματικά ότι... Σωτήριοι δεν κόλωσαν στον καιρό, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι, ναι. Όχι, χιλιάδες κόσμος. Λοιπόν, για πάρτε τον λίγο να τον ακούσουμε. Μόλις τον βρεις, εδώ είναι αυτό. Είναι το... Εδώ. Θα το βρει, πού θα πάει. Αν δεν το βρει ο Κύρκος, ποιος θα το βρει. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος εντυπωσιακός. Ειδικά αυτό το πλάνο που είδα κάποια στιγμή που έδειχνε. Την Αριστοτέλους από ψηλά όμως, ναι, από το άγαλμα του Βενιζέλου και πιο ψηλά ακόμα προς τα κάτω, μου θύμισε λίγο, ξέρεις τι μου θύμισε. Προεκλογικές περίοδο το 95 και το 90 και μέχρι εκεί κάπου, έτσι, ναι.
2: Αυτό το σημείο, όχι με την απουσία μας, αλλά με την παρουσία μας, να στείλουμε όλοι μαζί ύψηλά στον ουρανό για τον Γιώργο μας. Ένα τραγούδι του. Και ειδικά θέλω να... Πού είναι ο Θανάσης, έλα εδώ. Θέλω να δώσω ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Θανάση τον Βασιλά, γιατί αυτό ήταν το μουζίκι που ήταν από κοντά του. Έλα εδώ, Θανάση, έλα εδώ, Θανάση. Έχεις γνωρίσει.

0: Λοιπόν, αυτό ένα κομμάτι έτσι.
1: Χορηγός επικοινωνίας.
0: Η Next Step Media, δηλαδή εμείς, ο ομιλός μας, τα παραπολιτικά, το powergame.gr, το εφημερίδα και.
1: Ήταν επίσης χορηγός μεγάλος η ΔΕΗ και χορηγεί επίσης τη Human Actor και Lux.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Μια συνέντευξη μόνο να μου επιτρέψει μόνο σε όσο λεπτό στο μανιφέστο, στον Χάρη Παυλίδη, από τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδας, του Γιάννη Τουρνάρα. Με τα capital controls φοβόμασταν ακόμα και αιματοχυσία, αναφέρει χαρακτηριστικά εκείνο ο τίτλος της συνέντευξης. Επίσης ταυτίζεται με την κυβέρνηση στο θέμα της μη μείωσης των συντελεστών του ΦΠΑ. Γιατί λέει ότι μια γενικευμένη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ αποτελεί οριζόντιο και ανεπαρκώς στοχευμένο μέτρο. Ωφελεί όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος και σε απόλυτους όρους το όφελος είναι μεγαλύτερο για τα νοικοκυριά με υψηλότερη κατανάλωση. Και επίσης λέει ότι πληρώνουν και τουρίστες σε αυτό και θα χάσουμε τα λεφτά από το εξωτερικό. Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος ότι επειδή ακριβώς είναι ίσα, τώρα πληρώνουν περισσότερο φτωχότεροι στο ΦΠΑ.
0: Δημήτρη, φίλε μας από τη Ρόδο, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνέντευξη τύπου απέδειξε αυτό που πολλοί ήδη αισθάνονταν. Το Πασόκ είναι έτοιμο να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης και ο ίδιος ένας ηγέτης έτοιμος για πρωθυπουργός. Το Πασόκ είναι η προοδευτική απάντηση, διαθέτει πρόγραμμα και τα καλύτερα στελέχη. Ο οποίος δεν το βλέπει, δεν θέλει να το δει. Α, δούμε, θα δούμε τις δημοσκοπήσεις τώρα τι θα δείξουν.
1: Είναι εβδομάδα τους. Συγγνώμη, πες το, είναι εβδομάδα τους.
0: Βεβαίως, είναι εβδομάδα των δημοσκοπήσεων. Θα έχει δημοσκόπηση τη εβδομάδα, νομίζω εμείς θα έχουμε σίγουρα στο 24, αλλά θα έχουν σίγουρα. Φαντάζομαι και όλα μέσα θα έχουν δημοσκοπήσεις.
1: Και θα δούμε πώς ξεκινάνε τα κόμματα μετά και την. Έτσι είναι, έτσι. Μετά και τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και εδώ ο Όμιλος θα έχει, φαντάζομαι.
0: Και εγώ έτσι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Το λέω το ίδιο το καλοκαίρι, γιατί το ξέρω και την ημέρα, γι' αυτό σου λέω την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Οπότε τα άλλα δεν τα ξέρω, οπότε γι' αυτό δεν τα.
1: Όχι, αλλά λέω, νομίζω ότι όλε οι εταιρείε θα έχουν
0: δημοσκοπήσει. Ναι.
1: Και θα δούμε πώ ξεκινάει.
0: Και εμεί εδώ τι αναλύουμε κιόλα.
1: Την τελική προεκλογική ευθεία.
0: Ναι, και θα δούμε. Ποιοι βλέπουν και ποιοι δεν βλέπουν. Γιατί ξέρεις, ο καθένας νομίζει πως το πρόγραμμά του είναι το καλύτερο. Και απλώς δεν το βλέπουν. Ποιος είπε ότι δεν έχει επικοινωνηθεί καλά το πρόγραμμά μας. Ποιος το είπε.
1: Σχεδόν όλοι.
0: Ναι, δηλαδή το πρόγραμμά μας είναι καλό, παιδιά. Απλώς δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά. Αν είχε επικοινωνηθεί σωστά, δεν θα ήταν. Θα το ξέρατε όλοι και θα μας ψηφίζατε όλοι. Οπότε και μετά δεν θα είχαμε ποιον να πρωτοψηφίσουμε. Θα είχαμε όλα πολύ ωραία ενέργεια. Ποιον να πρωτοψηφίσουμε από όλα αυτά. Λοιπόν. Γεια σου Γιαννάκη μας.
1: Να θυμίσουμε μόνο ξανά, Σωτήρη, ότι από σήμερα Big Mouth
0: επέστρεψε. Ο Κουρτάκης.
1: Και ο Γιάννης Κουρτάκης.
0: Που οι περισσότεροι χάρηκαν, αλλά κάποιοι δεν χάρηκαν, είναι σίγουρο. Έκανε μια ελπίδα, σου λέει, αφού δεν βγήκε ως τώρα, μήπως δεν βγει.
1: Έτσι, μπείτε, διαβάστε το. Θα πω μόνο να εκεί στα όνειρά του δεν βλέπει την Καριστιανού τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Νομίζω η στήλη δεν είναι μακριά από αυτό. Έτσι το έχουν πει και άλλες φορές. Για το κτίριο χωρίς αντίτιμο του Σαμαρά από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο Ίδρυμα Σαμαρά. Για το Σταύρο Παπασταύρου και το νομοσχέδιο δασικό, λέει, με βάση το νομοσχέδιο το σπίτι του Μητσοτάκη στο ακροτήρι και λοιπά και λοιπά, ακόμα και για τον κύριο Παύλο Μαρινάκη και την δήλωσή του που την αναπτύξαμε την Παρασκευή εδώ, ότι να είναι το επίδομα ανεργίας να γίνει επίδομα εργασίας και να είναι μόνο 2 μήνες το επίδομα εργασίας. Φαντάζομαι και αν δεν υπήρχε, λέει, η στήλη του Γιάννη Κουρτάκη, η ανακοίνωση της κυρίας Κεραμέως θα περίσει απαρατήρητο, θυμίζω και ιδίως στα βόρεια της. Λοιπόν, και νομίζω και ο κύριος Μαρινάκης αυτό στο briefing θα επιμείνει, θα πει δηλαδή αυτό που εξ αρχής είπε, ότι είναι μια προσωπική του άποψη, η αντιπολίτευση μιλάει για ακριβή ατζέντα.
0: Λοιπόν, εγώ να πω μόνο ότι, λέει ο Γιάννης, ο φίλος μας, δεν είχα τίποτα με τον Μαζουνάκη. Πραγματικά στεναχωρήθηκα από ένας νέος άνθρωπος που πήγε από κάποιους μπιπ, δεν λέω το όνομα, αλλά κάποτε αυτός ο λαός πήγαινε στην κηδεία του Σεφέρη. Με συγχώρεση. Το ένα δεν αποκλεί το άλλο.
1: Έτσι.
0: Πήγε και στην κηδεία του Θοδωράκη, πήγε και στην κηδεία πολλών μεγάλων που έφυγαν από τη ζωή και πήγε και στην κηδεία του Γιώργου Μαζουνάκη. Γιατί ήταν λαϊκός τραγουδιστής. Τι σημαίνει αυτό? Ένας τραγουδιστής του λαού. Έτσι δεν είναι αυτό, δεν είναι λαϊκός τραγουδιστής. Αυτό.
1: 100%.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν Καζατζήκης, αλλά ήταν.
0: Άλλο αυτό.
1: Ήταν τεράστιο.
0: Ούτε το Δωράκη. Ούτε το Δωράκη ήταν. Γιατί είπα το όνομα του Δωράκη. Ο καθένας στο χώρο του και ο καθένας στο εύρος του και στο. Ο Μίκης Δωράκης ήταν μια παγκόσμια προσωπικότητα. Έτσι δεν το συζητάω.
1: Πάντως πρέπει να μας απασχολήσει γιατί και να το απαντήσουμε, παιδιά. Γιατί ήταν έτσι. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο που δεν το προσπεράσει.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να προσπεράσει, τι να κάνουμε.
0: Λέει ένας φίλος εδώ, ο Άρης, καλημέρα σας, σχετικά με τον Κασιδιάρη. Δηλαδή, αν ο Κασιδιάρης μόλις βγει έξω και αρχίσει και λέει ψηφίστε Νέα Δημοκρατία ή Βελόπουλο, θα πει ο Άρης Πάγος του Κασιδιάρη πίσω από αυτό το κόμμα, όπως έκανε στους Σπαρτιάτες, ρωτάει ο Άρης. Ένα ερώτημα και αυτό. Λίγο δύσκολο το κάνει αυτό και το ένα και το άλλο. Αλλά λέμε τώρα, ναι. Λοιπόν, το κρατάμε ως ερώτημα για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Λοιπόν, έχουν αρχίσει ήδη και βγαίνουν. Καλά, εντάξει. Θα το συζητάμε άλλη μια εβδομάδα τουλάχιστον το θέμα αυτό και μπορεί και παραπάνω. Είναι βέβαιο αυτό.
1: Του Ζωνάκη, λες.
0: Ναι, ναι,
1: παιδιά, εμείς εγώ τα ξαναπώ.
0: Αν η επικαιρότητα δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό.
1: Συμφωνεί και ο Σωτήρης ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για όλα αυτά τα παραϊατρία που υπάρχουν.
0: Και να πω και κάτι, να προσθέσω. Εδώ μεγαλώνει το θέμα. Γιατί βλέπω και παρεμβάσεις που κάνουν άνθρωποι άλλων ειδικοτήτων, διατροφολόγοι για παράδειγμα, και λένε τι συμβαίνει με διάφορους σκιτζίδες, έτσι, που βάζουν τον κόσμο είτε σε δίαιτες είτε σε φαρμακευτικές αγωγές, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία τους. Λοιπόν, θα ήθελα μια μέρα να φιλοξενήσουμε κάποιον από αυτούς τις επόμενες μέρες. Γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι. Έτσι, πάει να δυνατήσει ο άλλος, μπαίνει σε μια περιπέτεια καμιά φορά και εγώ έχω άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή
1: κανονικά
0: του από επέμβαση.
1: Θα έπρεπε να αφήσουμε.
0: Ναι, από επέμβαση.
1: Θα έπρεπε να κάνουμε φάκελο για αυτά τα παραϊατρία. Δεν ξέρω πώς να
0: αυτό πω. Λέω. Δηλαδή,
1: ναι, συμφωνούμε.
0: Δηλαδή, έβλεπα τον φίλο τον Μανώλη τον Μανολαράκη, τον διατροφολόγο, τον ξέρεις και εσύ που τον χρειάζομαι τακτικά, που εδώ και 2-3 μέρες κάνει κάποιες αναρτήσεις, που μιλάει άλλο κομμάτι αυτό βέβαια έτσι, αλλά έχει μια σχέση γιατί πολλοί άνθρωποι παλεύουν να χάσουν κιλά και είναι, στην απελπισία του πάνω καταφεύγουν και σε λύσεις που δεν είναι οι πρόσφατες.
1: Τον βγάλουμε.
0: Τον βγάλουμε. Ναι, τον βγάλουμε
1: και
0: τον
1: σήμερα, αν μπορέσει. Ναι,
0: ναι, ναι. Να το βγάλουμε και σήμερα. Αλλιώς τον βγάζουμε μια από τις επόμενες μέρες.
1: Διαβάζω και εδώ στο Βασίλη Λαμπρόπουλο σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα νέα, διεξήχθηλε το 2025 έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν συσκευές εναλλακτικών θεραπείων. Στο συγκεκριμένο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν επιβλήθηκε κανένα πειθαρχικό μέτρο και υπήρξε μόνο μια σύσταση απομάκρυνσή του.
0: Το 25 έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, εμάς δεν μας είπε εδώ ο κ. Πατούλης ότι το 25 έγινε έλεγχος και δεν πήγε τα συγκεκριμένα μηχανήματα.
1: Ναι, αυτά. Και λέμε, συγγνώμη, αν υπήρχαν, του ειδοποίησε κάποιο, είπε ο Σωτήρης κατά τη γνώμη μου πολύ ευστόχο. Αλλά εδώ είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι. Τι, να πω. Πραγματικά, όπως λέει και ο Σκουρής, τώρα ευλογία θα γίνει το άλλο.
1: Απομάκρυνση του, περίμενε. Λες απομακρύνεται τα και μετά δεν ελέγχει τα απομακρύνα.
0: Όπως λέει ο Σκουρής, για να ευλογούμε ένα θα γίνει το άλλο. Σήμερα δεν είναι σωστό. Αποτύχει ζούμε στον τόπο αυτό. Από τον τρόπο που οδηγούμε.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Από το μη έλεγχο που δεν υπάρχει, έτσι, όπως θα έπρεπε να υπάρχει από το κράτος, από τους αρμόδιους φορείς, όποιοι είναι αυτοί, σε περιπτώσεις τέτοιες και χειρότερες που θα υπάρχουν σίγουρα και άλλες
1: και δεν
0: ξέρουμε, ναι. Δεν ζουν όλοι βέβαια, γιατί κάποιοι έχουν πεθάνει. Θέλω να πω έτσι. Και από τα τροχαία, από την κακή οδήγηση και από τους σκιτζίδες κάθε μορφής έχουν φύγει ζωές. Αλλά θα έπρεπε, έτσι όπως είμαστε σαν χώρα, να μην πω την λέξη, γιατί τα άλλα είναι οργανωμένα αυτά. Ναι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Λέτε
1: ότι είναι το πιο οργανωμένο μέρος στη χώρα.
0: Πολύ μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού θα πρέπει να έχουμε.
1: Το
0: μπορδέλο μιλάμε. Ναι, αυτό λέμε. Λέμε αυτό, αλλά αυτό είναι πιο οργανωμένο.
1: Ναι, αυτό.
0: Έχει σύστημα. Λοιπόν, πάμε συγγνώμη σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τη συναλλαγία αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
2: Vacar. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Λοιπόν,
6: να κάνουμε μια σύνδεση.
5: Να πάμε στο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Να διαβάσω ένα μήνυμα μόνο που λέει ότι ο Γιώργος Σοφίρος δεν καταλαβαίνει πως το θέμα Μαζονάκη απασχολεί και καλά κάνει και το αναδεικνύεται, αλλά δεν καταλαβαίνω και γιατί λέτε ότι και ο πολίτης έχει προσωπική ευθύνη για τις επιλογές του. Προφανώς υπάρχει και προσωπική ευθύνη, έτσι, αλλά δεν μπορεί να ξέρει πίσω από την πίνακα δήλωση ιατρείου ότι αυτό μπορεί να είναι ιατρείο με τόσες παγίδες. Πού να το ξέρει? Αυτό είναι ευθύνη κάποιου άλλου.
7: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχει ευθύνη, για παράδειγμα, η κυρία,
5: ναι,
7: η οποία την πήραν τηλέφωνο ο Ρονάλντο και της μιλούσε στα ελληνικά και της ζητήσε τα ελληνικά ένα πενιντάρικο. Αλλά μιλάμε για άλλη περίπτωση. Δεν πήρε την ίδια ευθύνη με αυτόν που κάνει την κομπίνα να της πάρει το πενιντάρικο εκμεταλλευόμενος την αφέλειά της.
5: Και με αυτόν που έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη.
7: Και έτσι, έτσι, ναι, ακόμα, ναι, ναι, περισσότερο. Δεν το συζητάμε.
5: Γιατί όλος δεν έχει δώσει και ένα όρκο, απατέωνας.
7: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και όλα αυτά που κάνουμε τα κάνουμε μεταξύ άλλων για να πάρει χαμπάρι και ο άλλος τι γίνεται, γιατί κρύβεται πίσω από αυτά.
5: Πάμε στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος εκεί άγρυπνος τουρός έκανε γερονυχτή απόψε εκεί. Δημήτρη, καλημέρα σου και πάλι.
8: Καλημέρα.
5: Είσαι στην οικία, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εδώ. Στους παραπλευρούς δρόμους, οι οποίοι γεμίζουν σταδιακά από κόσμο, ο οποίος προσέρχεται αυθόρμητα, εξακολουθεί να προσέρχεται αυθόρμητα εδώ στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην οικία. Έχουν κλείσει γύρω δρόμοι, σε λίγο θα κλείσουν και οι μεγαλύτεροι, από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα, οι τροχές για τους φίλους οδηγούς μέχρι την Πέδρου Ράγκ. Επομένως, όσοι στρίβουν πάνω από το ποτάμι για να μπουν στην Πέδρου Ράγκ με κατεύθυνση την Οικία και μέσα τη γειτονιά, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θα κλείσουν οι δρόμοι. Και οι μεγαλύτεροι εδώ κάτω, γύρω από το γήπεδο και γύρω από την εκκλησία. Mm. Κόσμο συγκινημένο, μαυροφορεμένο. Μιλάνε για τον Γιώργο Μαζονάκη, για τη ζωή του, για τη σχέση του εδώ με τους ανθρώπους, με την γειτονιά του, οι οποίες, θα θυμίσω, είναι διαρκής σχέση, δεν διακόπηκαν ποτέ. Ο Γιώργος Μαζονάκης ερχόταν πάντα εδώ και στην Οικία και στην Τραπεζόνα και στο Πέραμα και στο Κερατσίνη, από ό,τι μας έλεγαν. Και μάλιστα πολλοί από τους εργαζόμενους του στις επιχειρήσεις που κατά καιρούς είχε και στα σχήματα με τα οποία συνεργαζόταν και στα κέντρα διασκέδασης, προέρχονται από εδώ, από αυτή τη γειτονιά. Μιλήσαμε με πολλούς συμμαθητές, εξακολουθούμε σήμερα να μιλάμε με συμμαθητές του, με φίλους του και από την εκκλησία. Ο Γιώργος ήταν ψάλτης εδώ, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Το σπίτι του είναι λίγα μέτρα μακριά από εδώ, όπως και το σπίτι των γονιών του, στην οδό, λίγο πιο πάνω εδώ, στην οδό Κομνηνών. Έχει έρθει όλη η λαϊκή γειτονιά της Νίκαιας. Είναι μια αυθόρμητη λαϊκή προσέγγιση, ένα αυθόρμητο λαϊκό αντίο σε αυτό το σπουδαίο καλλιτέχνη. Να πω ότι η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στη μία η ώρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες εδώ στην πρόσβαση. Δεν έχουν γίνει και οι καλύτερες προετοιμασίες. Τέλος πάντων, θα γίνει εξόδιος ακολουθίας στη μία και μετά θα γίνει η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε κλειστό κύκλο.
5: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
7: Δραπέτης κηρύχτηκε ο Αλκέτα Ριζάη. Δεν επέστρεψε στη φυλακή μετά τους πυροβολισμούς.
5: Σιγά μην επέστρεφε.
7: Σε πιτσμπά, στην ανάβηση.
5: Σιγά μην επέστρεφε. Μιλάμε για έναν από τους πιο γνωστούς κακοποιούς, ο Αλκέτ Ριτζάη, ο οποίος ήταν, λέει, σε πενθήμερη άδεια και είχε πάρει και άλλοι, φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, και έχει κάτι κηρύχθει, λέει, δραπέτης. Εντυπωσιαστήκαμε. Βαρυπινίδης φυσικά, έτσι.
7: Σπανίως λέω κάτι που, από άλλη δουλειά, έτσι, αλλά στο site που εργάζομαι σημειώνω σήμερα, γράφω σήμερα, ότι ειδικό δικαστήριο για το Μητσοτάκη και τις υποκλοπές επιδιώκει ο Σαμαράς.
5: Ναι, ναι.
7: Και φαίνεται να εκτιμά ότι στην επόμενη βουλή θα υπάρχει η πλειοψηφία για μια τέτοια κίνηση. Και ελπίζει ότι έχει το Πασόκ σε αυτή την ιστορία. Έγινε και σχετική ερώτηση στον Ανδρουλάκη, όχι για αυτό, για το ειδικό δικαστήριο. Ναι, ναι. Χθες στην. και τις υποκλοπές και τον πρωθυπουργό χθες, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και έχει όλα τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και λοιπά. Πραγματικά δείχνει ότι φτάνει στα άκρα η σύγκρουση, αλλά μιας και είπαμε ΔΕΘ και την έχει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σωτήρη, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Όπως επίσης κάνει και μεταγραφές. Πήρε τον κύριο, φαίνεται πως παίρνει τον κύριο Αυλονίτη, παίρνει τον κύριο Αυλονίτη, με τον κύριο Αποστολάκη που ήταν εκλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε στον κύριο Κασελάκη.
7: Και τον κύριο, και μετά ανεξάρτητος, και τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, που επίσης το ίδιο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στον Κασελάκη και μετά έγινε ανεξάρτητος.
5: Μπορούμε να βάλουμε λίγο τον Νίκο Ανδρουλάκη εδώ, καταρχάς, και το στόχο του ΠΑΣΟΚ.
7: Και ακολουθούν και άλλοι.
6: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση, διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα, όπως αυτό που περιέγραψα και χθες, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας.
5: Είναι πρώτο κόμμα, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, ναι, πρώτο κόμμα.
5: Λοιπόν,
7: και αν χρειάζεται πολιτική αλλαγή, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα.
5: Λοιπόν, έχουμε και ερωτήσεις που γίνανε από συναδέλφους οι οποίοι είναι εδώ στο συγκρότημά μας.
7: Δρούζιας, Παπαδόπουλος και λοιπά.
5: Λοιπόν, πάλι το Χρήστο Δρούζια, δεν βάζει το Χρήστο Δρούζια, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον η ερώτηση αυτή. Αυτή τίθεται συνήθως σε πολιτικούς αρχηγούς, δεν είναι μια ερώτηση η οποία δεν τίθεται.
9: Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές, με ποιες πολιτικές δυνάμεις επιδιώξετε να σχηματίσετε η κυβέρνηση από τη στιγμή που όλες τις απορρίπτετε? Αν αντίθετα καταταγεί δεύτερο ή ακόμα και τρίτο κόμμα, είστε διατεθειμένος να λάβετε προσωπικά την ευθύνη του εκλογικού αποτελέσματος και να θέσετε την ηγεσία σας στην κρίση της βάσης, ή θεωρείτε ότι ανεξαρτήτως έκβασης η ηγεσία σας δεν τίθεται υπό αφισβήτηση μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας σας στο φθινόπωρο του 28?
6: Η μάχη των εθνικών εκλογών είναι μάχη πολιτικής αλλαγής και όχι προσωπικών σχεδιασμών. Και αυτό αφορά την αντίληψή μου, αλλά και την αντίληψη της παράταξης σε σχέση με τα πραγματικά διακυβεύματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Το με ποιους θα συνεργαστούμε θα το απαντήσει ο πολίτης, ο ελληνικός λαός, τη μέρα των εκλογών. Στις τελευταίες εκλογές η κεντρική ερώτηση ήταν με ποιους θα πάτε. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία όμως τελικά ήταν εντελώς διαφορετικά από τη λαϊκή ετοιμιγορία. Γι' αυτό λοιπόν ας αγωνιστούμε και εμείς θα αγωνιστούμε και ας περιμένουμε την λαϊκή ετοιμιγορία. Το χρέος μου και το χρέος μας είναι ένα. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ο κάθε Έλληνας να ξέρει τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και πώς αυτά που προτείνουμε αλλάζουν τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του. Είμαι σίγουρος λοιπόν και πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε και πρόγραμμα και στελέχη και πολιτική αυτονομία.
5: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα και την απάντηση του στο Βασίλη Γούλα του Εφημερίδα, για το αν θα συνομιλούσε με άλλο πρόσωπο στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Το έχετε πει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το αποφασίσατε κιόλας, να μην υπάρξει καμία μετεκλογική συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αν πάρουμε ως δεδομένο τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, δεν έχει όμως την αυτοδυναμία. Εσείς θα ζητούσατε την απομάκρυση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με ποιο πρόσωπο από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και με ποιο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσατε?
6: Εμείς αγωνιζόμαστε για την απομάκρυσή τους από την κυβέρνηση. Τα εσωκομματικά τους ας τα λύσουν μόνοι τους.
5: Αυτό θα ήταν μια καλή ερώτηση σίγουρα και για τον Αντώνη Σαμαρά. Να το πω εγώ έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, ο οποίος για τα παραπολιτικά και την απογευματινή. Λοιπόν, αντί να κάνουμε σχόλιο, εγώ θα το κάνω μετά το σχόλιο. Να ακούσουμε τις ερωταπαντήσεις και να κάνουμε μετά το σχόλιο.
11: Κάποιοι δημοσιολογούντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλι χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά του. Τι απαντάτε σε αυτό?
6: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Εγώ λοιπόν λέω στους πολίτες, αφήστε τα λόγια, δείτε τις διαδρομές. Ποιοι είμαστε αυτοί που διεκδικούμε να προεδρεύσουμε τις επόμενες κυβέρνησεις? Εγώ ξεκίνησα από μια γειτονιά του Ηρακλείου της Κρήτης. Πήγα δημόσιο σχολείο, δημόσιο πανεπιστήμιο. Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα. Δεν βολεύτηκα πουθενά. Δεν πήρα καμία κρατική θέση. Καμία. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ, το έκανα στο προσκήνιο, με το δικό μου αγώνα. Δεν είχα κανένα πίσω μου. Ούτε ολιγάρχες, ούτε συμφέροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες. Ούτε ανίερες συμμαχίες. Εκλέχτηκα 2 φορές ευρωβουλευτής σε πανελλαδική κάλπη. Με τίμησαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Και έκανα έργο στις Βρυξέλλες. Το Ταμείο Εξυγχρονισμού, που σήμερα η Ελλάδα παίρνει δισεκατομμύρια. Την Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία, το μηχανισμό που θα πάρουμε τα νέα Καναντέρ για να πετούν οι πιλότοι μας με ασφάλεια. Για να έρχονται εδώ εκατοντάδες κάθε χρόνο πυροσβέστες ευρωπαϊκών κρατών δωρεάν να στηρίζουν την Ελλάδα σε μια ισχυρή κλιματική κρίση με πολλές πυρκαγιές, με πολλές φυσικές καταστροφές. Έθεσα πρώτη φορά το ζήτημα εμπάργου όπλων στην Τουρκία σε φάκελο εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες. Για να ανοίξει συζήτηση στις Βρυξέλλες για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα χωρίς να πουλάμε όπλα σε χώρες που απειλούν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν ήρθε η ώρα να διεκδικήσω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το έκανα με το λόγο μου, με τη συνέπειά μου και με το ήθος μου. Και ό,τι είπα στους πολίτες το 2021 το έκανα πράξη. Ανανεωθήκαμε, μεγαλώσαμε και έχουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό για όλα. Για κάθε ζήτημα που αφορά κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, κάθε οικογένεια. Όλες τις γενιές. Τι λέω λοιπόν σήμερα στους πολίτες? Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου. Και δεν θα τα θυσιάσω για κανέναν. Και ζητώ την εμπιστοσύνη τους για να κάνω πράξη το όραμά μου. Μια ισχυρή Ελλάδα στον κόσμο, στην Ευρώπη, μια αθεκτική παραγωγική βάση που θα δίνει χώρο στις δημιουργικές δυνάμεις, πραγματικό χώρο στη νέα μεσαία τάξη, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, υγείας, παιδείας, στέγασης και ισχυρούς θεσμούς. Η μέχρι σήμερα πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω και θα τιμήσω εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έχουν τις ίδιες αγωνίες μαζί μου. Πώς εργαζόμενοι στο προσκήνιο και χωρίς πλάτες θα τα καταφέρουν στη ζωή τους. Οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να μην εμπιστευθούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, χωρίς να μετρήσω το πολιτικό μου μέλλον ή οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, για να κάνω πράξη αυτά που θα κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δική.
7: Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη δεύτερη στον συναδέλφο μας.
5: Μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ειδικού φόρου κατανάλωση. Μειώνει τιμή του ρεύματος κατά 20% το 2027. Επαναφέρεται 13ο μισθό στο δημόσιο. Αποκαλύπτεται τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Μείωση των βάρων στις οικογένειες. Μηνιαίο επίδομα για κάθε παιδί έως 3 ετών. Τέλος στην Golden Visa. Καταργούμε το τέλος επιδεύματος και τεκμαρτή φορολόγηση. Μειώνουμε την προκαταβολή φόρου στο 50% αμέσως. Και διάφορα άλλα.
7: Τα 7 πρώτα νομοσχέδια. Τα οποία θα φέρει αν γίνει πρωθυπουργός, όταν γίνει πρωθυπουργός, όπως είπε στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ στο Βελίδιο.
5: Οι εξαγγελίες του, εγώ νομίζω ότι είναι πιο πολλές από αυτές τις οποίες έκανε ο κύριος Τσίπρας.
7: Και του κύριου Μητσοτάκη.
5: Και του κύριου Μητσοτάκη. Σίγουρα. Ναι. Είναι πιο πολλές. Από εκεί πέρα θα κρυθεί. Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονε που μα γκρινιάζετε για το Πασόκ που λέμε και δεν λέμε. Δεν μπορώ.
7: Ποιο γκρινιάζει, ένα από δύο. Λοιπόν, πρόσεξα να δει τώρα. Να σου πω τη γνώμη μου. Θα σου φανεί περίεργο αυτό που θα πω, αλλά το πιστεύω ακράδαντα. Ότι είναι αιχμάλωτος των στόχων του ο κύριος Ανδρουλάκης. Έβαλε ένα στόχο και μία, πώς να το πω, μία δέσμευση. Πρώτη θέση στις εκλογές. Έτσι, ο ένας στόχος. Ο δεύτερος στόχος είναι καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ο στόχος δέσμευση. Καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία με ή χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
5: Μάλιστα.
7: Υπάρχουν λοιπόν δύο πράγματα. Αυτά θα γίνουν ή δεν θα γίνουν.
5: Εντάξει, αυτά έχουν προϋποθέσεις για να γίνουν. Δηλαδή, πολλές.
7: Σίγουρα το βράδυ των εκλογών όμως και οι επόμενες τρεις μέρες θα δείξουν αν αυτά θα γίνουν.
5: Ναι.
7: Πασόκ πρώτο κόμμα και καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Εγώ πιστεύω ότι το δεύτερο είναι τόσο πολλές πια οι, πώς να σου πω, οι διαβεβαιώσεις του κ. Ανδρουλάκη που δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά και το ένα και το άλλο. Ναι. Δημιουργούν ορισμένα προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ. Θα τα ξεπεράσει ή όχι, θα τα δούμε ανάλογα με το αποτέλεσμα των εκλογών και ολών.
5: Οι οποίες εκλογές, να πούμε, στον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο.
7: 6-9 μήνες.
5: Κάτι γέρο καφέ τα Χριστούγεννα ο Κουρτάκης σήμερα και δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό. Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Μπείτε να διαβάσετε. Power Game.
7: Εξαμηνήτικες ή εννιαμηνήτικες. Να σημειώσω για κάτι ακόμα από τη ΔΕΔ.
5: Ναι.
7: Χαμηλότερη, σκληρή κριτική. Σκληρή κριτική κατά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά χαμηλότερη από άλλες φορές από τον κύριο Ανδρουλάκη.
5: Ναι,
7: και μία απάντηση της Ελλάς, ούτε στην ομιλία, δεν έβγαλε ανακοίνωση δηλαδή, ούτε στην ομιλία, ούτε συνέντευξη τύπου του.
5: Δεν ασχολήθηκε.
7: Δεν ασχολείται καθόλου. Δηλαδή δεν, αυτό που λέει, δεν τσακώνομαι με τον Ανδρουλάκη, τσακώζομαι μόνο σου.
5: Ναι.
7: Που λέει, νομίζω το έκανε πράξη, τα σημειώνω και τα δύο και οι ακροατές τα κρίνουν.
5: Λέει Γιώργος, η εξαγγελία του Ανδρουλάκη είναι η νέα εκδοχή του Λεφτά υπάρχουν. Το μεταφέρουμε απλώς όπως μας
7: δείχνει. Έβγαλε ανακοίνωση και ο ΓΑΠ χθες, μακροσκελή.
5: Οπότε τι είπε.
7: Παρακαλώ. Για τον κύριο Μητσοτάκη που ήταν στο Καστελόριζο. Και είπε ότι λυπάται που χρησιμοποιήθηκε το Καστελόριζο για τα μνημόνια, για την ενέλεξη των μνημονίων. Από τον Γιώργο Παπανδρέου.
5: Αλλά τι έκανε λάθος που πήγε.
7: Ότι δεν έπρεπε να πάει εκεί ο Παπανδρέου. Λυπείται, ναι. Είπε που χρησιμοποιήθηκε το Καστελόριζο για την ένεξη των μνημονίων. Για να ξεκινηθούν από εκεί τα μνημόνια. Μία μακροσκελή ανάρτηση ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, νομίζω από τις πρώτες φορές που απαντάει έτσι και παρεμβαίνει.
5: Αυτή τη δήλωση με τη μοβ γραβάτα δεν θα την ξεχάσω ποτέ μου. Και αυτή τη μοβ γραβάτα δεν θα ξεχάσω που τη φορούσε συνέχεια, αλλά και είχα μεγάλη Παρασκευή. Την έπλαινε, είχε πολλές τέτοιες ή την έπλαινε, την έβαζε, την έβαζε.
7: Την πρώτη φορά που πήγα Καστελόριζο, ρώτησα μετά τους κατοίκους
5: εκεί.
7: Δεν είχαμε καταλάβει, λέει, τι έγινε. Μας είπαν ότι θα έρθει εδώ. Μας είπαν ότι θα έρθει εδώ ο Παπαδρέο, δεν ξέραμε τι θα γινόταν κλπ.
5: Εντάξει, ψήφισαν και Πασοκάρα.
7: Και όταν
5: το δεκάνησα, ψήφισαν Πασόκ, τότε αβέρτα. Έτσι, έπαιρνε 60 και 70%.
7: Στο Καστελόριζο δεν ξέρω.
5: Ναι, ρε παιδί, μα λέω το δεκάνησα παραδοσιακά ήταν μαζί. Μετά την Κρήτη, το πιο μεγάλο πιο μεγάλο προπήρχε του Πασόκ, το δεκάνησα.
7: Για το Καστελόριζο θέλω να πω κάτι έτσι και νομίζω ότι όχι θα συμφωνήσω. Το πρώτο είναι ότι είναι σαφές ότι πολύ καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και πηγαίνει στο Καστελόριζο. Δεύτερον, το Καστελόριζο δεν επιτεύγω να πας πάντως.
5: Ναι.
7: Έτσι, είναι ελληνικό έδαφος, παιδιά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι, μην τρελαινόμαστε μεταξύ μας.
5: Πολύ καλά έκανε και πήγε.
7: Και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, διαφημιστικό χρόνο πρώτα.
5: Δώσ' μου λίγο, μην μπορείς.
7: Βεβαίως, βεβαίως.
5: Μου δίνεις αμέσως. Όχι, αν μπορείς, μην μπορείς.
7: Εννοείται. Ας κάνω κι αλλιώς.
5: Λοιπόν, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr αλλά και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε στο θέμα που σας λέγαμε πριν. Ότι σκιτζίδες, απατεώνες και επικίνδυνοι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν μόνο εκεί, στο πώς γίνεται κάποιος πιο.
7: Παντού.
5: Ναι, υπάρχουν παντού. Και ένα κομμάτι αυτό αφορά και αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τη θέμα διατροφής.
7: Διατροφής. Ναι, μπορούσαν να απαγορεύουν τα σοβαράκια.
5: Το αδυνάτισμα.
7: Το γύρο, να σου απαγορεύουν το γύρο.
5: Το αδυνάτισμα, παιδιά.
7: Όλο, όλος
5: ο κόσμος παλεύει. Εγώ θυμάμαι πόσο χρόνο είμαι, όσα χρόνια είμαι, προσπαθώ να δυνατήσω. Λοιπόν, πάμε σε. Αλλά δεν έχω χρησιμοποιήσει σωστά τεχνικά μέσα, μόνο με δίαιτα. Επιστρέφουμε. Παραπολιτικά 90,1.
7: Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρίς. Το είπε ο Σωτήρης πριν ότι υπάρχει ένα θέμα και με την διατροφή.
5: Βέβαια. Διότι εγώ έχω, σου λέω, στον περίγυρό μου άνθρωπο ο οποίος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του. Αυτό έγινε με επεμβάσεις, έτσι. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του νέος άνθρωπος, γύρω στα 50 ήταν. Εν πάση περιπτώσει, τον βλέπω στις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο ενεργό και μιλάει για το κομμάτι της, που αφορά τη διατροφή.
7: Ένας άνθρωπος μας βοηθάει εδώ στην εκπομπή, έτσι.
5: Πρακτικά, τον ευχαριστούμε. Ο κύριος Μανώλης Μανδολαράκης, διαιτολόγος, διατροφολόγος. Καλή σας ημέρα, κύριε Μανδολαράκη.
12: Καλημέρα σας.
5: Λοιπόν, Να σας ακούσουμε λοιπόν με αφορμή το περιστατικό δυστυχημένο που δεν έχει σχέση με διατροφή βέβαια. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο αφορά το δικό σας τομέα, το δικό σας επιστημονικό τομέα, στον οποίο επίσης γίνεται της κακομοίρας. Άκουγα και κάποιες από τις αναρτήσεις, έβλεπα και κάποιες αναρτήσεις που κάνατε εσείς και είδα και διάφορα δημοσιεύματα και ήθελα να μας πείτε τη δική σας άποψη και τους κινδύνους που υπάρχουν και στο κομμάτι αυτό ενδεχομένως.
12: Ναι, κοιτάξτε, το κομμάτι της διατροφής είναι ένα υποσύνολο σε αυτό που λέμε δημόσια υγεία.
5: Ναι.
12: Και αυτό που ζούμε με τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών έχει να κάνει με το κατά πόσο η δημόσια υγεία πραγματικά εποπτεύεται και ελέγχεται από αυτούς που πρέπει να έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο κάποιων πραγμάτων. Αναφέρομαι στον Ιατρικό Σύλλογο και στο Υπουργείο Υγείας. Στο δικό μας το κομμάτι της διατροφής, μόλις πριν από ένα χρόνο δημιουργήθηκε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο υποτίθεται αναβαθμίζει το επάγγελμα του διαιτολόγου και μας δίνει περισσότερες διαδικασίες ελέγχου για το αντικείμενο της διατροφής. Βέβαια, το κομμάτι της διατροφής, όπως ξέρετε, είναι κάτι εξαιρετικά δημοφιλές. Κάτι λίγο μετά τα Χριστούγεννα, κάτι λίγο μετά το Πάσχα, έρχεται λίγο το καλοκαίρι.
5: Κάτι άνθρωποι άνθρωπο όλη τη ζωή, εμπασίρτω, α τρασμίσουμε.
12: Το μεγαλύτερο κομμάτι τη ζωή ασχολούνται με τη διατροφή. Εκεί υπάρχει πολύ χρήμα. Ναι. Γιατί πέρα από το κομμάτι τη διατροφή υπάρχουν και εξετάσεις, υπάρχουν και τα συμπληρώματα. Και υπάρχει ένας μεγάλος τζίρος.
5: Έχουν μπει τελευταία χρόνια και οι ενέσεις, αυτές οι περίφημες με τις οποίες.
12: Ναι, αυτές οι ενέσεις τώρα που μιλάμε είναι η φαρμακευτική αγωγή, η οποία ξεκίνησε για τους διαβητικούς.
5: Ναι.
12: Και είδαν τα αποτελέσματά τους στη διαχείριση του σωματικού βάρους και πλέον βγαίνουν φάρμακα για διαχείριση του σωματικού βάρους.
7: Έχετε καμία αίσθηση έτσι το κύκλο εργασιών πώς είναι στον κλάδο?
12: Πόσοι διαιτολόγοι υπάρχουν?
7: Όχι, πόσο χρήμα
5: είναι. Τι χρήμα ρέει στον χώρο, λέει.
12: Το χρήμα είναι απίστευτο, δεν το συζητάμε. Η τσίρη είναι τρομερή. Άμα σκέφτεστε ότι κάποιος κάνει, δέχεται σαν αμοιβή σε ένα γραφείο μια επίσκεψη 250 και 300 ευρώ, 10 ανθρώπους να δει, έχει βάλει 3.000 ευρώ την ημέρα. Εδώ ο απατεώνας τον οποίο κυνηγούσαμε που έδινε τις δίαιτες στην καφετέρια έτσι έβαζε 600 άρια την ημέρα. Δεν είναι ψηλά, είναι λεφτά.
5: Αφορολόγητα.
12: Είναι πολλά λεφτά.
7: Και αφορολόγητα πολλά.
12: Είναι και αφορολόγητα. Και υπάρχει από πίσω και η διαδικασία ότι ξέρεις τι κάνει και αυτή την εξέταση, κάνει και αυτή την ανάλυση, κάνει και αυτό, κάνει και εκείνο, κάνει το άλλο. Αυτά τα πράγματα. Όταν ο άλλος πληρώνει 250 ευρώ στην επίσκεψη, 350 ευρώ στις αναλύσεις και 150 ευρώ στα συμπληρωματικά.
5: Για πέστε μας για τον απατέωνα του της καφετέρειας, γιατί δεν είναι.
12: Αυτό είναι παλιά ιστορία. Ναι. Αυτό είναι αστικός μύθος πλέον. Υπήρχε ένας τύπος κάποια στιγμή, όταν ήμουν πρόεδρος στο σύλλογο, που μάθαμε ότι έδινε δίαιτες του Πακάκη στην Κυψέλη. Τον ψάξαμε, δεν τον βρήκαμε. Ανακαλύψαμε λοιπόν κάποια στιγμή από αναφορές συναδέλφων αλλά και πελατών μας ότι υπάρχει κάποιος κύριος σε μια κεντρική στοά της Αθήνας, σε ένα καφέ, καθόταν και έδινε στο τραπεζάκι του καφέ. Δίαιτες. Κάναμε με μία συνάδελφο, βρήκαμε το τηλέφωνο, προσποιηθήκαμε τους ενδιαφερόμενους. 24 Μαρτίου ήταν, πριν από κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά την ημερομηνία. Και μπήκαμε σαν πελάτες, φωνάξαμε εκείνη την ώρα τη αστυνομία να πάρουν τα στοιχεία του. Αυτός μέχρι να έρθει η αστυνομία μας είχε δείξει φωτογραφίες διασύμων που κάνανε την δίαιτά του σε εισαγωγικά. Και που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν ήξερε να γράφει. Ήταν επαγγελματίας ταξιτζής σε κάποια φάση από ό,τι θυμάμαι. Και που καθόταν κάποιος, έπαιρνε τον καφέ του, τον πλήρωνε κιόλας, κόστησε και ένα 50-άρικο. Το σταματήσαμε και μόνο όταν ήρθε ο COVID και κλείσαν τα καφέ, σταμάτησε η δραστηριότητα.
5: Για
12: τον απρόσθετο λόγο, τη μία που τον πιάσαμε, μία μετά από μία εβδομάδα μετακόμισε σε άλλο καφέ και συνέχισε τη δραστηριότητά του.
5: Μάλιστα.
12: Αυτό δείχνει τρία πράγματα. Το πρώτο απ' όλα ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να δηλώσει ό,τι θέλει, γιατί κανένας δεν του ζητάει πιστοποιητικά και αποδείξεις. Με ξέρετε σαν διαιτολόγο, έχω εμφανιστεί, ξέρετε τα πτυχία μου, ξέρετε την προσωπικότητά μου. Αν εμφανιστεί κάποιος ύψιζε, ξέρετε ποιος είναι και τι σπουδές έχει κάνει. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πρόθυμοι να τον πιστέψουν και μιλάμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μετά μας προσεγγίσαν, άνθρωποι με μόρφωση, με ακαδημαϊκά προσόντα, με διάσημοι.
5: Αλλά απελπισμένοι, που θέλουν να χάσουν κιλά, έτσι και δεν μπορούν.
12: Ευκολόπιστοι στο ότι αυτός ο άνθρωπος υποσχόταν θαύματα. Και χρησιμοποιούσε και γνωστά ονόματα. Και το τρίτο είναι ότι μία που τον πιάσαμε, μία που δεν έκανε κανείς τίποτα.
5: Ναι.
12: Άρα λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι και της διατροφής, έτσι, και όλο γενικότερα στην παροχή της υγείας, πρέπει να ακολουθούμε ένα κανόνα. Πάμε συστημένοι, πολύ ωραία. Αυτός που βλέπουμε μέσα έχει ένα πτυχίο, έχει κάποια άδεια.
7: Τα πανεπιστήμια της Χαβάης.
12: Το Πανεπιστήμιο τη Καβάης. Όταν θα σα πω 5-6 πανεπιστήμια τα οποία δίπλα στη διατροφή και τη διαιτολογία συζητάνε, α πούμε, και σε κάνουν και coach αγία γραφή ή coach τη βίβλου. Δεν ξέρω τι άλλο. Και όλα είναι εξ αποστάσεως. Ακόμα και όταν όμως μπαίνουμε μέσα σε ένα χώρο που είναι όντως γιατροί, γιατί στην προηγουμένη περίπτωση το σκανδαλώδες ήταν ότι ήταν γιατροί αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσα είναι ανάλογες στο αντικειμένο. Γιατί εγώ, ας πούμε, στο διαιτολογικό μου γραφείο, αν έρθετε και σας επισκεφτώ και σας πω, ξέρετε τι, θα σας κάνω και μια εγχείρηση ρινοπλαστική. Εντάξει, είναι, ξεφεύγω από το όριο του αντικειμένου μου. Υπάρχουν γιατροί, δεν θα αναφερθώ σε ποιες περσόνες που κυκλοφορούν στα social media, οι οποίες εκφράζουν έναν αιρετικό επιστημονικό λόγο. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως το αντικείμενό τους είναι άσχετο με το κομμάτι της διατροφής. Και δεν βρίσκεται ένας ιατρικός σύλλογος, που δεν θέλω να μπω στα χωράφια ενός ξένου συλλόγου, ενός ξένου επιστημονικού φορέα, που έχει και σοβαρούς επιστήμονες, να τους φωνάξει σε ένα γραφείο και να τους πει: εντάξει, παιδιά, έχετε αυτή την αντίληψη. Πολύ ωραία. Μπορείτε να μας τεκμηριώσετε. Γιατί και εσείς αύριο μεθαύριο μπορείτε να βγείτε και να πείτε ότι αν τρώτε τσουκνίδες και λαχανίδες κάθε μέρα θα ψηλώσετε 5 πόντους. Έχετε μια επιστημονική τεκμήριωση για αυτό το πράγμα? Υπάρχει κάποιο χαρτί, κάποια μελέτη, κάποια έρευνα ή κάποιο υπόβαθρο σε όλο αυτό που λέτε? Γιατί αν ο κόσμος που είναι ευκολόπιστος έρχεται και πληρώνει 3 εκατοστάρικα.
13: Έλεγχος γίνεται από τη δική σας εμπειρία, στο δικό σας γραφείο, έλεγχος γίνεται? Αυτό θέλω να πω. Γίνονται έλεγχοι?
12: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ο έλεγχος.
13: Ναι.
12: Και ο έλεγχος
13: ποιος τον κάνει τον έλεγχο? Ποιος τον κάνει τον έλεγχο?
12: Τον έλεγχο κανονικά τον κάνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας με μια επιτροπή που υπάρχει μέσα και ελέγχει.
13: Το Υπουργείο Υγείας της Περιφέρειας, τι είναι αυτό?
12: Της Περιφέρειας, που ελέγχει τους χώρους κτλ. Υπάρχει και το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που υπάρχει εκπρόσωπο του μέσα σε αυτό. Ο έλεγχος όμως δεν μπορεί να σταματήσει σε μια διαδικασία αν τα έγγραφα που κατάθεσα εγώ σε ένα gov.
13: Να έρθει εκεί στο γιατρείο.
12: Δεν έρχεται στο γιατρείο και διαπιστώνει ότι αυτά που έχω στείλει εκεί είναι κανονικά, σύμφωνα με τον νόμο και υπάρχουν.
13: Τυχαία είναι μια χαρά, καταλαβαίνω.
12: Είτε τεχνικά είτε ουσιαστικά. Το θέμα είναι όταν τρέχει και λειτουργεί αυτό το γραφείο. Γιατί και εδώ πέρα θα γίνει και κακό. Όταν οι συνάδελφοι μου κάποιοι βάζουν μέσα μηχανήματα αισθητικής ή κάνουν και άλλες πράξεις, παραβιάζουν αυτό που, για το οποίο πήραν άδεια.
13: Άρα, όταν πάνε σε διατροφολόγο, διαιτολόγο, δεν μπορούν να πάνε να κάνουν και επεμβάσεις. Δεν μπορεί να γίνουν επεμβάσεις.
12: Ούτε να γίνουν επεμβάσεις. Αυτό δεν το έχω ακούσει από κανένα διαιτολόγο να το κάνει. Έτσι, αυτό να είμαι ξεκάθαρο. Πήρα ένα ακραίο παράδειγμα για να το αναφέρω. Δεν υπάρχει κανένα διαιτολόγο που έχει κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, για όνομα του. Οι συνάδελφοι ευτυχώ δεν κάνουν κάτι τέτοιο. Διαπιστώνω όμω ότι υπάρχουν άλλα μηχανήματα αισθητική μέσα σε ένα χώρο, σε ένα διαιτολογικό γραφείο. Αυτό χρειάζεται και μια ανάλογη υποστήριξη από προσωπικό, χρειάζεται μια ανάλογη αδειοδότηση. Και τέλος πάντων, αυτό που πας εκεί πέρα και κάνεις, μετατρέπεις από ένα επιστημονικό κέντρο διατροφής, διαιτολογίας, σε ένα πολυδύναμο κέντρο αισθητικής και παροχής διαιτολογίας.
13: Ωραία, να ρωτήσω και την άποψη σας για τις ενέσεις που αβέρτα παίρνει κόσμος τώρα χωρίς να έχει θέμα διαβήτη.
7: Η Βίβιαν Μπενέκου μας στέλνει μήνυμα: η κατάχρηση των ενέσεων, λέει.
13: Ναι, για πετε μας αυτό. Ποια είναι η άποψή σας?
12: Κοιτάξτε, οι ενέσεις είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθούν και βγάζουν από την εξίσωση το συντελεστή πείνα. Οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ενέσιμα φάρμακα, έτσι, πρέπει να έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά είναι ένα μεγάλο σωματικό βάρος, να υπάρχουν κάποια σημάδια μεταβολικού νοσήματος κτλ. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς η διαδικασία που έγινε δεν ενέπλεκε διαιτολόγο. Μετράγανε ύψος βάρος, δικτυμάζει σώματος, κάποια στοιχεία από το πρόγραμμα προλαμβάνω και χωρίς παρέμβαση διαιτολόγου, παρακαλώ, αυτό να αξίζει να σημειωθεί, συνταγογραφούνταν μία ένεση. Σε όλες τις οδηγίες που έχουμε, σε όλες τις πληροφορίες που παίρνουμε από το εξωτερικό, από διαρκείς έρευνες, μελέτες, πρωτοκόλλα κτλ., υπάρχει έντονη σύσταση για διατροφή και άσκηση. Γιατί και αυτές οι ενέσεις έχουν τις παρενέργειες τους σε εισαγωγικά. Αμείωση του μυϊκού ιστού, σε κάποιες ηλικίες υπάρχουν και κάποια άλλα πιθανά προβλήματα. Και πρέπει τέλος πάντων να εφαρμόζεται ένα πρωτόκολλο σύντησης, έτσι ώστε όταν θα σταματήσει η χορήγηση των ενέσεων, κάποιος να μπορεί να συνεχίσει το υπόλοιπο της ζωής του με ένα κανονικό μοντέλο διατροφής. Δεν είναι.
13: Δεν παρασπαίνει σόβια αυτές.
12: Να μετατρέπονται τζάγκοι οι άνθρωποι μια ζωή με την ένεση για να μπορούν να χάσουν κιλά. Κάποια στιγμή, όπως μάθαμε όλοι το ποδήλατο, στην αρχή το κάναμε με βοηθητικές ρόδες, στο τέλος τις έβγαλαν οι γονείς μας και πάμε και κάναμε μόνοι μας ποδήλατο. Αύριο μια ζωή βοηθητικές ρόδες, δεν έμαθες ποδήλατο.
13: Λοιπόν, κύριε Μανολάκη, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μανώλης Μανολάκης, διατροφολόγος, διαιτολόγος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοήθησε για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό είναι το παράδειγμα με το ποδήλατο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα και με τούτα και με τα άλλα, έχω καιρό να το πω αυτό.
14: Εμείς τελειώσαμε. Γεια σας, να περάσετε όμορφα. Καλή εβδομάδα.

0: Κόσμος 938. Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!

0: Το 41 065 802 και 3.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
6: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
7: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
8: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
9: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
10: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
11: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
12: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
13: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
16: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
18: Ακού Κόσμος 938.

0: στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Στήριξη στο Καστελόριζο με νέα οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα, αλλά και σαφές μήνυμα για τα εθνικά ζητήματα, έστειλε από το ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν τα κίνητρα για την παραμονή των κατοίκων και την προσέλκυση νέων οικογενειών. Θεσπίζεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμο στο νησί, με το ποσό να αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Παράλληλα, προβλέπεται μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με ένα επιπλέον επιδοτούμενο δρομολόγιο στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ολοκλήρωσης σημαντικών έργων υποδομής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του λιμανιού, έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης, νέες μονάδες αφαλάτωσης, καθώς και παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο και το οδικό δίκτυο. Σημαντική ήταν και η ανακοίνωση για την ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, προκειμένου να προσφέρεται δωρεάν στέγαση σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς, λιμενικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στο νησί. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις και στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις. Στη Ρόκετε στρογγυλή βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο ακριτικό νησί. Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη σημασία των έργων υποδομής που έχουν υλοποιηθεί από την περιφέρεια στα δύο νησιά, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης στα ακριτικά σημεία της χώρας πρέπει να είναι συνεχής και ουσιαστική. Παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την ενίσχυση των υποδομών στα ελληνικά νησιά, με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και των προβλημάτων ενεργειακής επάρκειας. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νήσων περιλαμβάνει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, 977 εκατομμύρια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποθήκευση, 200 εκατομμύρια για φράγματα και ταμιευτήρες και 56 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Στη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ, αναφέρθηκε στο κόσμο η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, Μέρη Τριανταφυλλοπούλου. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητη συνεργασία με όλους τους φορείς του νησιού, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και να βελτιώνεται συνολικά η εικόνα της ΚΟ. Η κυρία Τριανταφυλλοπούλου αναφέρθηκε και στο Coach Co Lab, επισημένοντας ότι αφορά το βιώσιμο τουρισμό και ότι στόχος είναι η ΚΟ να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη βιωσιμότητά της. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξαιρετική συνεργασία της Ένωσης Ξενοδόχων με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Όπως ανέφερε, η Ένωση προχωρά σε μια πρωτοβουλία διάθεσης προσωπικού για τον καθαρισμό των αρχαιολογικών χώρων. Σε ό,τι αφορά τις συγκοινωνίες, η πρόεδρος της Ένωσης σημείωσε ότι φέτος η κατάσταση με το ΚΤΕΛ είναι καλύτερη, ωστόσο τόνισε ότι απαιτείται περαιτέρω αναβάθμιση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ΚΟΣ διαθέτει τρεις δημοτικές ενότητες, αλλά μόνο η μία διαθέτει αστική συγκοινωνία. Έντονη αντίδραση προκαλεί στο εργατικό κέντρο Ρόδου η συζήτηση για τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους δύο μήνες. Το εργατικό κέντρο εκφράζει την έντονη διαφωνία του, επισημένοντας ότι μια τέτοια τοποθέτηση δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την κυβερνητική πολιτική. Όπως υποστήριξε στο Κόσμος ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μέχρι σήμερα υπήρχε η δέσμευση για πεντάμινη επιδότηση των εποχικά εργαζομένων. Γεγονός που κάνει τη νέα συζήτηση για περιορισμό της επιδότησης στους δύο μήνες ακόμη πιο προβληματική. Η τουριστική κίνηση στη Ρόδο παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την τάση για επιμήκυνση της σεζόν. Για το νησί έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό, αριθμός αυξημένος κατά 8,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, μέχρι και τον Ιούλιο καταγράφηκαν στη Ρόδο 1,7 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε ετήσια βάση. Σε αυστηρότερο έλεγχο της διαχείρισης των υδατικών πόρων προχωράει η ΔΕΙΑ Ρόδου με αφετηρία την επιβαρημένη κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων στις δημοτικές ενότητες Καλλιθέας, Λίνδου και Νότιας Ρόδου. Στο εξής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αιτήματα για νέες υδροδοτήσεις δεν θα εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά με βάση τη συνολική δυνατότητα κάθε υδροληπτική ζώνης. Δεν θα δίνονται νέες βεβαίωσεις υδροδότησης σε ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ οι βεβαιώσεις θα έχουν πλέον ισχύ 12 μηνών. Στο επίκεντρο της 4ης Ειδικής Συνεδρίας της Λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου την 4η 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται να βρεθούν ο βιολογικός και το πάρκο Ροδινιού. Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων ζητείτε αναλυτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ, την περιβαλλοντική νομιμότητα και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα τίθενται ερωτήματα για την ακύρωση της διαδικασίας επέκτασης του βιολογικού. Σε κινητοποίηση για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη Ρόδο, προχωρά ο Σύλλογος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με δράση την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι η εξεύρεση κατοικίας στο νησί έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας του υψηλού κόστους και της περιορισμένης διαθεσιμότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Νεκταρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος σε συνεργασία, συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή εβδομάδα σε όλους και βεβαίως είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα. Είναι η μέρα. Η Εκκλησία μας εορτάζει την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Είναι μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία μας και ακολουθεί βέβαια και η αυριανή μέρα που είναι του Αγίου Νικήτα. Λοιπόν, το ίστατο χέρες στον Γιώργο Μαζονάκη στέλνει σήμερα η χώρα και βεβαίως έχει μετατραπεί κάθε γωνιά της Ελλάδας. Έχει συμμετέχει σε μια μεγάλη συναυλία. Ο Γιώργος Μαζονάκης, τον τιμήσαμε και την Παρασκευή, αποτυπώνει μια ολόκληρη εποχή. Έτσι, δεν την έχει τραγουδίσει την εποχή μας, την έχει αποτυπώσει και βεβαίως εμείς είμαστε λίγο πιο κοντά στο Γιώργο Μαζονάκη, γιατί είναι της δικής μας γενιάς και ποιος δεν έχει τραγουδίσει ή σιγοψιθυρίσει κάποιους στίχους από τα τραγούδια του, ποιος δεν τα έχει χορέψει, ποιος δεν έχει πηγεί και έχει μεθύσει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα μείνει η φωνή του, θα τυχεί για πάντα στη χώρα μας. Βεβαίως να πούμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο η Δωδεκάνησος βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της επικαιρότητας και αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, στέλνοντας ένα έτσι ηχηρό μήνυμα της πολιτείας, ότι η πολιτεία δηλαδή είναι κοντά στην ακριτική Ελλάδα και βεβαίως ιδιαίτερη αίσθηση και ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού σχετικά με τα έργα, τα αναπτυξιακά έργα, τα έργα υποδομών που θα γίνουν στο Καστελόριζο και όλα αυτά σχετίζονται και με την αύξηση του πληθυσμού. Ωστόσο των κατοίκων, μάλλον των μόνιμων κατοίκων στο Καστελόριζο. Ωστόσο όμως, κυρίες και κύριοι, κάποια ερωτήματα, κάποια θέματα παραμένουν ανοιχτά. Και αυτά είναι το θέμα της νησιωτικότητας, τα θέματα του ΦΠΑ, τα θέματα της υγείας, της παιδείας και γενικότερα έτσι της δημογραφικής συρρήκνωσης που παρατηρείται στα νησιά μας. Να σας ενημερώσω, δεν είμαι ούτε κρυωμένη ούτε συγκινημένη. Έχω ένα τραυματισμό στο μάτι σήμερα και έτσι λίγο θα μου συγχωρέσετε και θα μου δικαιολογήσετε για την καταρροή. Λοιπόν, μαζί με τον συνεργάτη μου, αγαπητό Ξάνθη, αγαπητέ, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά για την ημέρα. Θα πάρεις το λόγο, κάνε έτσι, δώσε μου το πρώτο σχόλιο για να παρουσιάσουμε και τον καλεσμένο μας που έτσι μας τιμά σήμερα εδώ με την παρουσία του στο
3: εγώ απλώς θα υπογραμμίσω μας την έντονη παρουσία του Πρωθυπουργού σε ένα νησί που βάλετε ποικίλιο τρόπος και γεωπολιτικά και γεωοικονομικά και θεωρώ ότι η παρουσία του έδωσε αυτό τον τόνο ότι η Ελλάδα ούτε απειλεί ούτε απειλείται.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ο βουλευτής Δωδεκανήσου, Γιάννης Παπάς, μας τιμά σήμερα με την παρουσία του. Θα τον έχουμε για την υπόλοιπη ώρα και θα του θέσουμε όλα τα ζητήματα. Κύριε βουλευτά, καλωσορίσατε. Μας τιμάτε, η χαρά μας. Έχετε πολύ καιρό να έρθετε στην εκπομπή μας.
4: Καλησπέρα, Κτερία μου, καλησπέρα, αγαπητέ.
3: Χαρικά.
4: Από και εγώ από τη σειρά μου χρόνια πολλά. Μια μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία σήμερα. Η μέρα του ανύψου του Τιμίου Σταυρού. Η μέρα που το γιορτάζουμε στα χωριά μας, στα πόλωνα που υπάρχει και κομμάτι του Καλυφιές, Σταυρός,
2: βεβαίως, Καλυφιές, ναι.
4: Στη Δαματριά, στη Μαλώνα. Μια μεγάλη γιορτή για το νησί. Εγώ ήμουν το απόγευμα, ήμουν στην Απόλλωνα το βράδυ, μένω και κοντά με τον κόσμο.
2: Παρακολουθήσατε,
4: και το πρωί
2: έτσι, ναι.
4: Πήγα πριν στη Δαματριά, μετά ήμουν στα Απόλλωνα και το πρωί σήμερα στους Καλυφιές. Ιδιαίτερη σημασία η γιορτή σήμερα, ιδιαίτερη μέρα για μας και εύχομαι αυτή η μέρα να δώσει σε όλους λίγο φώτιση, λίγο δύναμη, λίγο έτσι, μια διάθεση καλύτερη για να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα, η οποία είναι πολύ σκληρή και δύσκολη.
2: Και δύσκολη, δυσφάσταχτη θα μπορούσαμε να
4: βέβαια,
2: τα πούμε.
4: Βέβαια, όταν, βέβαια να πω σε αυτά που είπατε και εσείς και ο αγαπητός με το πρώτο σχόλιο μου, επιτρέπετε τον Ενικό.
3: Χαρά μου, χαρά μου.
4: Γιατί είστε αγαπητός χρόνια, έχετε προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο μας.
2: Ο Ενικός δείχνει αγάπη και οικειότητα.
4: Και αυτό πραγματικά και από τα βιβλία του και από τον τρόπο του και από τη συμπεριφορά του, οπότε μου επιτρέπετε έτσι.
3: Βεβαίως.
4: Ήθελα να πω ότι πραγματικά η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο είχε ιδιαίτερη αξία και σημασία. Έστειλε ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, ένα μήνυμα και προς τους συμμάχους μας στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, αλλά και προς τη γείτονα χώρα, και ένα μήνυμα σε εμάς τους ίδιους Έλληνες,
2: ναι, ναι,
4: για μια ανεπτύρωση του δικού μας, ότι είμαστε εδώ, έχουμε θωρακίσει την πατρίδα μας, έχουμε θωρακίσει τη χώρα μας. Εγώ έχω την τιμή και τη χαρά να συμμετέχω στις επιτροπές άμυνας, εξοπλισμών και εξωτερικών υποθέσεων. Άρα γνωρίζω από πρώτο χέρι το τι κάνουμε και τι έχουμε κάνει και τι θα συνεχίσουμε να κάνουμε για τη θωράκιση της αμυνάς μας, γιατί πρέπει να είμαστε ισχυροί, γιατί έχοντας μια ισχυρή πατρίδα, μια ισχυρή άμυνα, θέλουμε και με μια ισχυρή διπλωματία παράλληλα, θέλουμε τα μηνύματα ότι όντως, όπως το είπε και ο αγαπητός,
2: ναι,
4: δεν ενοχλούμε κανένα, αλλά δεν θέλουμε κανένα να μας ενοχλεί, ούτε κανένα να μας πει τι θα κάνουμε εμείς στα δικά μας μέρη,
2: ωραία,
4: στα δικά μας νησιά, στη δικιά μας γη,
2: ακριβώς,
4: και στα δικά μας νερά.
2: Ωραία, λέτε λοιπόν ότι είναι ισχυρού συμβολισμού η επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, έγινε και μάλιστα και δει, μάλλον να πούμε, ότι γίνεται σε μια περίοδο όπου η Τουρκία ανεβάζει τους τόνους. Τώρα, έχουμε όμως και μια αντιπολίτευση η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι διαχρονικά κατηγορεί την κυβέρνηση για υποχωρητικότητα ή για ανεπαρκείς διεκδικήσεις. Ποια είναι η θέση σας, κύριε Παπά, ή και αν πρέπει να γίνουμε πιο διεκδικητικοί?
4: Εγώ θα έλεγα απλά, με όλα αυτά τα οποία βλέπετε στα 7 χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, αλλά και τα τελευταία χρόνια στις προσπάθειες που έχουν γίνει για να υπάρχουν αυτά τα ήρεμα νερά που θέλουμε και η συνεργασία με τη γείτονα χώρα, όπως με όλες τις χώρες, πέσουμε εσείς που έχουμε δείξει υποχωρητικότητα. Σε κανένα βαθμό, πουθενά. Είμαστε ξεκάθαροι και δεδομένοι. Τι ζητάμε με τους γείτονες, τι ζητάμε, τι διεκδικούμε και τι απαιτούμε. Αλλά παράλληλα θέλουμε να υπάρχει μια απλή καθημερινότητα. Είμαστε γείτονες, όπως είμαστε γείτονες και με τη Βουλγαρία και με την Ιουγκοσλαβία,
2: ναι,
4: και με την πρώην Δημοκρατία, την Βόρεια Μακεδονία και με την Αλβανία και με την Ιταλία και κάτω με την Αίγυπτο. Όπως με όλες αυτές τις χώρες έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και συμφωνία, έτσι θέλουμε να έχουμε και με την Τουρκία. Από εκεί πέρα όμως θέλουμε τα μηνύματά μας, τα οποία είναι ξεκάθαρα και δεδομένα. Και αυτά τόνισε ξανά και ο Πρωθυπουργός, τόσο και από τον Καστελόριζο, όσο και από τη Ρο και από τη Στρογγύλη. Είναι δεδομένα και αδιαπραγμάτευτα κάποια πράγματα. Αν τώρα θεωρούν κάποιοι ότι πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί, δεν καταλαβαίνω πού το εννοούν αυτό, γιατί σε όλα τα διεθνή φόρα αλλά και σε όλες τις διαδικασίες που έχουμε τοποθετηθεί, τοποθετείται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός,
2: ναι,
4: αλλά και όλο το κυβερνητικό επιτελείο ξεκάθαρα και δεδομένα. Οπότε εγώ δεν βλέπω και δεν αντιλαμβάνομαι. Πιστέψτε με, επειδή είμαι ευαίσθητος και έχω ευαίσθητες χορδές στα θέματα της πατρίδας και τα πατριωτικά, και γιατί είμαι νησιώτης, αλλά και γιατί εμείς εδώ σε νησιά ζούμε καθημερινά και ξέρουμε πώς λειτουργούν τα συστήματα και τα πώς ζούμε με τους γείτονές μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα ήμουν από τους πρώτους που θα φώναζα αν κάτι έβλεπα ότι δεν πάει σωστά, είναι λίγο στραβό. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ξεκάθαρα και δεδομένα ότι σε όλα τα ζήματα λειτουργούμε και πράττουμε σωστά και έχουμε τη σωστή κατένδυση και λειτουργία. Έχουμε κερδίσει σε όλα τα μέτωπα, έχουμε κερδίσει παντού και έχουμε συμμαχίες ισχυρές και θα φανεί αυτό και στη συνέχεια. Έχουμε συνάψει πρώτη φορά η χώρα μας συμφωνίες με την Κύπρο, το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με όλη τη Μέση Ανατολή, με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και βέβαια με την Ευρώπη, ιδιαίτερα με τη Γαλλία, η οποία θα προχωρήσει τώρα και το καλώδιο, όπως γνωρίζετε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη θέση αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα και δεν μπορεί κανένας να μιλήσει για τα διεθνή θέματα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν και αντιλαμβάνεστε, και σε αγαπητέ μου, ο οποίος ίσως και ξεκάθαρο στην τοποθέτησή σου για τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού της χώρας μας, του Προέδρου του Κόμματος και του Κυριάκου Μητσοτάκη, νομίζω πως θα συμφωνήσει και εσείς ότι όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει σε όλα τα επίπεδα, και διπλωματικά, εξωτερική, πολιτική, αλλά και στρατιωτικά, είναι νομίζω ότι καλύτερο γίνεται.
2: Είναι πράγματι, ήταν πάρα πολύ
3: υποχωρητικότητας που μπαίνει.
2: Και πολύ καλή εικόνα που είδαμε τον Πρωθυπουργό.
3: Δεν είναι μόνο εικόνα, είναι
2: να επισκέπτεται τα φυλάκια.
3: Ο παλμός του Καστελοριζίου που εγώ δέχτηκα, γιατί καταγωγή μου είναι ο Καστελόριζο, δέχομαι ότι έχει τονώσει το ηθικό των νησιωτών. Διότι όντως αυτά τα 500 άτομα που φυλάνε θερμοπύλες είναι ένα νησί με ιδιομορφίες και ξεκαθάρισε τον τοπίο και επαναλαμβάνω όμως όχι μόνο αμυντικά κύριε Παπά και αυτό είναι το μεγάλο επιχείρημα ότι έδωσε και προοπτική στην
2: ακριβώς εκεί θέλω να έρθουμε. Πάμε λίγο και λίγο στα αναπτυξιακά έργα.
3: Να την περιγράψετε αυτό, με δικά σας.
2: Κύριε Παπά, πράγματι ο Πρωθυπουργός εξήγηλε αναπτυξιακά μέτρα που αφορούν την παιδεία, αφορούν την υγεία και είναι και λίγο οξύμορο. Ξέρετε, μίλησε για τη στέγαση έτσι, των δημοσίων υπαλλήλων είτε εκπαιδευτικών είτε γιατρών, γιατί είναι και λίγο οξύμορο να ζητάμε από επιστήμονες, από δημόσιους λειτουργούς να υπηρετήσουν σε μια περιοχή και να μην υπάρχουν, εναλλακτικές όσον αφορά για τη στέγη τους. Και επίσης έτσι δίνει επιδοτεί το να προσελκύσει μόνιμους κατοίκους στο Καστελόριζο. Αυτό σε τι βάθος χρόνου θα το δούμε και αν θα αποδώσει αυτό, αν θα αποδώσουν αυτές οι εξαγγελίες.
4: Και χαίρομαι ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ενισχύσει οικονομικά την κάθε οικογένεια, ναι, που μένει εκεί με 5.000 ευρώ το χρόνο. Αφορολόγητο και κατάσχετο.
2: Αυτό ξεκινάει αμέσως αυτό
4: ξεκινάει
2: το μέτρο.
4: Από το 27.
2: Από το 27.
4: Από το 28, ναι, θα ξεκινήσει. Η λογική ότι όποια οικογένεια ή όποιος μετακινηθεί και πάει να καταστηθεί στο Καστελόριζο και κλείσει ένα χρόνο στο Καστελόριζο, ξεκινάει δηλαδή, άρα τώρα έχουμε 20, τελειώνει το 26, άρα μετά το 27, από το 28 θα υπάρχει επιπλέον επιδότηση 5.000 ευρώ για κάθε κάτοικο που θα επιλέξει να πάει να καταστηθεί στο Καστελόριζο. Αυτή είναι δύο οικονομικά μέτρα πολύ σημαντικά και σοβαρά, τα οποία ακούγονται πρώτη φορά για τα νησιά μας και πρώτη φορά μια τόσο, θα έλεγα, σοβαρή ενίσχυση για κάποιους που θα θέλουν να μετακινηθούν να εγκατασταθούν εκεί. Ένα. Δύο. Προχωράνε όλα τα έργα στο νησί. Βιολογική, δίκτυο αποχέτευσης, ίδρευσης, λιμάνι. Όλα τα έργα τα οποία κάποια είχαν κολλήσει ή κάποια θα ξεκινούσαν με μια καθυστέρηση, μπαίνουν σε μια προτεραιότητα να τρέξουν όλα παράλληλα. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει διάθεση να γίνουν πάρα πολλά έργα στο Καστελόριζο. Αυτά κυμαίνονται κοντά στα 37 εκατομμύρια. Τρίτον, θέλω να σας πω ότι όταν είχαμε συζητήσει, καρχήν έχουμε τη μείωση ΦΠΑ στο Καστελόριζο, το γνωρίζετε,
2: ναι,
4: είναι μαζί με τα μικρά νησιά από 1η-1η-26.
2: Θα σας το θέσουμε μετά το ΦΠΑ αυτό το ερώτημα, γιατί είναι 30%,
4: ναι, είναι 30% κάτω, όπως είναι, ξεκίνησε από Τσαμοθράκη ως Καστελόριζο. Ξέρετε, όταν ήμουν υφυπουργός Ναυτιλίας και Ενσωρικής Πολιτικής, είχα κάνει ένα ολόκληρο εισηγητικό στην κυβέρνηση, το οποίο το συνεργαζόμουν με τον κύριο Πετραλιά, τον υφυπουργό Οικονομικών. Το είχαμε δει μαζί και πέτυχε. Είχαμε ζητήσει στην παραμεθόριο ζώνη από την Σαμοθράκη ως Καστελόριζο να προχωρήσουμε σημείο στους προληκτικούς τελεστών. Υπήρχε το τεράστιο θέμα της Ρόδου, γι' αυτό είχαμε βάλει μια σειρά. Σε μια τάξη, θα έλεγε σε κάποια στάδια, να ξεκινήσουν πρώτα με τα μικρά νησιά και σε δεύτερη φάση να μπαίνει η Ρόδος. Σε τρίτη φάση μετά έρχονται και άλλα νησιά. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί και ξεκίνησε όχι με την κουβέντα της Δωδεκανήσου τόσο, όσο με το ότι στη Χίο, στη Μυτιλίνη και στη Σάμο, στα τρία νησιά που είχαν κιτ στο Βόρειο Αιγαίο, τα μεγάλα νησιά είχαν μειωμένους φορολογικούς τελεστές, αγαπητέ, και τα μικρά νησιά που ήταν δορυφόροι των νησιών, των μεγάλων, είχαν κανονικό ΦΠΑ. Δηλαδή η Φούρνη, η Καρία, οι Νούσες, τα Ψαρά, ο Αϊστράτης και η Λίμνος είχαν κανονικό ΦΠΑ. Και λέω, μα είναι δυνατό?
2: Παράδοξο.
4: Δηλαδή γονατίζει την οικονομία στα νησιά αυτά. Ένα. Και δύο, το μέτρο αυτό το ζούσαμε τη δυσκολία του στην Ίσυρο και στην Κάλυμνο, που ήταν μεταξύ δύο νησιών, Κο και Ελέρου, που είχαν λόγω των ΚΙΤ μειωμένο φορολογικό συντελεστή και τα νησιά αυτά είχαν κανονικό. Με αποτέλεσμα να γονατίσει η οικονομία τους. Εκεί λοιπόν, με αυτή την επιτυχία και αφού ελέγξαμε τα νούμερα, καταφέραμε και το πετύχαμε. Ήταν κοντά σε 5-6-60 εκατομμύρια. Καταφέραμε και πετύχαμε να αλλάξει το ΦΠΑ.
2: Να αλλάξει το ΦΠΑ
4: σε αυτά τα νησιά. Σε πρώτο στάδιο. Σε δεύτερο στάδιο, στο σχεδιασμό ακολουθούσε και η Ρόδος. Στο σχεδιασμό αυτό λοιπόν, στην πρότασή μου υπήρχε και ένα άλλο στάδιο, το οποίο έλεγε τα νησιά που είναι ανατολικά, που είναι κοντά στις ακτές, Καστελόριζο, Αγαθονήσι και Αϊστράτης, να προχωρήσουμε σε μηδενικό ΦΠΑ. Ήταν ένα μέτρο που είχα προτείνει εγώ και έπρεπε αυτό βέβαια για να γίνει να πάμε στην Ευρώπη, να το προτείνουμε στην Ευρώπη, να μας το εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το ΦΠΑ, ξέρετε, είναι ευρωπαϊκός νόμος, υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία που εκεί είναι όλα κατακριθμένα και αν μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό, να γινόταν και αυτή η ενέργεια.
2: Όσον αφορά το μηδενικό, λέτε.
4: Σε αυτά τα τρία νησιά. Και μάλιστα έχω κάνει και πρόταση, σας το λέω και εδώ επίσημα, την οποία τη ζητούσα στο Υπουργείο. Αν και εφόσον στην Ναυτιλία θα θέλαμε μια δεύτερη σημαία ευκαιρίας, τύπου Μάλτας ή νησιών, και όχι μόνο την ελληνική που έχουμε σε αυτιλία, γιατί ξέρετε στη ΜΕΕ ελληνική έχουν γύρω στα 600 κάτι πλοία, ελληνόχτα πλοία όμως είναι πάνω από 5.500. Άρα να κάνουμε κάτι τέτοιο, να κάνουμε έδρα το Καστελόριζο, να δημιουργήσουμε μια οικονομική ανάπτυξη σοβαρή, με έδρα εκεί εταιρείες όλες αυτές, και αν καταφέραμε σε αυτή τη σημαία και δίναμε τα προνόμια που έχουν οι άλλες σημαίες στη σημαία που θα ήταν η δεύτερη ελληνική του Καστελορίζου, εγώ σας λέω ότι 500 πλοία να μπαίναν σε αυτή τη σημαία, το ΑΕΠ της χώρας μας θα ανέβαινε κατά 4 με 5 μονάδες, τουλάχιστον ένα, και δύο του Καστελορίζου θα έβλεπε μια άλλη ισχυρή οικονομία.
2: Γιατί δεν ευόδωσε αυτή η
4: πρόταση? Αυτές είναι προτάσεις που έκανα.
2: Ναι.
4: Ο Πρωθυπουργός προχώρησε, ναι, σε πολύ σημαντικές προτάσεις, πολύ σημαντικές κινήσεις, και και αυτά που είπε είναι σοβαρά σε πρώτη φάση, δυνατά επιχειρήματα, τα οποία πιστεύω ότι πιλωτικά θα τα δούμε ως Καστελόριζο, και σε δεύτερη φάση πιστεύω ίσως θα δούμε και σε κάποια άλλα μικρά νησιά, αντίστοιχα όπως Καστελόριζο, όπως είναι ο Αιστράτης, όπως ο Αγαθοδής, κάποια μικρά νησιά που είναι δίπλα.
2: Που επιβάλλεται να έχουν έτσι αναπτυξιακή πολιτική.
4: Τώρα,
2: γιατί είναι, έχει και εθνική σημασία.
4: Βεβαίως. Το άλλο κομμάτι του στρατιωτικού που είπατε έχει μεγάλη αξία και αυτό και σημασία. Εμείς, σαν Υπουργείο τότε Ναυτιλίας, πήραμε χώρο για να δημιουργήσουμε 6 κατοικίες για τους λιμενικούς του νησιού, και μάλιστα ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας σύντομα θα το ανακοινώσει και αυτό. Mm-hmm. Άρα έχουμε προχωρήσει ήδη και σε αυτή την ενέργεια να κάνουμε 6 κατοικίες στο λιμενικό, και παράλληλα με αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, κάνοντας κατοικίες μέσω της Hellenic Energy, η οποία θα αναλάβει τη χορηγία, να γίνουν κατοικίες σε περιοχές που μπορεί να υπάρχει είτε η δημόσια γη να δοθεί για να γίνουν κάποιες κατοικίες για τους καθηγητές μας, τους δασκάλους μας, τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές μας, τους στρατιωτικούς που έχουν ανάγκη να μείνουν σε κατοικίες.
2: Γιατί είναι αντιφατικό όλο αυτό το θέμα.
4: Αυτό ακριβώς. Ο στρατός έχει κάνει τις κατοικίες στις δικές τους.
2: Ναι.
4: Θέλουμε κατοικίες για τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί είναι μικρό το νησί, είναι λίγα τα σπίτια, η οικονομία ζει από τον τουρισμό, και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τον Μάιο στον Οκτώβριο είναι δύσκολο να βρεις στέγη να καταστατείς εσύ.
2: Μια που μιλάμε για το ΦΠΑ, να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, θέτοντας ότι ναι μεν όλα αυτά που λέμε, αλλά η Ρόδος εξαιρέθηκε του μέτρου.
4: Έχει εξαιρθεί η Ρόδος, βεβαίως.
2: Δηλαδή είναι και το μοναδικό νησί.
3: Είναι παράπονο.
2: Και τώρα σας εγκαλούν, ακούστε. Όχι μόνο παράπονο, σας εγκαλεί η αντιπολίτευση, σας εγκαλεί ο κύριος Τσίπρας.
4: Ο κύριος Τσίπρας είναι αστείο να μας εγκαλεί, γιατί
2: ναι, αλλά λέει
4: γιατί
2: δεν το επιτρέπεται. Ναι, μα γι' αυτό το λέμε τώρα.
4: Το χάρισε σε μια νύχτα. Μάλιστα θυμάμαι τότε, μου έλεγαν οι υπουργοί μας, ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης τότε και νομίζω και ο Κωστός Χατζηδάκης, μου λέγανε τότε, μα πώς είναι δυνατόν, τους πήραν οι Ευρωπαίοι και λένε εσείς βάζετε βέτο για το ΦΠΑ στα νησιά, και η κυβέρνηση καινούργια λέει μας το έδωσε σε ένα βράδυ. Δεν το αρνήθηκε καθόλου. Και σας θυμίζω, ο κύριος Τσίπρας κάποτε έλεγε από το Ροδίνι, με ένα νόμο θα τα σβήσει όλα. Και με ένα νόμο πραγματικά έσβησε το ΦΠΑ από τα νησιά μας.
2: Θα επανέλθει
4: τώρα, έχει το θράσος τώρα.
2: Έχει
4: το θράσος τώρα να έρχεται. Κοιτάξτε, εγώ.
2: Γιατί
4: και νομίζω και στον αδελφοί μου και όλοι που είμαστε στο χώρο
2: είναι
4: αυτό.
2: Είναι κεκτημένο, δεν είναι
4: και τα επιμελητήριά μας. Και η περιφέρεια και ο Δήμος και οι πάντες κάνουμε αγώνα να επαναφέρουμε αυτό το οποίο για μας είναι ένα κεκτημένο δικαίωμα. Μας ανήκει,
2: ακριβώς.
4: Είμαστε πολύ μακριά από το κέντρο, είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος και το μεταφορικό, αλλά και το κόστος ζωής στη Ρόδο. Και εγώ έχω ενημερώσει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όπως και τη στελέχη, ότι εδώ μπορεί να είμαστε η βιομηχανία του τουρισμού, μπορεί να έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις ξενοδοχειακές, αλλά παράλληλα έχουμε και χιλιάδες εργαζομένους που εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και άρα το κόστος ζωής είναι ακριβό, ζορίζουμε αυτόν τον κόσμο. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για μας αυτό είναι ένας αγώνας που θα συνεχίσει να γίνεται, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο όταν το πετύχουμε και για τη Ρόδο να έχουμε τους μειωμένους φορολογικούς τελεστές. Είναι δικαίωμά μας, γιατί το κόστος, ξαναλέω, είναι πολύ μεγάλο πλέον στη Ρόδο.
2: Ναι.
4: Το κάθισμα το έβλεπα σήμερα είναι, θα έλεγα, και πιο πάνω από την Αθήνα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά.
2: Αυτό πάντως δεν εξαγγέλθηκε, ενώ περιμέναμε και τις εξαγγελίες από την ΔΕΘ, δεν εξαγγέλθηκε.
4: Περιμένουμε
2: αυτό
4: όλοι,
2: θα το περιμένουμε προεκλογικά.
4: Ελπίζουμε ότι θα το δούμε, βεβαίως, γιατί είναι και δική τάξη ζήτημα και για μένα προσωπικά, να ξέρετε αυτό. Και το έχω
2: το
4: πει
2: καταγράφουμε
4: και
2: αυτό.
4: Το λέω.
2: Ναι,
4: είναι
2: το
4: ζήτημα δική τάξη. Όπως είναι και το νοσοκομείο στην ΚΟ, ζήτημα δική τάξη, το οποίο ελπίζω θα ξεκινήσει οι εργασίες μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 27, πλέον ανέργηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ. Έτσι είναι και δική τάξη ζήτημα. το θέμα του ΦΠΑ στην Ρόδο. Όπως το παραφέρουμε σε άλλα τα νησιά, έτσι επανέλθει και στη Ρόδο.
2: Λέμε ότι
4: το δικαιούμαστε.
2: Ναι, λέμε, είναι κεκτημένα.
4: Δεν μας το χρωστάνε.
2: Δεν είναι προνόμιο.
4: Δεν μας το χρωστάει κανένας. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε. Ενωθήκαμε τελευταία με την Ελλάδα. Είμαστε στο άκρο της Ελλάδας. Είναι τεράστια η απόσταση. Είναι πολύ δύσκολη η απόσταση.
2: Και δεν υπάρχουν και δημοσιονομικοί περιορισμοί αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί παλαιότερα λέγαμε ότι δεν υπήρχε δημοσιονομικός χώρος. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ήταν μέχρι το 2025, είχαμε κάποιες δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που, όπως είπατε εσείς, αυτό το μέτρο περνάει από εκεί. Αλλά τώρα
4: είναι
2: νομίζω
4: μεγάλο
2: το έχει
4: ποσό,
2: ανοίξει το θέμα.
4: Αλλά πρέπει, εγώ να ξέρετε, ζήτησα με επιστολή μου σε όλους τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στους τρεις, Πιερακάκη, Μαρκόπουλο και το Πετραλιά, ζήτησα μια ενημέρωση για το ΦΠΑ, τα έσοδα του ΦΠΑ, 1η-1η του 25 με 1η-9η, συγγνώμη, με 30-8 του 25 και το αντίστοιχο 1η-1η 26 με 30-8 του 26. Ναι. Για να συγκρίνω στα νησιά που αλλάξαν το ΦΠΑ, σε όλα αυτά τα νησιά, τα μικρά, τα μικρονήσια από τα Μοντέ και του Καστελόζου, να δω την μείωση.
2: Για να έχετε και
4: και εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει μείωση.
2: Δεν θα υπάρχει.
4: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει μείωση. Άρα αυτό είναι για μένα ένα όπλο στη φαρέτρα μας, να μπορέσουμε να επιδιώξουμε και να πετύσουμε όλοι μας, δεδομένα και ξεκάθαρα, τη μείωση των συντελεστών και στην Ρόδο. Είναι μεγάλο το πως το ξέρουμε, αλλά αυτό πρέπει να αντιληφθούμε, ότι εδώ υπάρχουν εργαζομένοι, υπάρχουν αγρότες, υπάρχουν Έλληνες από την υπόλοιπη Ελλάδα που χρειάζονται εδώ, δάσκαλοι, καθηγητές, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, και όλοι αυτοί δυσκολεύονται πλέον.
2: Δυσκολεύονται πολύ.
4: Δεν είναι, εύκολο. Δεν είναι εύκολη η ζωή.
2: Θέλω να μείνουμε στην νησιωτικότητα. Αγαπητοί, θα την κάνουμε αυτή την ερώτηση. Είναι δύσκολη ερώτηση, αλλά θα την κάνουμε. Λοιπόν, γιατί μιλάμε τόση ώρα και λέμε ότι από την νησιωτικότητα δεν απορρέουν προνόμια και κτημένα απορρέουν λόγω ιδιαιτεροτήτων. Στο κεντρικό κράτος, διαχρονικά μιλάμε για όλες τις κυβερνήσεις, ξέρουν τι σημαίνει νησιωτικότητα. Μπορούν να αναγνωρίσουν ότι το γαλάζιο στο χάρτη είναι θάλασσα. Γιατί, κύριε Παπά, εσείς θα πάρω και μια, την αποστροφή του λόγου σας σε μια συνέντευξή σας. Μιλήσατε ότι πρέπει να υπάρξει συνταγματική θωράκιση της νησιωτικότητας. Και είναι πάρα πολύ προσευμένη, έτσι, η διατύπωσή σας, γιατί πραγματικά υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη. Τη θωράκιση δεν έχουμε
4: αυτό
2: δει.
4: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτό ζήτησα και εγώ στην αναφορά.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω, γιατί το ζητήσατε μετεπιτάσεως. Αυτή τη στιγμή το κεντρικό κράτος σχεδιάζει ισότιμα για τους νησιώτες που αναφέραμε προηγουμένως, της Κάσου, της Καλύμνου, των μικρών νησιών που ζητάμε τους μόνιμους κατοίκους. Ακριβώς. Υπάρχει ισότιμη δηλαδή αντιμετώπιση των κατοίκων της υπηρετικής χώρας με την ακριτική Ελλάδα.
4: Δεν μπορούν να αντιληφθούν τη δυσκολία του να είσαι νησιώτης. Το ζούνε πολλές φορές, ξέρετε, τα στελέχη του κράτους και της κυβερνήσεως όταν έρχονται στα νησιά μας και αντιλαμβάνονται τον τρόπο της μετακίνησης ή καμιά φορά αν τύχει να αποκλειστούν. Παρόλο που οι περισσότεροι έρχονται μήνες από Απρίλιο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, οπότε το χειμώνα δεν έχουν να το ζήσουν όπως ζούμε εμείς. Μπορεί να αποκλειστούμε στην Πάτμο, στο Αγαθονήσι ή στην Κάσο τρεις και τέσσερις μέρες. Τη δυσκολία δεν την αντιλαμβάνονται, αυτό είναι αλήθεια. Είναι δύσκολο να την αντιληφθούν. Γι' αυτό κάποτε είχα ζητήσει από τότε από τον Υπουργό Βορύδη, στο παρελθόν, όταν ήταν Υπουργός Εσωτερικών, είχα ζητήσει ότι όσοι θέλουν να κατεβαίνουν στα νησιά για ελέγχους, θα κατεβαίνουν τους χειμερινούς μήνες. Νοέμβριο-Απρίλιο. Όταν θέλουν να κάνουν ελέγχους στα νησιά, να τους κάνουν Νοέμβριο-Απρίλιο. Όχι το καλοκαίρι. Για να αντιληφθούν τη δυσκολία. Να αντιληφθούν το πόσο δύσκολο
2: είναι αυτό.
4: Ακόμα
2: σωστό.
4: Και να περπατήσει το λιμάνι.
2: Ακριβώς.
4: Να πα τη μία και στην άλλη. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι γι' αυτό ζήτησε τη θωράκιση, γιατί πολλά μέτρα, όπως βλέπετε, είναι οριζόντια. Άρα στα οριζόντια μέτρα δεν μπορεί να είναι το ίδιο για ένα νησιώτη στην Κάσο με το ίδιο για ένα στην Υπηρετική Ελλάδα. Όσο δύσκολο είναι και η Υπηρετική Ελλάδα, υπάρχει επιτροπή στη Βουλή που κοιτάει την νησιωτικότητα της ορεινής περιοχής και πάει λέγοντας. Αλλά ορεινή περιοχή.
3: Κύριε Παπά, το οφείλει το Σύνταγμα.
4: Το ξέρω, αυτό λέω. Το φίλε, αλλά δυστυχώς.
3: Άρθρο 101, παράγραφος 4.
4: Ακριβώς.
3: Είναι σημαία τότε αγωνίες του κυρίου Παυλίδη, αν θυμόσαστε καλά.
4: Το θυμάμαι πολύ καλά.
3: Του τέος Υπουργού Ναυτιλίας που ήσασταν ο διάδοχος, να κατοχυρώσει αυτή την ιδέα. Δεν είναι θωράκιση.
4: Αυτό πάλεψε και εγώ τώρα.
3: Η λέξη δεσμεύω από τη θωράκιση.
2: Ζητάει θωράκιση
4: όχι.
3: Πολύ ωραία λέξη. Πολύ ωραία λέξη. Πολύ ωραία λέξη με ειδική βαρύτητα. Θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει αυτή.
2: Υπάρχει πρόβλεψη, βεβαίως. Υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη. πρόβλεψη, βέβαια.
3: Την εφαρμογή.
2: Αλλά γι' αυτό
3: και
2: λέμε.
3: Θωράκης απουσιάζει.
2: Γι' αυτό ζητάει και το χρωματίζει ο βουλευτής μετεπιτάσσεως τη θωράκιση. Γιατί δεν εφαρμόζεται.
3: Επαείοντες, άρθρο 101, παράγραφος 4.
4: Πολύ σωστά, ακριβώς έτσι. Και σε αυτό το άρθρο πάνω, εγώ ζήτησα με κάποιες λεπτομέρειες συγκεκριμένες. Θωράκης, έτσι ώστε σε κάθε νομοσχέδιο που περνάει να υπάρχει αντίστοιχα για το τι θα γίνει στην Ιωτική Ελλάδα. Να υπάρχει πρόβλεψη για το τι θα γίνει στην Ιωτική Ελλάδα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πετούν. Στην υπουργική Ελλάδα, ξέρετε, είναι όσο δύσκολο και να είναι ένα σημειώρινη περιοχή της Ελλάδος, σε μία ώρα, σε μία μισά, σε στην πρωτεύουσα του νομού σου, θα είσαι στο κέντρο, σε δύο ώρες. Εδώ στη Ρόδο θέλει από την Καταβιά να φτάσει στην πόλη δύο ώρες.
2: Ακριβώς.
4: Όχι από το Καστελόριζο ή από τη Σίμη ή από τη Χάλκη που θα πρέπει να μπει σε ένα πλοίο, αν υπάρχει το πλοίο, να σε περάσει από την Κάσο, να σε περάσει απέναντι για να κάνει μετά άλλη μία ώρα με το αμάξι να πας στο νοσοκομείο που θα χρειαστεί τις υπηρεσίες που θα θέλεις. Άρα λοιπόν όλα αυτά έχουν τις δυσκολίες τους και την αξία τους. Και εμείς επειδή το ζούμε, προσπαθούμε με πάθος και αγώνα μέσα σε κάθε μας κουβέντα, στην καθημερινότητά μας, στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο, στα Υπουργεία, στις υπηρεσίες, στις επιτροπές μας, να το περνάμε αυτό το μήνυμα συνέχεια για την νησιωτικότητα, για τη δυσκολία της και για το ότι είναι τιμή για τον κόσμο αυτό
2: που μένει στα νησιά μας. Κύριε Βουλευτά, σας το λέω, κύριε αγαπητέ Υπουργέ μας, σας το λέω γιατί μάλλον δεν το έχει κατανοήσει ούτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι σημαίνει νησιωτικότητα και αναφέρομαι στις δηλώσεις του, τις οποίες χαρακτήρισε προσωπικές του απόψεις, αλλά δεν το εξέλαβε έτσι ο Έλληνας πολίτης που παρακολουθεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ζητάει τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες.
3: Έως
2: δύο μήνες. Κάτι που δεν ισχύει πουθενά. Όχι, όχι, δεν θα απαντήσετε τώρα γιατί πάμε σε διάλειμμα. Το έβαλα έτσι και ανοίγουμε έτσι τη συζήτηση. Στο δεύτερο ημίωρο, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι να δούμε τι θα απαντήσει ο υπουργός μας εδώ στο θέμα της μείωσης του περιορισμού ΦΠΑ στους δύο μήνες.
5: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
10: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
11: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά.
10: Γιατί ζηλεύω.
11: Ζηλεύεις. Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
10: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
11: Αγάπη μου, μα πού πας? Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
10: Χώρο? Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
12: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
13: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Οδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
14: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος, στους 93,8. Συνομιλούμε με τον πρώην Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δωδεκάνησο, τον κύριο Γιάννη Παπά, σε μια εξόχως ενδιαφέρουσα συζήτηση. Βεβαίως, να διορθώσω ένα λεκτικό μου ολίσθημα. Στο προηγούμενο ημίωρο δεν μιλάμε για την μείωση του ΦΠΑ, μιλάμε για το επίδομα ανεργίας. Κάνω και κάποια λαθάκια, μπορεί να τα κάνω και σκεμμένα ή όχι, ωστόσο βλέπω ότι με διορθώνετε έτσι και διαπιστώνουμε ότι έχουμε υψηλή τηλεθέαση. Ελάτε, κύριε Υπουργέ μας εδώ, έκανα το επίδομα ανεργίας λοιπόν και αυτό. Εντάξει, είπαμε, οκ, σε καμία χώρα δεν υπάρχει, αλλά εδώ πάλι έχουμε την εποχικότητα.
1: Να πω καταρχήν ότι αυτό ήταν δηλωμένο και από τον ίδιο μια προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη.
0: Ναι, τώρα, αλλά βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τέτοιες δηλώσεις προσωπικές.
1: Και εγώ, αν κάνω δηλώσεις εδώ σήμερα, μην με βουλευτείς ο Δεκανίδης, κάνω κάποιες δηλώσεις.
2: Δεν είστε Γιάννης Παπάς.
0: Δεν είστε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Αυτό λέω και εγώ. Προσωπικές απόψεις μπορώ να έχω για τη μουσική που ακούω, για το ποδόσφαιρο, για το τι μου αρέσει να φάω, τα γεύσεις μου αρέσουν. Αυτά τα πράγματα ναι. Αλλά όταν μιλάς για θέματα πολιτικής και κυβερνητικά, πρέπει να είσαι λίγο πιο, θα έλεγα, προσεκτικός, και το λέω καλοπροαίρετα, δεν αφήνω κανένα απονομία για κανένα. Απλά λέω λοιπόν το εξής. Δεν τίθεται κάτι και ο ζήτημα από κανέναν. Ούτε είναι βγήκαν αμέσως αντιπολίτευση, είναι λαγός, ούτε λαγός είναι.
0: Ανασκεύασε όμως και ο ίδιος ο κυβερνητικός.
1: Είναι δεδομένο, ξεκάθαρα είπε κάτι το οποίο, το οποίο είπε ότι θα. Στην ουσία τι ήθελε να πει, ήθελε να πει τα λεφτά αυτά να τα κάνουμε επίδομα εργασίας. Δηλαδή να τα δίνουμε σε επιχειρήσεις για να συνεχίσουν να εργάζονται, να προσφέρουν τον κόσμο. Αυτό ήθελε να πει ο Παύλος, αλλά δεν το είπε όπως, δεν ξέρω τώρα, δεν βγήκε όπως ίσως ήθελε ο ίδιος να το πει.
0: Ναι, ναι, όχι,
1: είναι
0: όχι,
1: τόσο καλό σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Δεν προκύπτει από αυτό, αυτό που, ναι, είπατε, που λέτε ότι ήθελε, μετά, ναι, ότι αυτό που
1: όχι,
0: ήταν.
1: Είπε
0: το
1: μετά ότι είπε στη συνέχεια, ναι, αν δείτε την κουβέντα.
0: Δεν προέκυψε από πουθενά.
1: Ότι είπε να δοθούν τα λεφτά σε επιχειρήσεις. Αυτό εννοούσε.
2: Για να προλάβει το.
1: Απλά αυτό. Το είπε λίγο βιαστικά, ίσως. Και το έκλεισε όχι ωραία. Είναι δεδομένο πως εδώ έχουμε την εποχικότητα, εκτός της νησιωτικότητας, που δεν μπορεί ένας εργαζόμενος μετά να φύγει από εδώ να πάει να δουλέψει κάπου αλλού. Δεν είναι εύκολο, έχεις οικογένειες εδώ, έχεις τα σπίτια σου εδώ, έχεις τα παιδιά σου που πάνε σχολεία εδώ κτλ. Εδώ έχεις μια βιομηχανία για την οποία όλοι τη θαυμάζουμε, ακριβώς, όλοι μιλάμε για αυτήν, όλοι μιλάμε για τη λάμψη, την οποία σε λίγο βέβαια έτσι όπως λειτουργούν κάποιοι εδώ. Κρατική λειτουργία, θα την κατεσβήσω και αυτή τη λάμψη. Το πούμε συνέχεια αυτό.
0: Θα μας το πείτε, το αναλύσετε.
1: Έχεις λοιπόν εδώ τη βιομηχανία αυτή, η οποία καλώς κακώς λειτουργεί από τον Απρίλιο, άντε να πω μέσα Μαρτίου, πολύ ξεκινάμε κάποιες φορές, έως τα μέσα Νοεμβρίου. Αυτό λοιπόν το γνωστό διάστημα, το 7μηνο, το οποίο όμως η βασική είναι 5 με 6 μήνες που δουλεύει, εργάζεται ο κόσμος να πάρει τα 120 έσημα που χρειάζεται για να μπορεί να πάρει αυτή την ενεργεία την τρίμηνη, το χειμώνα, η οποία και για μένα είναι λίγη.
0: Εννοείται.
1: Γιατί με τη ζωή και το κόστος ζωής τώρα και με την κάρτα εργασίας, η οποία δεν επιτρέπει στον άλλο να δουλέψει όσο θέλει το καλοκαίρι, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη ζωή και υπάρχει ανάγκη όταν κάθεσαι Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι, 5 μήνες, μην πω και πολύ και Απρίλιο 6 μήνες, έχεις ανάγκη λοιπόν μια στήριξη οικονομικής. Γι' αυτό το λόγο, επειδή διάφοροι λένε πολλά, αλλά θέλω να πω ότι βουλευτές είμαστε 7 χρόνια, όχι τον τελευταίο χρόνο, θέλω να πω ότι 7 εβδόμου του 2023 είχα στείλει για τη σποραδική απασχόληση στον τότε υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, αυτή είναι η επιστολή μου, θα σας καταθέσω, σας την αφήσω να την έχετε. Είχα στείλει και του είχα ζητήσει και ήταν αναγκαίο μας, το ζητούσαν επιχειρήσεις που εργαζόντουσαν το χειμώνα Παστατοκύριακα στα χωρία και δεν είχαν εργαζομένους. Γιατί ήταν στην ανεργία οι άνθρωποι και δεν μπορούσαν να δουλέψουν, γιατί με το φόβο των ελέγχων και δικαίως. Και περάσαμε με το άρθρο 181 στο επόμενο νομοσχέδιο τότε του 23 με υπουργό πάλι τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και περάσαμε τον Ιούνιο του 23, νομίζω ότι ήταν, αν θυμάμαι καλά, περάσαμε τη σποραδική απασχόληση τακτικών επιδοτούμενων ανέργων, που δώσαμε το δικαίωμα να υπάρχει μέσω της εργάνης και να εργάζονται 3 μέρες εβδομαδιαίως. Τι κάναμε λοιπόν, πήγαμε και είπαμε στον Υπουργό, Υπουργέ μου, εμείς επειδή οι εξοδοϊπάλληλοι όσοι δουλεύουν στον τουρισμό, γενικά ευρύτερα στο ξενοδοχεία, στην εστίαση, στα μπαρ, στα τουριστικά καταστήματα, το χειμώνα παίρνουν την ανεργία και δεν θέλουν να τη χάσουν οι άνθρωποι. Για να μην είναι παράνομοι εργαζόμενοι, σας πάρω πάρα πολύ δώσει δυνατότητα. Και ο Άδωνης το άκουσε και όχι 2 μέρες που ζούσαν τότε οι εστιατόρες στα χωριά μας, στην Αρχίπολη, στα Πόλωνα, στην Έμπονα, παντού έξω στο Μονόρθο, παντού σε όλα τα χωριά που έχουμε που πάμε το χειμώνα τη Σαββατοκύριακα και δεν υπήρχαν εργαζομένοι. Μας έδωσε τη δυνατότητα για 3 φορές τη εβδομάδα, 12 μέρες το μήνα, να εργάζονται οι άνθρωποι αυτοί και μέσα από το προφορικό σύστημα του οργάνη 2 να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα και να μην αφαιρείται από την τακτική επιδότηση ενεργείας που παίρνανε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το άρθρο 181. Αυτά θα σας τα αφήσω εδώ, γιατί είναι καλό να λέμε πολύ και να λέμε ότι κάναμε και προσφέραμε και δείξαμε, αλλά εδώ είναι πραγματικά ποιοι τρέχουν και αγωνίζονται για θέματα των ανθρώπων των εργαζομένων. Άρα εμείς όχι μόνο ενισχύσαμε και θα ενισχύσουμε και άλλο τους εργαζομένους αυτούς, γιατί το αξίζουν, γιατί δουλεύουν σκληρά 5 και 6 μήνες, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που εκπροσωπούν αυτή τη βιομηχανία. Το χαμόγελο ενός στο ξενοδοχείο, το χαμόγελο ενός που οδηγάει το λεωφορείο, το ταξί, το βαν, το χαμόγελο στο ξενοδοχείο, στην υποδοχή, στο housekeeping, στο service. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι ο καθρέφτης μας για αυτή τη βιομηχανία που θαυμάζουμε όλοι. Δεν μόνο τα κτίρια, τα ξενοδοχεία, δεν μόνο οι επιχειρήσεις, είναι και οι άνθρωποι που κάνουν τις επιχειρήσεις. Όλη αυτή η ομάδα λοιπόν είναι η επιτυχία μας. Γι' αυτό πριν από λίγο στις ειδήσεις σας δείχνατε ότι 7% έχει ανεβεί τον Ιούλιο οι αφίξεις. Και μάλιστα έβλεπα ότι και το Σεπτέμβριο οι θέσεις στα αεροπλάνα είναι αυξημένες κατά 8%. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι μια επιτυχία. Ο αγαπητός το γνωρίζει ο κ. Σιάντης, γιατί ήταν χρόνια στον τουρισμό. Ήταν ένας άνθρωπος που δημιούργησε αυτό το πράγμα. Που εκπαίδευσε τους ανθρώπους που εκπαιδεύσαν τον κόσμο στο κομμάτι του τουρισμού για να έχουμε αυτό το κόσμο, την τουριστική μας βιομηχανία που οφείλεται και σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν στήριξη. Και εμείς λοιπόν κάνουμε αγώνα και έχουμε δει και την Κεραμαίους και με τον πρώτο εργατικό κέντρο και τον πρώτο ξενοδοχοπαλλήλων και την Κεραμαίους έχουμε δει και πήγαμε το Κατσιδάκι και λέγαμε ότι τα 3 μήνες δεν φτάνουν και θα γίνουν και 4.
0: Χρειάζεται όμως και η
2: Υπουργή.
0: Χρειάζεται όμως και η Υπουργή να είναι λίγο πιο έγκρατης, γιατί παρακολουθήσαμε και το πρωί ο κύριος Σπανάκης ήταν και άκουγα τους δημοσιογράφους που τον εγκαλούσαν.
1: Το Υπουργείο Εργασίας ήταν δεδομένο και ξεκάθαρο.
0: Η αρμοδιότητα
2: δεν ανοίγει ούτε στον Σπανάκη ούτε στον κύριο Ξανθή.
0: Γι' αυτό λέω πρέπει να είναι και εγκρατής και φιδωλής στις
1: δηλώσεις. Και αδιαπραγμάτευτη. Τους μας.
0: Είναι πολύ παρακινδυνευμένο. Το επίδομα ανεργίας λειτουργεί ενίοτε, όχι μόνο ενίοτε, τις περισσότερες φορές και ως δείκτη προστασίας κάποιον που έχει χάσει τη δουλειά του.
1: Μα το δικαιούν, το πληρώνουν.
0: Ακριβώς. Και μπορεί κάποιος να.
1: Το πληρώνουν, δεν είναι κάτι το οποίο. Όπως και ανεργία δεν μπορεί.
0: Ακριβώς. Κάποιος δηλαδή εργαζόμενος που έχασε τη δουλειά του μπορεί να παρασυρθεί σε λάθος εργασία, έτσι δεν είναι. Ή κάποιος 50χρονος, 60χρονος που χάνει τη δουλειά του και δεν έχει αυτές τις αμέτρητες εναλλακτικές. Είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Θέμα για όλη τη χώρα, όχι μόνο για τη Ρόδο.
1: Επειδή έχω και εγώ επιχειρήσεις και ασχολούμαι με την αγορά και γνωρίζω, γιατί είναι καλό να γνωρίζει την αγορά πώς λειτουργεί, συμφωνώ να υπάρχουν το επίδομα εργασίας, να στηρίξουμε εργαζομένους να εργάζουν τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, αν μια επιχείρηση πρέπει να έχει 20 άτομα, να μπορεί να πάρει 22-23, αν στηριχθεί για τα άλλα 3, να εργάζονται, γιατί είναι ωραίο πράγμα αυτό. Αλλά και πέρα όμως είναι κάτι το επίδομα αυτό το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Η εποχικότητα είναι εδώ, είναι σκληρή και έχουμε κάνει και πάρα πολλά στο χρονικό διάστημα αυτό. Και ακόμα με την κρίση εκεί, στην κρίση κορονοϊού, ξέρετε το κράτος, αγαπητέ, ανακάλυψε το κράτος πολλά προβλήματα τότε. Ανακάλυψε προβλήματα πολλά.
0: Και έδωσε και λύσεις. Έδωσε και λύσεις.
1: Επιχειρήθηκαν μέσα σε ξενοδοχεία και ήταν κλειστές και δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν να φανούν. Τουριστικά σούπερ μάρκετ, τα οποία ενώ τα άλλα λειτουργούσαν, τα τουριστικά
2: κρατήσει.
1: Όλα αυτά λοιπόν το κράτος τότε ανακάλυψε και τότε αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα με ωραίο τρόπο και θετικά. Βοηθήσαμε την αγορά. Άρα με την διαλογική λοιπόν είμαστε δίπλα στον εργαζόμενο, το στηρίζουν τον εργαζόμενο γιατί τον έχουμε ανάγκη στη ξενοδοχεία. Η ξενοδοχοπαλλήλια να είναι και Έλληνες και άνθρωποι που γνωρίζουν και αγαπάνε το νησί μας.
0: Μια άλλη ερώτηση.
1: Μόνο σκληρά
0: άλλη ερώτηση,
1: γιατί να είναι και άνθρωποι που αγαπάνε και αυτό που κάνουν. Και
0: θέλω να ικανοποιήσω και τα αιτήματα των τηλεθεατών. Λοιπόν, μια
1: να
0: άλλη ερώτηση.
1: Θα σας εδώ τις δύο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί έχετε απλά. Όταν έρχονται διάφοροι εδώ στελέχοι από όλα τα κόμματα, να τους αδίνει να γνωρίζουν το τι γίνεται και πώς γίνεται η δουλειά.
0: Εννοείται, εδώ, αφήστε τα εδώ και θα παραμείνουν εδώ. Λοιπόν, πάμε. Σε μία συνέντευξή σας αναφέρατε ότι εγώ δεν είμαι στην κυβέρνηση για να χειροκροτώ. Το έχετε αποδείξει αυτό. Αν χρειάζεται να σπάσετε τα αυγά, τα σπάτε. Είμαστε τώρα στον απόϊχο, έτσι, τώρα που πέφτουν τα φώτα, τα πλούσια φώτα από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Τι θα κομίσετε προς την κεντρική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, τι προβλήματα θα πάρετε και μπείτε, βάλτε όμως μέσα στο θέμα και τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τι αντίκτυπο έχουν στα νησιά μας.
1: Καταρχήν είναι η συνέντευξη, άλλο συνέντευξη και άλλο η επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού άφησε πολύ θετικά μηνύματα σε όλους μας και πιστεύω ότι το είπε και ο κύριος Ξάνθης, ο αγαπητός, ότι πήρε
0: όχι, όχι, κύριε Υπουργέ, δεν τα ταυτίζω αυτά.
1: Όχι, όχι, λέω, ναι,
0: πέφτουν τα φώτα
1: όχι,
0: τώρα
1: όχι, ναι, ναι.
0: Και μπαίνουμε ξανά
1: λέω,
0: στην
1: πόσο ισχυρό ήταν το μήνυμα που στάλθηκε από την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πόσο ισχυρότατο ήταν προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά και εμείς ιστορικά αισθανθήκαμε μια ικανοποίηση και μια εθνική περηφάνεια, θα έλεγα.
0: Ακριβώς, σε όλες τις εκφάσεις ήταν
1: ισχυρό. Αλλά το να βλέπαμε
0: και πολιτικά και εθνικά,
1: τον πρώτο πολίτη της πατρίδας μας να είναι στηρό, στη στρογγύλη και να τιμά και να δίνει το χέρι του σε όλους που περιτούν σε αυτά τα νησιά, τα κριτικά νησιά μας. Και τα μέτρα τα οποία εξήγηλε, τα οποία για μένα είναι πολύ σημαντικά για τη στήριξη των κατοίκων των νησιών, αλλά και την ενίσχυσή τους και με άλλους, έτσι ώστε να κρατηθούν τα νησιά μας αυτά οικονομικά, να είναι αυθυρά, η καθημερινότητα να είναι καλύτερη και πιο βελτιωμένη. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και παλεύουμε. Και αυτό λέω και εγώ, ότι εδώ δεν είμαστε για να χειροκροτάμε μόνο τα καλά, εδώ είμαστε για να παίρνουμε ό,τι υπάρχει από τις τοπικές μας κοινωνίες, γιατί κάθε νησί μας έχει τα δικά του ζητήματα, να τα παίρνουμε αυτά τα ζητήματα πάνω και να τα προσπαθούμε μέσα από τα υπουργεία, μέσα από την ομολογία, μέσα από την νομοθεσία, να τα κάνουμε, να δίνουμε τις λύσεις. Και πολλές φορές ξέρετε τις λύσεις αυτές.
0: Προτίθεστε να κοντραριστείτε σε κάτι που αφορά την περιφέρειά σας και δεν γίνεται.
1: Βεβαίως, μα το κάνω καθημερινά. Γι' αυτό, όπως είδατε, είχα κάνει και μία μαζί με τέσσερις συναδέλφους μου. Υπόγραψα πριν από σχεδόν, νομίζω, έξι μήνες. Πριν το Πάσχα, υπόγραψα μία επιστολή όπου ταρακούνησα λίγο τα ύδατα για το επιτελικό κράτος. Ταρακούνησα λίγο τα νερά και, αν δείτε, μετά γίνανε δύο κοινοβουλευτικές ομάδες μέσα στον επόμενο δίμηνο. Κάναμε δύο συναντήσεις κοινοβουλευτικές ομάδες όπου εκεί τα είπαμε όλα και μιλήσαμε όλοι. Δώσαμε τη δυνατότητα και τη δύναμη στους συναδέλφους μου από όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα από την περιφέρεια να μιλήσουν, αλλά και στους υπουργούς να ακούσουν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να καταλάβει ότι αυτό είναι μία. Δεν είναι ούτε αντιπολίτευση που θέλουν κάποιοι να λένε, αλλά ούτε και ενόχληση. Είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλη τη δουλειά μας, να μεταφέρουμε πραγματικά τα θέματα και τα προβλήματα των περιοχών μας, των ομών, των κατοίκων που ζουν δίπλα μας, κοντά μας, μαζί μας, να τα μεταφέρουμε στο κέντρο για να δώσουμε λύσεις. Να μπορέσουμε, γιατί χρειάζονται λύσεις και οι λύσεις πολλές φορές έρχονται από τους ίδιους που τις ζουν το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν είδαμε ότι και το Πρωθυπουργός το κατάλαβε, το έζησε και προχωρήσαμε πάρα πολύ σοβαρά από τότε σε πάρα πολλά θέματα και αν δείτε κι εσείς ξεκάθαρα σε πολλά νομοσχέδια συνέχεια μπήκανε κομμάτια το πήγαν οι σχέσεις να κάνουν όχι μόνο με την ανησιά μας και την ισορροπία αλλά και με την πολιτική Ελλάδα, γιατί παντού υπάρχουν προβλήματα και ζητήματα.
0: Και
1: η κυβέρνηση μας παλεύει και τρέχει πάρα πολλά θέματα, αλλά να ξέρετε πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, και να σας πω τώρα μια που το λέμε για το επιτελικό κράτος. Ήταν ξεκάθαρο, η ενόχλησή μου έγινε από το νοσοκομείο Τσικό. Όταν κάναμε έναν αγώνα το 21 με τον Υπουργό Βασίλικο τον Ζαμάνη, τότε ένα πρωθυπουργό υγείας, και τον Χρήστο Τωρελό, τον διπεάρχη, να προχωρήσουμε το νοσοκομείο Τσικό μαζί με το Δήμο τότε Τσικό, το Δημοκρατικό Σύλλογο, τους αντιδημάρχους, και να τρέχουμε παρέα, να έχουμε βρει το χώρο, να καθυστερεί όλη η διαδικασία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Τσικό, να προχωράει. Χάσαμε τότε το Ταμείο Ανάκαμψης δυστυχώς, αλλά να έχει το ίδιο ο Πρωθυπουργός του 22 να το ανακοινώνει, να έχουμε το χώρο που θα γίνει, να έχουμε τα σχέδια από την ΚΤΥΠ για το νοσοκομείο και να είμαστε τώρα τέλη του 26, ένα του 26, και ευτυχώς που το κατάλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης και σε εργασία και με τον Γιώργο του Χατζημάρκου στην περιφέρεια προχωράμε πλέον το νοσοκομείο αυτό, αφού ταρακουνήσαμε πλέον τα νερά. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός της χώρας το 22 τον Ιούνιο να ανακοινώνει νέο νοσοκομείο και να είμαστε Σεπτέμβριο 26 και τώρα λέμε ότι θα γίνει ο διαγωνισμός. Και άρα αυτός ο διαγωνισμός θα τον προκαλέσει η περιφέρεια μαζί με το, νομίζω μαζί με το υπερταμείο, θα τον προκαλέσει η περιφέρεια, θα γίνει ο διαγωνισμός, που σημαίνει αυτό θα φάει ένα εξάμηνο, άρα το δεύτερο τρίμηνο του 27 θα δούμε πλέον
0: αυτό
1: να μπαίνουν
0: οι μπουλντόζες
1: μέσα.
0: Συμβαίνει,
1: αυτό ήταν το ταρακούνημα για το επιτελικό κράτος. Δεν μπορεί
0: όμως
1: ο Πρωθυπουργός να ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός πράγματα και να μην γίνονται, και τώρα εδώ θα γίνω το κακό σπυρί, θα έλεγα, και συγγνώμη για την έκφραση, για το Καστελόριζο. Γιατί και αυτά τώρα όλα θα τα κυνηγάμε μέρα-μέρα. Γιατί πρέπει να πετύχουν αυτά.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα προηγουμένως, τι
1: πρέπει να πετύχουν αυτά στο
0: χρονοδιάγραμμα, βέβαια.
1: Πρέπει να πετύχουν αυτά στο Καστελόριζο, γιατί όπως είπε και ο συνάδελφος, ο κύριος Κερίδης, προχθές, χτες μάλλον, συγγνώμη, σε Αθηναϊκό κανάλι, αυτό είναι μια, θα έλεγα, ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να το δούμε και για άλλα νησιά. Για το Αγαθονήσι, για τους Αρκιούς,
2: για τους... Η Express Visa που επεκτάθηκε σε όλο αυτό, το Αιγαίο. Ξεκίνησε αυτό. Από μερικά
0: κύριε
2: νησιά.
0: Καλπακίδη.
1: Ένα μεγάλο έργο. Σας ευχαριστώ και έργα που το λέτε. Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο της κυβέρνησης. Το οποίο το ξεκινήσαμε, την Express Visa, κυβέρνηση με δυσκολία. Με αγώνα του ίδιου του Πρωθυπουργού. Του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Γεραπετρίτη, του Γιώργου Σαρμπουργού Εξωτερικών. Το πετύχαμε. Βάλαμε 10 νησιά. Τα κάναμε 12 τώρα.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί βάλαμε μέσα την Πάτμο και την, νομίζω, Σαμοθράκη.
2: Βεβαίως.
1: Και αυτή με δυσκολία γίνεται αυτό, ξέρετε. Γιατί και ούτε και η Ευρώπη δεν το βλέπει.
2: Ήταν πολύ
1: δύσκολο. Και η Τουρκία πέντε δεν το βλέπει.
2: Και με τον Κερίδη ήταν υπουργό μεταναστευτική
1: πολιτική. Βεβαίω.
2: Να λέμε ονόματα.
1: Μια από το
0: δημοσίευμα. Πάμε λίγο, επειδή περνάει ο χρόνο μα, Υπουργέ, περνάει ο χρόνο μα. Πάμε λίγο.
1: Ο χρόνο είναι αναγκαίο.
0: Χρήμα, για το χρήμα θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για το χρήμα τώρα.
1: Πάρα πολλά πράγματα για τα νησιά μα. Έχουμε κάνει πάρα πολύ έργο. Γίνεται τρομερή δουλειά καθημερινά. Με αγώνα, με δυσκολίες, παλεύουμε, δεν κάνουμε, ειλικρινά, πιστέψτε με,
0: δώστε μας
1: δεν
0: λίγο
1: είναι εύκολο.
0: Τον αντίκτυπο των μέτρων που εξαγγέλθηκαν προς τα νησιά μας. Γιατί
1: εμείς εδώ...
0: Έτσι υπήρχε μια αμφισημία όσον αφορά την ανάγνωση των εξαγγελιών, γιατί τα περισσότερα δίνονται σε βάθος χρόνου. Εκεί νομίζω είναι η περισσότερη.
1: Επειδή ο Πρωθυπουργός βλέπει μπροστά του,
0: ναι,
1: δεν ήθελε να φανεί ότι είναι προκλογικά αυτά τα οποία λέει, ότι είναι πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Έδειξε ένα βάθος χρόνου, γιατί σχεδιάζει μέχρι το 30. Αυτό κάνει, αυτό έδειξε και αυτό πρέπει... Και αυτό θα προχωρήσει. Γιατί λέει πράγματα τα οποία θα γίνουν. Όπως είπε και πέρσι, πράγματα τα οποία γίνανε, έτσι είπε πράγματα τώρα τα οποία θα γίνουν. Είναι μέτρα τα οποία έχουν ένα σχεδιασμό, όντως, όπως είπατε, στην τριετία. Για μένα θα ήθελα ακόμα λίγο περισσότερο μια στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον ελεύθερο επαγγελματία, μια στήριξη ακόμα στην αγορά. Αυτό θα ήθελα ακόμα λίγο να το δουν ξανά.
0: Ωστόσο, είναι ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Γιατί νομίζω και ο ίδιος το γνωρίζει, και ο ίδιος το γνωρίζει, και το Υπουργείο Οικονομικών, το Επιτελείο το γνωρίζουν. Όμως θέλω να ξέρετε κάτι. Ο κ. Μητσοτάκης λέει πράγματα τα οποία δεν θα μπορεί να τα κάνει πράξη. Και επειδή μπροστά μας έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Κύριε,
0: πολύ δύσκολο.
1: Έχουμε ένα χειμώνα, το βλέπετε ήδη σήμερα το καύσιμο έχει πάει 2.30.
0: Ακριβώς.
1: Και βλέπετε ότι έχετε ένα χειμώνα δύσκολο που πρέπει το κράτος να έρθει να επιδοτήσει.
2: Και οι πόλεμοι δύο δεν τελειώνουν.
1: Οι πόλεμοι δεν τελειώνουν και δυσκολεύουν.
2: Έτσι,
1: η προέλευση των Χούθη δεν είναι εύκολο, ο έλεγχος.
2: Επεκτείνεται
1: δυστυχώς. Ο Αμερικάνος ξαφνικά δεν ενοχλείται από την επέκταση που έχουν κάνει οι Χούθη και τον έλεγχο που κάνουν στενά και έχουν δημιουργήσει και πρόβλημα στον αγωγό που υπάρχει εκεί. Άρα λοιπόν όλα αυτά δείχνουν ότι μπορεί να δούμε και

0: να βλέπει τον ορίζοντα μπροστά, να βλέπει το μέλλον, να οραματίζει, να σχεδιάζει, να το προλαβαίνει. Και αυτό κάνει αυτή η στιγμή η κυβέρνησή μας. Κάποιοι μας κατηγορούν ότι πάμε και προεξοφλούμε δάνεια του 31 και του 32, αντί και να μοιράσουμε τα λεφτά αυτά στον κόσμο. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι
1: αυτό είναι απλοϊκή προσέγγιση τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό ακριβώς δεν καταλαβαίνουν, ναι, ότι όχι μόνο αυτό που κάνουμε μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί πλέον δανειζόμαστε με μικρότερο επιτόκιο από Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Αμερική. Είναι απίστευτο αυτό. Όταν πριν μερικά χρόνια δεν μπορούσαμε καν να δανειστούμε. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι ότι μειώνουμε και τα επιτόκια τα οποία κάθε χρόνο θα χανόντουσαν για αυτά τα λεφτά που θα δίναμε. Άρα αυτά τα λεφτά μας μένουν και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην πραγματική οικονομία για να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία.
1: Και
0: κανένας λοιπόν
1: μπορεί να κατηγορήσει
0: ο Μητσοτάκη για ό,τι άλλο θέλεις. Ότι μπορεί να μην είναι κοινωνικός, μπορεί να μην είναι να κάνει καλό όπως είναι κάποιοι στον χώρο της, τον επαγγελματικό HR. Αλλά σαν διαχειριστής, σαν manager, σαν ονοματιστής, σαν άνθρωπος ο οποίος ξέρει να κοντρολάρει, λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, Υπουργέ, πάμε στα δύσκολα. Δημοσκοπήσεις.
2: Και ο ΠΚΠ, βάλτε και λίγο.
0: Είπατε, δύσκολα, γιατί δύσκολα.
1: Τώρα μπαίνουμε. Το ΠΚΠ είναι ωραίο, το βάζει ο αγαπητός.
2: Γιατί νομίζω ότι όλοι καταλάβουν. Είστε καθαρός εσείς γι' αυτό.
0: Όχι, δεν θα, μα και εγώ θα άρχισα να φοβάμαι μήπως εγώ και εγώ. Γιατί ξέρετε, ο πρόεδρος του ΠΚΠ ήταν και τον είχα στην νεολαία κάπου. Οπότε εγώ τον έπαιρνα και του μίλησα φιλικά και αδελφικά. Και λέω πω θα ακούσουμε καμιά και εμάς και κανένα δυο.
1: Είναι από τα θέματα όμως που ο Πρωθυπουργός ανέλαβε τις ευθύνες του ΣΥΔΕΦ και ζήτησε συγγνώμη. Μπορούσε να το έλεξε νωρίτερα. Όχι ότι δεν το έλεξε, αλλά θα μπορούσε νωρίτερα.
0: Όταν πάμε στα δικαστήρια θα αποδειχθούν όλα. Και για τους πολιτικούς που ο ένας, τι κάνανε πολιτικοί. Όταν εμένα με πάρει τηλέφωνο ο αγαπητός και πει Γιάννη μου, στο χωριό μου η κυρία Μαρίκα έχασε την επιδότηση γιατί πήγε να κάνει την έτσι, νόμιζε ότι πάτησε το κουμπί, δεν το πάτησε, δεν πέρασε και χάνει κακομοίρα τα λεφτά. Μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Εγώ, επειδή τον αγαπητό το σέβομαι και τον εμπιστεύομαι,
1: ναι,
0: θα πάρω τηλέφωνο στον οργανισμό να δω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι να βοηθήσουμε την κυρία Μαρίκα. Και τον κάθε, με την ευγενική το λέω, τον κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει ένα πρόβλημα. Γιατί σε παίρνει κάποιος που εμπιστεύεσαι. Που εμπιστεύεσαι και προσπαθείς να βοηθήσεις. Αυτό κάνεις. Αυτό κάνα λοιπόν και όσοι κατηγορούνται τώρα, ο ένας τελικά για 2,5 χιλιάρικα, ο άλλος για 3,5 χιλιάρικα, τον Καραμαλή τον πήγανε γιατί. Γιατί ο άνθρωπος στο γραφείο του, προσέξτε, μίλησε με τον διευθυντή του υπουργού και ο υπουργός, και ο διευθυντής του υπουργού μίλησε με τον υπουργό, καταγράψαν τον διευθυντή του υπουργού με τον υπουργό, που έλεγε γιατί. Ότι ο γεωπόνος, ο κτηνοτρόφος, συγγνώμη, ο κτηνίατρος, έκανε χημοθεραπείες ο άνθρωπος και δεν κατέθεσε τον φάκελο για τους μελιτσοκόμους που πρέπει να πάρουν.
1: Αυτά
0: μια,
1: κύριε
0: μια
1: Παπά, όσον αφορά την εμπλοκή των πολιτικών. Ωστόσο, αυτό, σκάνδαλο υπήρξε.
0: Αυτό είναι η εμπλοκή των πολιτικών.
1: Ακριβώς. Ναι, αυτό.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Γιατί ακούσαμε τον Πρωθυπουργό.
0: Γιατί πολύ εύκολα η λάσπη στα social media πέφτει πολύ εύκολα.
1: Καλά, αυτό.
0: Πολύ ναι, απλά και πρέπει κάποια στιγμή αυτό να μας προβληματίσει όλους. Να τα έχουμε ισοπεδώσει τα πάντα. Από και πέρα, όπως βλέπετε, πλέον μπαίνει σε μια. Κάποιοι ήδη καταδικαστήκανε. Έχουν βγει και φυλακίσει.
1: Και το ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, λέει θα μπορούσα να το ελέγξει. Δεν το ελέγξει.
0: Δεν το ελέγξαμε όταν έπρεπε, όταν ήταν εκεί. Δεν δείξαμε προτεραιότητα σε αυτό, γιατί δεν το πιστεύαμε ότι υπήρχε τέτοιο βάθος.
1: Η διάστασή του δεν ξέρει.
0: Δυστυχώς. Και για μένα άλλαξε και πολλοί υπουργοί και ίσως δεν προλάβανε να ρίξουν βάρος σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όλοι είχαν το άγχος και την πίεση.
1: Ήταν έτσι.
0: Γιατί ερχόταν ο Σεπτέμβριος και υπήρχε ο άγχος, αγαπητέ. Υπήρχε ο άγχος να πληρώσουμε από τον πλούσιο του αγρότε.
1: Δεν έχω πολύ χρόνο. Θέλω να μου πείτε, επειδή μιλήσατε εσείς.
0: Να δημοσκοπήσω.
1: Ναι, προβλέψατε ότι. Προβλέψατε μία κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Με τη Νέα Δημοκρατία. Προβλέψατε τους ότι θα έχει 4 βουλευτές η Δωδεκάνησος. Αλλά άλλα δείχνουν τα δημοσκοπικά δεδομένα.
0: Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, καταρχήν κανένα δημοσκοπικό δεδομένο δεν μπορεί να μιλήσει για βουλευτές η Δωδεκάνησος τώρα. Με τις μετρήσεις
1: όσον αφορά τα ποσοστά. Ναι, ούτε κι εγώ
0: γιατί
1: είμαι από αυτούς που
0: νόμος,
1: δεν τις διαβάζω έτσι.
0: Είναι τέτοιος ο νόμος που ακόμα δεν γνωρίζεις.
1: Ακριβώς.
0: Τι ποσοστό θα πάρεις πανελλαδικά. Γνωρίζεις, αλλά λέω γενικά. Τι ποσοστό θα πάρεις πανελλαδικά, τι τοπικά, τι θα πάρουν τα υπόλοιπα κόμματα, πόσα μικρά κόμματα υπάρχουν που θα μπουν στη Βουλή και τι ποσοστό θα έχουν στην Δωδεκάνησο. Άρα όλο αυτό είναι δύσκολο.
1: Είναι της τελευταίας στιγμής το πόσους βουλευτές θα βγάλει μια περιφέρεια. Είναι της τελευταίας στιγμής, γιατί όπως λέμε, είναι αποτύπωση. Στη στιγμή αποτύπωση είναι μια δημοσκόπηση. Είναι λάθος.
0: Το 12 η Νέα Δημοκρατία με 19,8 στην Δωδεκάνησο και 18,9 πανελλαδικά βγάλει 3 βουλευτές και ήμουν εγώ τρίτος και τον Ιούνιο μετά από ένα μήνα. Πήγε στο 12.

0: Πάνω και βγάλανε
1: 32 και στην πανελλαδικά στο 28, κάτι και τον βγάλαμε 2.
2: Συγγνώμη, γιατί. Συγγνώμη, αγαπητέ, αυτή τη στιγμή έχει δει κανένα δημοσκόπο
1: τη
2: σοβαρέ εταιρείε να σου βγάζουν πόσου βουλευτέ θα βγάλει μια περιφέρεια.
1: Επειδή προχτέ ήμουνα με την MRB, τα στελέχη τη MRB και μίλησα. Σα λέω να ξέρετε ότι μου είπαν ότι μπορεί να γίνει μια μεγάλη έρευνα το φθινόπωρο που θα πάρει ένα δείγμα μεγάλο από κάθε νομό για να μπορούν να εκτιμήσουν τα ποσοστά. Αυτή είναι, πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Τα πανελλαδικά ποσοστά βγαίνουν με 1.200
2: ευρώ. Ναι,
1: τα πανελλαδικά.
2: Ναι.
1: Για να γίνει αυτό που λέμε, μου είπαν θα είναι πάνω από 300 με 300 άτομα ανανομό, ανάλογο το νομό. Άρα γίνει τόσο μεγάλη έρευνα.
2: Τώρα μπορεί να ξέρουμε.
1: Αλλά για μένα το τι νέο ότι αυτή τη στιγμή. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση τη χώρα, μετά τις σχολές που πέρασε, μετά το όσο έχουμε ζήσει, να είναι πρώτη με ποσοστό κοντά στο 30%, με το δεύτερο κόμμα να παλεύει πίσω 15-16 μονάδες, αυτό στέλνει ένα μήνυμα. Και εγώ έχω πει και από την εκπομπή σας, εδώ νομίζω με τον κύριο Λοΐζο, το εξής σημαντικό. Όταν πηγαίνουμε στην κάλπη, δεν πάμε με θυμό. Γιατί δεν είναι ούτε ο συνέτερός μας στο γραφείο που θα τσακωθούμε και την άλλη μέρα θα τα βρούμε. Ότι ούτε στο σπίτι μπαίνουμε και έχουμε ένα διακριτισμό με τα μέλη της οικογένειας για κάτι το οποίο μας ενόχλησε. Και την άλλη μέρα θα είμαστε αγκαλιά και φιλιά και συγγνώμη μπαμπά, συγγνώμη μαμά.
2: Έλα όμως που Έλληνας πάει με θυμό.
1: Όταν πηγαίνουμε με θυμό ψηφίζουμε για τα επόμενα 4 χρόνια. Με θυμό πήγαμε το 2015 γιατί ο Σαμάρας τότε έφερε κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλο τον Ένθια. Μια κυβέρνηση που μας έσωσε. Τότε, από το 12, μας έσπρωξε μπροστά, έφτιαξε την εικόνα μας σε όλο τον πλανήτη και άλλαξε τα δεδομένα και προχωρούσαμε. Και για έναν Ένθια, τότε θέλαμε να τιμωρήσουμε την κυβέρνηση αυτή. Φέραμε τους τύπους, τη χάρπα στους τύπους, με ένα νόμο, με ένα άρθρο, θα τα ισοπεδώσουμε όλα. Και όντως ισοπεδώσαν όλα εκτός από αυτούς. Ισοπεδώσαν την κοινωνία, ισοπεδώσαν τις τράπεζες, κλείσαν τις τράπεζες. Θέλαμε να μας βγάλουν από την Ευρώπη. Λέγανε να τυπώσουμε λεφτά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ήδη πρόκειται και τώρα με άλλο προσωπείο. Ξαφνικά γίνανε σοβαροί και λένε ότι μετανιώσαμε, καταλάβαμε, τώρα ξέρουμε. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους δεν τους έβαζα ούτε στο μαζί μου, ούτε το μανατζάκι.
2: Μήπως υπουργέ λέτε μεγάλες κουβέντες.
1: Δεν λέω μεγάλες κουβέντες.
2: Γιατί ξέρετε.
0: Η αυτονομία
2: για
1: μένα είναι σημαντική.
2: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτονομία. Ακούσατε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αφήνουν ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας.
1: Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει το εξής. Όταν εμείς δικούμε 7 χρόνια την πατρίδα μας, περάσαμε κρίσεις, περάσαμε κορονοϊό, περάσαμε πανδημίες που δεν ξέρουμε θα ζούμε την επόμενη μέρα, δεν ξέρουμε τι γίνεται στον πλανήτη, περάσαμε οικονομικές κρίσεις, περάσαμε κρίσεις πληθωριστικές, περάσαμε κρίσεις ενεργειακές, έχουμε δύο πολέμους, ένα βόρειο, ένα νότιο, έχουμε ένα γείο τον οποίο εμφανίζεται επιθετικός και εμείς πρέπει να θωρακίσουμε τη χώρα, άρα να κάνουμε επενδύσεις σε πράγματα τα οποία δεν θα ήταν ίσως χρήσιμα για την υπόλοιπη οικονομία μας. Όταν τα βλέπετε όλα αυτά, και βλέπετε ότι παρόλο την δυσκολία που υπάρχει, γράφουμε συνέχεια στην οικονομία μας. Ναι. Τρέχουμε με ανάπτυξη κάθε χρόνο πάνω από 2,5 μονάδες. Κάθε χρόνο από το 19 μέχρι
2: άρα
1: σήμερα.
2: Έχετε την ώρα που η
1: Ευρώπη, αφήστε να ολοκληρώσω, την ώρα που η Ευρώπη έχει πάει σε ύφεση. Η Ευρώπη είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε την κρίση που επικρατεί στην Ευρώπη. Βλέπουμε στη Γερμανία ότι ξανά άρχισαν να τρακουνιούνται οι κοινωνίες και η δημοκρατία της. Βλέπουμε ότι η Γαλλία αρχίζει να έχει προβλήματα. Βλέπουμε ότι τραβάει η Μεγάλη Βρετανία. Που βγήκε από την Ευρώπη. Και έχουμε εδώ μια σοβαρή κυβέρνηση. Έχουμε εδώ ανθρώπους που παλεύουν, που αγωνίζονται. Με τα στραβά και τα καλά. Με τα θετικά και με τα αρνητικά. Με δυσκολίες. Αλλά υπάρχουμε. Πατάμε, στηρίζουμε και είμαστε δίπλα στον πολίτη. Στη δυσκολία είμαστε δίπλα. Δεν αφήνουμε κανέναν πολίτη μόνο του. Είμαστε κοντά του. Με τη δυσκολία αυτή. Είμαστε δίπλα σε όλο τον κόσμο.
2: Ο κύριος Σαμαράς θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ ελπίζω ο Αντώνης Σαμαράς, ένας άνθρωπος που αγαπώ και εκτιμώ αφάνταση, γιατί ήταν ο άνθρωπος που τότε μαζί με τον Βενιζέλο σώσαν την Ελλάδα από τις δυσκολίες του 12 μέχρι το 15. Εγώ θα, από την πλευρά μου θα ήθελα και είπα και στον κυρίακο Μητσοτάκη Σόλτς ότι θα ήθελα να κάνουμε όλοι μας μια προσπάθεια να είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί χωράμε, ενωμένοι να προχωρήσουμε για την καλύτερη. Βεβαίως, εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Υπάρχουν
1: εγώ πιστεύω δεν πρέπει με τίποτα να γίνει άλλο κόμμα μέσα από τα δικά μας πλάχνα. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται.
2: Είναι εφικτή συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα. Κομματικά στελέχη του, κομματικά στελέχη του λέει δέχεται, θα δούμε, μπορεί.
1: Θεσμικά, ακούσατε, κάποτε με έναν μεγάλο κυριολεκτικό είχαμε μια κουβέντα κάποια στιγμή. Και συζητούσαμε και λέγαμε ότι ξέρεις, παλιά ήταν ρε παιδί μου η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε ένα θεσμικό κόμμα, μετά έρχονταν το Πασόκ, ένα άλλο θεσμικό κόμμα. Και υπήρχε μια αυτή
0: ισορροπία.
1: Ισορροπία, ή τέλος πάντων ήξερε ότι θα φύγει στην παιδί μου, αλλά έχει κάποιο άλλο που είναι θεσμικό. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, έτσι όπως λειτουργεί ο κ. Ανδρουλάκης, είναι αντιθεσμικός εντελώς. Δεν λειτουργεί σοβαρά. Τουλάχιστον έχει παρασυρθεί από μια νοοτροπία λάθος, από μια νοοτροπία την οποία του έχει παρασύρει η κ. Κωνσταντοπούλου μαζί με την αριστερά και αυτό το ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Αφήσαμε πολλές θεματικές έξω.
1: Και βγαίνει ο κ. Ανδρουλάκης και λέει ότι εγώ δεν θα συνεργαστώ με την Δημοκρατία, γιατί λέει μου το ψήφισε το κόμμα, το συνέδριό μου. Οι 5.000 σύνεδροι. Και λέω είναι δυνατόν να μιλάς για την πατρίδα σου, να μιλάς για τη χώρα που πρέπει να πατάει σταθερά. Γιατί όταν περνάμε κρίσεις. Ακούσαμε λίγο. Όταν περνάμε κρίσεις. Όταν περνάμε κρίσεις πολιτικές, έχουμε πάντα κάποιος που χτυπάει την πόρτα απ' έξω. Και δέστε όταν έχουμε κρίσεις εθνικές εσωτερικά, τι έχει συμβεί, είτε λέγεται Κύπρος, είτε λέγεται Ήμια, είτε λέγεται οτιδήποτε
2: άλλο. Δεν έχω άλλο χρόνο, Υπουργέ, τελείωσαμε.
1: Για μένα, όταν πάμε να ψηφίσουμε, δεν πάμε να ψηφίσουμε με θυμό, πάμε να ψηφίσουμε με το μυαλό μας στο μέλλον και ποιος πραγματικά μας λέει τις αλήθειες, αλλά παράλληλα λειτουργεί για τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας και το για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Γιατί αυτό που λέει η κυβέρνησή μας και ο κ. Μητσοτάκης είναι το εξής. Δεν θέλουμε να φορτώσουμε στα παιδιά μας, τα χρήματα μας φορτώσανε οι προηγούμενοι.
2: Μάλιστα.
1: Θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όλοι και στη σκέψη μας.
2: Ακούστε, είχα και άλλες θεματικές. Το θέμα του τουρισμού, της υγείας, της παιδείας.
0: Τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Όχι, αυτά όλα λοιπόν Λιβάνιος. Τα αφήνουμε για να ανανεώσουμε. Είναι δηλαδή σημάδι για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και να τα πούμε πάλι σύντομα, Υπουργέ.
1: Σας
2: ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ.
1: Χύμαρος
2: ήσασταν, μας απαντήσατε.
1: Σήμερα καταφέραμε μέσα από εσάς τους υπέροχους να μιλήσουμε με όλους τους δωδεκανησίους που μας βλέπουν και μας ακούνε. Να μιλήσουμε, να πούμε πραγματικά, να τους κοιτάμε στα μάτια, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, να κοιτάμε τον άλλο στα μάτια και να λέμε τις αλήθειες.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί τουλάχιστον εγώ, όσο είμαι στην πολιτική και όσο αντέχω να είμαι στην πολιτική, γιατί δεν είναι εύκολο να είσαι βουλευτής δωδεκανήσων, δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι βουλευτής και να εκπροσωπείς όλο αυτόν τον κόσμο από όλα αυτά τα υπέροχα νησιά, για μένα είναι μεγάλη ευθύνη και δυσκολία, σας το λέω ξεκάθαρα. Όσο λοιπόν έχω τη δύναμη και τα κουράγια να συνεχίζω και όσο με στηρίζει ο κόσμος, θα είμαι στην πρώτη γραμμή μάχης και θα λέω πάντα αλήθειες. Και θα κοιτάω τον κόσμο στα μάτια.
2: Μάλιστα.
1: Αλήθειες και με ειλικρίνεια.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Αγαπητέ.
1: Να είσαι καλά.
2: Αγαπητέ, εμείς την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας. Μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας την απογευματινή. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Να έχετε μια υπέροχη και δημιουργική εβδομάδα. Γεια και χαρά σας.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στήριξη στο Καστελόριζο με νέα οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα, αλλά και σαφές μήνυμα για τα εθνικά ζητήματα. Έστειλε από το ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν τα κίνητρα για την παραμονή των κατοίκων και την προσέλκυση νέων οικογενειών. Θεσπίζεται ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμο στο νησί, με το ποσό να αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Παράλληλα, προβλέπεται μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με ένα επιπλέον επιδοτούμενο δρομολόγιο στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ολοκλήρωσης σημαντικών έργων υποδομής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του λιμανιού, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, νέες μονάδες αφαλάτωσης, καθώς και παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο και το οδικό δίκτυο. Σημαντική ήταν και η ανακοίνωση για την ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, προκειμένου να προσφέρεται δωρεάν στέγαση σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς, λιμενικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στο νησί. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις και στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή υποδείξεις. Στη Ρόκετη Στρογγυλή βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο ακριτικό νησί. Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη σημασία των έργων υποδομής που έχουν υλοποιηθεί από την περιφέρεια στα δύο νησιά, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης στα ακριτικά σημεία της χώρας πρέπει να είναι συνεχής και ουσιαστική. Παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την ενίσχυση των υποδομών στα ελληνικά νησιά, με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και των προβλημάτων ενεργειακής επάρκειας. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νήσων περιλαμβάνει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, 977 εκατομμύρια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποθήκευση, 200 εκατομμύρια για φράγματα και ταμιευτήρες και 56 εκατομμύρια ευρώ για υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Στη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ, αναφέρθηκε στο κόσμο η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητη συνεργασία με όλους τους φορείς του νησιού, ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και να βελτιώνεται συνολικά η εικόνα της ΚΟ. Η κυρία Τριανταφυλοπούλου αναφέρθηκε και στο Coach Co-Lab, επισημένοντας ότι αφορά το βιώσιμο τουρισμό και ότι στόχος είναι η ΚΟΣ να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη βιωσιμότητά της. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξαιρετική συνεργασία της Ένωσης Ξενοδόχων με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Όπως ανέφερε, η Ένωση προχωρά σε μια πρωτοβουλία διάθεσης προσωπικού για τον καθαρισμό των αρχαιολογικών χώρων. Σε ό,τι αφορά τις συγκοινωνίες, η πρόεδρος της Ένωσης σημείωσε ότι φέτος η κατάσταση με το ΚΤΕΛ είναι καλύτερη, ωστόσο τόνισε ότι απαιτείται περαιτέρω αναβάθμιση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ΚΟΣ διαθέτει τρεις δημοτικές ενότητες, αλλά μόνο η μία διαθέτει αστική συγκοινωνία. Έντονη αντίδραση προκαλεί στο εργατικό κέντρο Ρόδου η συζήτηση για τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας των εποχικά εργαζομένων. Μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 2 μήνες. Το εργατικό κέντρο εκφράζει την έντονη διαφωνία του, επισημένοντας ότι μια τέτοια τοποθέτηση δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την κυβερνητική πολιτική. Όπως υποστήριξε στο κόσμο ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μέχρι σήμερα υπήρχε η δέσμευση για 5 μήνες επιδότηση των εποχικά εργαζομένων. Γεγονός που κάνει τη νέα συζήτηση για περιορισμό της επιδότησης στους 2 μήνες ακόμη πιο προβληματική. Η τουριστική κίνηση στη Ρόδο παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την τάση για επιμήκυνση της σεζόν. Για το νησί έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό, αριθμός αυξημένος κατά 8,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, μέχρι και τον Ιούλιο καταγράφηκαν στη Ρόδο 1,7 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε ετήσια βάση. Σε αυστηρότερο έλεγχο της διαχείρισης των υδατικών πόρων προχωράει η ΔΕΗ Ρόδου με αφετηρία την επιβαρημένη κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων στις δημοτικές ενότητες Καλλιθέας, Λίνδου και Νότιας Ρόδου. Στο εξής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα αιτήματα για νέες υδροδοτήσεις δεν θα εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά με βάση τη συνολική δυνατότητα κάθε υδροληπτικής ζώνης. Δεν θα δίνονται νέες βεβαίωσεις υδροδότησης σε ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ οι βεβαιώσεις θα έχουν πλέον ισχύ 12 μηνών. Στο επικεντρό της 4ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του Δήμου Ρόδου την 4η 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται να βρεθούν ο βιολογικός και το πάρκο Ροδινιού. Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων ζητείται αναλυτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΡ, την περιβαλλοντική νομιμότητα και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα τίθενται ερωτήματα για την ακύρωση της διαδικασίας επέκτασης του βιολογικού. Σε κινητοποίηση για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη Ρόδο, προχωρά ο Σύλλογος ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με δράση την 4η 16 Σεπτεμβρίου. Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι η εξεύρεση κατοικίας στο νησί έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας του υψηλού κόστους και της περιορισμένης διαθεσιμότητας. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 26 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Η νοσταλγική που κάλυψε ο ρήμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΕΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
13: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
1: Χαρτί κουζίνας Τενέρο, 1 κιλό, μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον σαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στήριξη στο Καστελό με νέα οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα αλλά και σαφές μήνυμα για τα εθνικά ζητήματα έστειλε από το ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν τα κίνητρα για την παραμονή των κατοίκων και την προσέλκυση νέων οικογενειών. Από το Καστελό ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις και στη βάση του εθνούς δικαίου αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές και υποδείξεις. Μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, ο δήμαρχος Νίκος Ασβέστης τόνισε στο κόσμο ότι το νησί είχε στο παρελθόν στιγματιστεί. Όμως πλέον αλλάζει σελίδα. Όπως ανέφερε μετά τις εξαγγελίες, το Καστελόριζο αναβαθμίζεται και ανεβαίνει επίπεδα. Στη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στην ΚΟ αναφέρθηκε στο κόσμος η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με όλους τους φορείς. Έντονη αντίδραση προκαλεί στο εργατικό κέντρο Ρόδου η συζήτηση για τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας των εποχιακά εργαζομένων μετά την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 2 μήνες. Όπως υποστηρίζει στο Κόσμος, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μέχρι σήμερα υπήρχε η δέσμευση για 5μήνη επιδότηση των εποχιακά εργαζόμενων. Γεγονός που κάνει τη νέα συζήτηση για περιορισμό της στους 2 μήνες ακόμα πιο προβληματική.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
1: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
2: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
1: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
2: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
1: Μπέικον καπνιστό σε φέτα. Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
2: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
1: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον
3: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
4: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στήριξη στο Καστελόριζο με νέα οικονομικά και

0: Αναπτυξιακά μέτρα αλλά και σαφές μήνυμα για τα εθνικά ζητήματα έστειλε από το ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν τα κίνητρα για την παραμονή των κατοίκων και την προσέλκυση νέων οικογενειών. Μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης τόνισε στον κόσμο ότι το νησί είχε στο παρελθόν στιγματιστεί. Ωστόσο, πλέον αλλάζει σελίδα. Όπως ανέφερε, μετά τις εξαγγελίες, το Καστελόριζο αναβαθμίζεται και ανεβαίνει επίπεδα. Στη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ αναφέρθηκε στο κόσμο η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Σημείωσε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με όλους τους φορείς. Έντονη αντίδραση προκαλεί στο εργατικό κέντρο Ρόδου η συζήτηση για τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι το επίδομα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 2 μήνες. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, υποστήριξε στο κόσμο ότι αυτό καθιστά τη συζήτηση περαιτέρω προβληματική. Η τουριστική κίνηση στη Ρόδο παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την τάση για επιμήκυνση της σεζόν. Για το νησί έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό. Αριθμός αυξημένος κατά 8,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
1: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
3: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης, η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στήριξη στο Καστελόριζο με νέα οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα, αλλά και σαφές μήνυμα για τα εθνικά ζητήματα, έστειλε από το ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν τα κίνητρα για την παραμονή των κατοίκων και την προσέλκυση νέων οικογενειών. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις και στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές και υποδείξεις. Μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, ο δήμαρχος Νίκος Ασβέστης τόνισε στο κόσμο ότι το νησί είχε στο παρελθόν στιγματιστεί, όμως πλέον αλλάζει σελίδα. Όπως ανέφερε, μετά τις εξαγγελίες, το Καστελόριζο αναβαθμίζεται και ανεβαίνει επίπεδα. Τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στην ΚΟ αναφέρθηκε στο κόσμος η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με όλους τους φορείς. Έντονη αντίδραση προκαλεί στο εργατικό κέντρο Ρόδου η συζήτηση για τη διάρκεια

0: της επιδότησης ανεργίας των εποχιακά εργαζομένων μετά την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 2 μήνες. Όπως υποστηρίζει στο Κόσμος ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μέχρι σήμερα υπήρχε η δέσμευση για 5 μήνη επιδότηση των εποχιακά εργαζόμενων. Γεγονός που κάνει την ασυζήτηση για περιορισμό της στους 2 μήνες ακόμα πιο προβληματική.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το σύμπαν.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
6: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
7: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
7: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
6: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
7: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
6: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
7: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224108-172.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική
10: χρονιά. Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
11: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
12: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
13: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
14: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
15: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό.

0: Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στήριξη στο Καστελόριζο με νέα οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα, αλλά και σαφές μήνυμα για τα εθνικά ζητήματα, έστειλε από το ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν τα κίνητρα για την παραμονή των κατοίκων και την προσέλκυση νέων οικογενειών. Μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης τόνισε στον κόσμο ότι το νησί είχε στο παρελθόν στιγματιστεί. Ωστόσο, πλέον αλλάζει σελίδα. Όπως ανέφερε, μετά τις εξαγγελίες, το Καστελόριζο αναβαθμίζεται και ανεβαίνει επίπεδα. Στη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ, αναφέρθηκε στον κόσμο η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Σημείωσε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με όλους τους φορείς. Έντονη αντίδραση προκαλεί στο εργατικό κέντρο Ρόδου η συζήτηση για τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι το επίδομα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 2 μήνες. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, υποστήριξε στο κόσμος ότι αυτό καθιστά τη συζήτηση περαιτέρω προβληματική. Η τουριστική κίνηση στη Ρόδο παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την τάση για επιμήκυνση της σεζόν. Για το νησί έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό. Αριθμός αυξημένος κατά 8,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 0 33 33.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 4 10 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης, η σιγουριά στο τιμόνι σου.

Ως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61.

0: Και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βένετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στήριξη στο Καστελόριζο με νέα οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα, αλλά και σαφές μήνυμα για τα εθνικά ζητήματα, έστειλε από το ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν τα κίνητρα για την παραμονή των κατοίκων και την προσέλκυση νέων οικογενειών. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις και στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές και υποδείξεις. Μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, ο δήμαρχος Νίκος Ασβέστης τόνισε στο κόσμο ότι το νησί είχε στο παρελθόν στιγματιστεί. Όμως πλέον αλλάζει σελίδα. Όπως ανέφερε, μετά τις εξαγγελίες, το Καστελόριζο αναβαθμίζεται και ανεβαίνει επίπεδα. Τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στην ΚΟ αναφέρθηκε στο κόσμος η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με όλους τους φορείς. Έντονη αντίδραση προκαλεί στο εργατικό κέντρο Ρόδου η συζήτηση για τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας των εποχιακά εργαζομένων μετά την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους δύο μήνες. Όπως υποστηρίζει στο Κόσμος, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μέχρι σήμερα υπήρχε η δέσμευση για πεντάμινη επιδότηση των εποχιακά εργαζόμενων. Γεγονός που κάνει την νέα συζήτηση για περιορισμό της στους δύο μήνες ακόμα πιο προβληματική.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
5: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
6: Γάλα νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
5: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
6: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
5: Πάνες Ακράτεια Σελωμάς, μόνο 4,76.
6: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
8: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Στήριξη στο Καστελόριζο με νέα οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα, αλλά και σαφές μήνυμα για τα εθνικά ζητήματα, έστειλε από το ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν τα κίνητρα για την παραμονή των κατοίκων και την προσέλκυση νέων οικογενειών. Μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης τόνισε στον κόσμο ότι το νησί είχε στο παρελθόν στιγματιστεί. Ωστόσο, πλέον αλλάζει σελίδα. Όπως ανέφερε, μετά τις εξαγγελίες, το Καστελόριζο αναβαθμίζεται και ανεβαίνει επίπεδα. Στη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ, αναφέρθηκε στον κόσμο η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Σημείωσε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με όλους τους φορείς. Έντονη αντίδραση προκαλεί στο εργατικό κέντρο Ρόδου η συζήτηση για τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι το επίδομα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 2 μήνες. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, υποστήριξε στο Κόσμος ότι αυτό καθιστά τη συζήτηση περαιτέρω προβληματική. Η τουριστική κίνηση στη Ρόδο παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την τάση για επιμήκυνση της σεζόν. Για το νησί έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό. Αριθμός αυξημένος κατά 8,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στήριξη στο Καστελό με νέα οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα αλλά και σαφές μήνυμα για τα εθνικά ζητήματα έστειλε από το ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν τα κίνητρα για την παραμονή των κατοίκων και την προσέλκυση νέων οικογενειών. Από το Καστελό ο Πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις και στη βάση του διεθνούς δικαίου αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές και υποδείξεις. Μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, ο δήμαρχος Νίκος Ασβέστης τόνισε στο Κόσμος ότι το νησί είχε στο παρελθόν στιγματιστεί. Όμως πλέον αλλάζει σελίδα. Όπως ανέφερε μετά τις εξαγγελίες, το Καστελόριζο αναβαθμίζεται και ανεβαίνει επίπεδα. Στη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος,

0: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σιμπα.
0: Κόσμος 938.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Στήριξη στο Καστελόριζο με νέα οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα, αλλά και σαφές μήνυμα για τα εθνικά ζητήματα, έστειλε από το ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων βρέθηκαν τα κίνητρα για την παραμονή των κατοίκων και την προσέλκυση νέων οικογενειών. Μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης τόνισε στον κόσμο ότι το νησί είχε στο παρελθόν στιγματιστεί. Ωστόσο, πλέον αλλάζει σελίδα. Όπως ανέφερε, μετά τις εξαγγελίες, το Καστελόριζο αναβαθμίζεται και ανεβαίνει επίπεδα. Στη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ αναφέρθηκε στο κόσμο η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Σημείωσε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώνει το περιβάλλον που εμείς πουλάμε, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με όλους τους φορείς. Έντονη αντίδραση προκαλεί στο εργατικό κέντρο Ρόδου η συζήτηση για τη διάρκεια της επιδότησης ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι το επίδομα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 2 μήνες. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, υποστήριξε στο κόσμος ότι αυτό καθιστά τη συζήτηση περαιτέρω προβληματική. Η τουριστική κίνηση στη Ρόδο παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας την τάση για επιμήκυνση της σεζόν. Για το νησί έχουν προγραμματιστεί περίπου 530.000 αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό. Αριθμός αυξημένος κατά 8,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.